ευλογημένη αρχή. Η ανάποβλα του καλοκαιριού είναι πλέον μια παρένθεση που έκλεισε. Μπήκαμε ήδη στο Σεπτέμβριο. Αρχίζει το φθινόπωρο και ο καθένας ξαναπαίρνει τη θέση του στον πάγκο της καθημερινότητας. Αγώνας, μόχθος, άγχος. Αυτήν την εποχή διάλεξε σοφά η Εκκλησία για να την προβάλλει σε όλους εμάς τα παιδιά της σαν μια ευλογημένη νέα αρχή. Την 1η Σεπτεμβρίου, που στην εκκλησιαστική γλώσσα λέγεται αρχή της Συνδίκτου, κλείνει ουσιαστικά ο κύκλος του έτους για να αρχίσει ο νέος, μια που ο χρόνος αένα άκυλα και διάκοπα σημαδεύει το μεγάλο ταξίδι μας που λέγεται ζωή. Συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξίδι η Εκκλησία, αλλά και οδηγός έμπειρος και έμπιστος, αναλαμβάνει να μας βγάλει από τα στενά αυτής της ζωής που οριοθετείται από τη γέννηση και το θάνατο και φέρεται από την ακμή στην παρακμή, στην άνεση της ατέρμονης αιωνιότητας. Το μυστικό της, συγκλονιστικό στην απλότητά του, το μαθαίνουν και το εκμεταλλεύονται όσοι με απλότητα δέχονται τα μηνύματά της. Από τότε που ισοζυγιάστηκε επάνω στο Σταυρό ο άχρονος Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος, ενώνοντας τη γη με τον ουρανό, παίρνει άλλη διάσταση ο χρόνος, αποκτά μια ιερότητα και έχει χρέος ο κάθε άνθρωπος με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να αξιοποιήσει τον περιορισμένο χρόνο της ζωής του για τον προσωπικό του αγιασμό και τη σωτηρία. Αυτό το χρέος μας υπενθυμίζει στην αρχή της Συνδίκτου η Εκκλησία, κρατώντας μας τη στοργική αγκαλιά της μαζί με όλα όσα μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν σε αυτή τη ζωή. Μας προσάγει στον αρχηγό της, τον Κύριο και εξουσιαστή των καιρών και χρόνων, οικετεύοντας: ευλόγησον τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου, Κύριε. Συγχρόνως όμως επισημαίνει και την προσωπική ευθύνη του καθενός, βάζοντας τα χείλη μας στην προσευχή: καταξίωσον ημάς, λύση τελώς περαιώσε την του χρόνου περίοδον. Στις μύριες έχνοιες της καθημερινότητας μην ξεχάσουμε πως μία περιορισμένη περίοδος χρόνου μας ανήκει. Να την περάσουμε λυσιτελώς, ωφέλιμα, για μας, μα και για τους γύρω μας.

Δεν είναι άγνωστο, φίλοι μας, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι εισαγωγή στην Καινή. Προετοιμασία για τη Νέα Βασιλεία. Κάθε διδασκαλία του Χριστού επαληθεύει κάποια προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης. Το ακούσαμε σήμερα. Μας το είπε ο Χριστός. Σήμερα είπε στους Εβραίους, στη συναγωγή τους, «πεπλήρωται η Γραφή». Δηλαδή, επαλήθευσε η προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης που λέγει «για μένα ότι θα έρθω». «Ευαγγελίσαστε πτωχείς, ιάσαστε συντετριμένους». «Ήρθα και καλώ όλους τους κουρασμένους». «Και ποιος δεν είναι φτωχός στην ψυχή?» «Όλους τους εχμαλώτους». «Και ποιος δεν είναι εχμάλωτος στην αμαρτία?» «Όλους τους τυφλούς». «Και ποιος δεν είναι τυφλός από τα πάθη του?» «Καλώ λοιπόν όλους σας για να σας ξεκουράσω, να σας φωτίσω, να σας σώσω». Η σωτηρία του κόσμου, η αλλαγή του, η μεταμόρφωσή του δεν είναι θέμα ανθρωπίνων επινοήσεων και συστημάτων, αλλά θείας χάριτος. Αυτή ελευθερώνει εχμαλώτους, πλουτίζει φτωχούς, δυναμώνει αδύνατους, λυτρώνει όλους τους αμαρτωλούς. Η χάρη του Χριστού δημιουργεί τη Βασιλεία του Θεού. Μια Βασιλεία που μέσα της δεν υπάρχουν μίση, άγχη, θάνατη, χάος. Μια Βασιλεία που όλοι θα νιώθουμε μακάριοι και τρισευτυχισμένοι. Αυτή τη Βασιλεία έφερε ο Χριστός στη γη. Αυτή μας υπογραμμίζει και η Αγία μας Εκκλησία με την αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Με τα υπέροχα κείμενά της μας σωθεί προς τη Βασιλεία του Θεού. Καλή αρχή στη νέα πνευματική μας πορεία λοιπόν. Η πορεία προς τον Χριστό και τη Βασιλεία του είναι πάντα καινούρια. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή αρχίζει με μια καινούρια πνοή. Ας παρακαλούμε, φίλοι μας, να ευλογεί ο Θεός πάντα κάθε άγια αρχή, κάθε θεϊκό ξεκίνημα.

των Στέφανων του Ενιαυτού ευλόγησον. Την πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου, αρχή της Συνδίκτου, ήτη του νέου εκκλησιαστικού έτους. Τους καρπούς τους πολλούς που κρύβουν μέσα τους τον καθημερινό μας μόχθο, τους συλλέξαμε. Τον ιδρώτα μας που κύλησε στις ώρες της σκληρής δουλειάς, τον στέγνωσε η χαρά και της φετινής συγκομιδής. Τις αυλακές που χάραξε ο χρόνος στα μέτωπά μας, στον κύκλο του που κλείνει, τις έχουμε εσφραγίδα του αγώνα μας. Καθώς αρχίζουμε της γης μας τη νέα στροφή, περιμένουμε την ελπίδα, την παράκληση για να ξαναξεκινήσουμε. Είμαστε πλήθος πολλοί, καθένας μας με τις χρήες του, καθένας μας με την απαντοχή του. Είμαστε πλήθος πολύ συναγμένο και καρτερούμε στην ίδια στάση πάντα. Με τα μάτια στηριγμένα στο θείο διδάσκαλο, ατενίζονται σε αυτό. Όμοια σαν την πρώτη φορά που μίλησε στο λαό της αγάπης του, σαν την πρώτη φορά που αποκάλυψε τον πλούτο της Χριστότητός του και αρχίζει πάλι να μας μιλάει για να διασκεδάσει τους φόβους μας, να στηρίξει τις καρδιές μας, να διαγράψει τους νέους μας δρόμους. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νεχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλό τους άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστείλετε θραυσμένους εν αφέσι, κηρύξεν ιαυτόν Κυρίου δεκτών. Τα μάτια μας χαμηλώνουν και φτωχοί είμαστε και με κομματιασμένη την καρδιά από την αμαρτία και εχμάλωτη νιώθουμε και η αδυναμία στην πνευματική όραση μας πληγώνει και νέα αρχή ξεκινάμε να βάλουμε. Για όλα αυτά στηρίξαμε τα μάτια στο θείο πρόσωπό του και προσδοκούμε. Του δείχνουμε τα χωράφια μας και τον παρακαλούμε. Σι ευκραή και έφορον τον πολύκυκλον χρόνον δόρισε. Του δείχνουμε τα χέρια μας και του λέμε τα έργα κατεύθυνον εφημάς των χειρών ημών. Του κάνουμε φανερές τις πληγές του πολέμου μας και του ζητάμε μεταβολήν προς Κρήτονα. Ξανοιγόμαστε μαζί του του βίου το πέλαγος και δεόμεθα γαλήνιον ημίν Χριστέ των ενιάυσεων κύκλων δίδου. Ακουμπάμε την ελπίδα την καρδιά μας στα χέρια του και οικετεύουμε νικηφόρον την κληρουχία σου ανάδειξον. Αντικρίζουμε τις λευκές χώρες του και του παραδεινόμαστε να μας δεχτεί συναγωνιστές σωσούς με πόθο τον ζητάνε εργάτες στο δικό του αιώνιο θερισμό. Στη νέα στροφή της ζωής μας, με επίγνωση των μικρών μας ορίων και της δικής του αγαθής παντοδυναμίας, ατενίζουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και ξαναξεκινάμε.

1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Αυτό το έτος που αρχίζει, σου το εμπιστεύομαι, Θεέ μου. Κάνε να το ζήσω με συνείδηση και να προσφέρω στα μικρά καθημερινά καθήκοντα τη φροντίδα μου και την έννοια μου και να δίνω σε αυτούς που με εμπιστεύτηκαν την εργασία μου και την υπομονή μου. Αυτό το έτος που αρχίζει, σου το εμπιστεύομαι, Θεέ μου. Κάνε να ζήσω με συνείδηση, αργό στην πράξη μου, προσεκτικός και με περίσκεψη. Δίδαξέ μου όλες τις μέρες μου την τέχνη της σωστής αγάπης και την αρετή της δικαιοσύνης. Υπομονητικός μέσα στον πόνο, γενναιόδωρος στη χαρά, ποτέ εγωιστής. Δώσε μου δραστήρια χέρια που ξέρουν να εργάζονται. Κάνε με ενεργητικό για να είναι η ζωή μου ωφέλιμη. Αυτό το έτος σου το εμπιστεύομαι, Θεέ μου.

στον εσπερινό της 1ης Σεπτεμβρίου, αγαπητοί μας φίλοι, της εκκλησιαστικής μας πρωτοχρονιάς, ακούγεται μια γεωγραφική περικοπή πολύ διαφωτιστική για τη σημασία του θελήματος του Θεού στη ζωή του χριστιανού και του κάθε ανθρώπου γενικά. Είναι μια περικοπή από το 26ο κεφάλαιο του Λεβιτικού, που αξίζει να τη μελετήσει ο καθένας, να τη μελετά και να τη συμβουλεύεται καθημερινά. Με τον χαρακτηριστικό παλαιοδιαθηκικό τρόπο, μέσα από μία σειρά απειλών και υποσχέσεων, ο ιερός συγγραφέας εκθέτει την καθοριστική συμφωνία του Θεού με το λαό του. Το ίδιο νόημα διατυπώνει επιγραμματικά ως βασική ρήτρα της Παλαιάς Διαθήκης ο προφήτης Ισαΐας στο 1ο του κεφάλαιο. «Αν θέλετε να με υπακούτε», μεταφέρει τη φωνή του Θεού ο προφήτης, «θα φάτε τα αγαθά της γης μου. Αν δεν θέλετε και δεν με υπακούτε, θα σας φάει το μαχαίρι». Παρατρέχοντας την τραχύτητα της εκφράσεως, συνηθισμένη άλλωστε και δικαιολογημένη στη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, θα υπογραμμίσουμε το μήνυμα του αγιογραφικού λόγου, ένα μήνυμα επίκαιρο και αναγκαίο όχι μόνο για την αρχή του εκκλησιαστικού έτους, φίλοι μας, αλλά για την κάθε μέρα και για όλη τη ζωή μας. Υπάρχει μεγαλύτερο κακό για μας και τα δικά μας, προπάντων δε για την ψυχή και για τη σωτηρία μας, από το να παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία, πιο αδιάψευστη ευτυχία από τη συμμόρφωσή μας προς αυτό. Είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι, είτε το αποδεχόμαστε είτε το απορρίπτουμε, το θέλημα του Θεού είναι η σίγουρη ασφάλεια και η αληθινή χαρά μας, η άσυστη βάση μιας πεπληρωμένης ζωής. Ο Ιερός Χρυσόστομος, φίλοι μας, άνθρωπος του πόνου και του Σταυρού, που μάλιστα παρέδωσε το πνεύμα του την ημέρα του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, καταθέτει την εμπειρία του. «Μία συμφορά χριστιανού μόνη το προσκρούσε Θεό. Οτιδήποτε άλλο, οικονομική καταστροφή, ξενιτιά και εξορία, πειρασμοί και θλίψεις, δεν αξίζει να θεωρείται δεινό. Γι' αυτό επίμονα διακηρύττει, μία εστίν ανάγκη απαραίτητος, το μη προσκρούσε Θεό». Το θέλημα του Θεού, λέει, είναι για μένα πύργος, αυτό βράχος ασάλευτος, αυτό βακτηρία σταθερή. Γι' αυτό πάντοτε λέω, Κύριε, το δικό σου θέλημα να γίνεται.

Σίγουρα, αγαπητοί μας φίλοι, θα δοκιμάσατε πόσο είναι σκληρό και δύσκολο πολλές φορές το θέλημα του Θεού. Απαιτεί μια υπέρβαση, την υπέρβαση της πίστεως. Αλλά ακριβώς μέσα από αυτήν την υπέρβαση επιτυγχάνεται η πρόσβαση στον Θεό, η επιβεβαίωση της ασύλληπτης αγάπης Του για μας. Και είναι αυτή η αγάπη του Θεού που κάνει ελαφρύ το φορτίο και χριστό το ζυγό του Κυρίου, διότι όπως ο λόγος Του το βεβαιώνει, εντολέ αυτού βαρύε ουκ εσύν.

Σε τελική ανάλυση, η ζωή της πίστεως είναι ζωή σταυρού, καθώς διασταυρώνεται το ανθρώπινο θέλημα με εκείνο του Θεού. Να μην μας διαφεύγει όμως ότι μόνο μέσα από το σταυρό ξεπηδάει η χαρά και η ανάσταση. Γι' αυτό δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένος και επιπληρωμένος άνθρωπος από εκείνον που σηκώνει καρτερικά τον καθημερινό σταυρό του. Επαναλαμβάνω.

Ύστερα από τις θερινές διακοπές, όλοι μας ξαναγυρνάμε στις εργασίες μας. Κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του, λέει ο λαός μας. Ή σπουδάζουσα νεολαία στα εκπαιδευτήρια για συνέχιση σπουδών. Οι αγρότες στη μητέρα και τροφό γη, όπως την ονομάζει ο Ξενοφών, για να εξασφαλίζουν με τον υδρότα τους τα αγαθά από τα βλαστήματά της. Οι αστεί στις γωνιές βιομηχανίας ή εμπορίου ή κάθε άλλης μορφής επαγγελματικής δραστηριότητας. Μέσα σε αυτή την αρχή του όποιου αγώνα μας, μας καλεί η Μητέρα Εκκλησία. Θέλει και αυτή την καινούργια χρονιά να μας βοηθήσει παιδαγωγικά. Μας καλεί μέσα από ευχές, προσευχές και ύμνους να μας παιδαγωγήσει περιβαλλοντολογικά. Γι' αυτό έχει καθιερώσει να εορτάζεται η 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα του νέου εκκλησιαστικού έτους. Αρχή, ξεκίνημα ενεργειών, δραστηριοτήτων, προσπαθειών της νέας εξορμήσεως όλων μας. Όλοι μας ξεκινάμε το πρόγραμμα της καινούργιας χρονιάς. Νέο σχολικό έτος, νέο γεωργικό έτος. Το καινούργιο ξεκίνημα ουσιαστικά είναι μια άλλη μορφή κοντοζυγώματος της φύσης. Το καλοκαίρι την πλησιάσαμε για να γαλινέψουμε, να ξεκουραστούμε, να ανανεωθούμε. Τώρα την πλησιάζουμε για να αντλήσουμε από αυτήν όσα αγαθά έχει να μας προσφέρει. Είτε οι θάλασσες, είτε τα όρη, λατομία δηλαδή, δάση κλπ. Είτε οι κάμποι, καλλιέργειες, βοσκές, είτε και αυτά τα υπόγεια, μεταλλεία, πηγαία ύδατα. Η αλήθεια είναι ότι η φύση μας εξασφαλίζει ό,τι έχουμε ανάγκη. Όμως εδώ είναι και η παρεξήγηση. Την θεωρήσαμε ή την θέλουμε μόνο για να παίρνουμε, χωρίς να αναγνωρίζουμε καμιά υποχρέωση, ώστε να την προσέχουμε, δηλαδή διατήρηση, διαφύλαξη, διάσωση. Σε αυτό μας το αμέλημα επιμελείται σοφά η Μητέρα Εκκλησία. Πασχίζει τα τέκνα της να αντικρίζουν τη φύση, όχι με ωφελημοθυρικό μάτι, αλλά να την παραδέχονται αγαπητικά. Μας ηχεί, για να μας κατηχεί, ότι η κτήση όλη είναι έργο του κτίστη και δώρου αυτού του Θεού Δημιουργού για τον άνθρωπο. Έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και τον έθεσε σε αυτό το ωραίο στολισμένο πλανήτη για να ζει από ό,τι τον περιβάλλει, αλλά και να διαφυλάσσει το περιβάλλον σαν έμπιστος φύλακας. Και παιδαγωγεί όλους μας περιβαλλοντολογικά. Από τη μια εύχεται υπέρ του περιβάλλοντος και από την άλλη νοθετεί και εύχεται υπέρ ημών για να αγαπάμε τα περί μας κτίσματα. Αυτή τη σπουδαιότητα της συμβολής της Μητέρας Εκκλησίας υπέρ του περιβάλλοντος οφείλουμε να την προσέξουμε. Έχει σπουδαίο πνευματικό ενδιαφέρον. Δηλαδή η φθορά του περιβάλλοντος είναι αποτέλεσμα της ειδικής μας διαφθοράς. Είναι ο απότοκος πνευματικού ξεπεσμού, όπου η πλεονεξία του υλικού κορεσμού υπερισχύει. Και ο ισχυρός άνθρωπος στην ανίσχυρη φύση επεμβαίνει εχθρικά. Βέβαια οφείλουμε να αντιληφθούμε την προσπάθεια της Μητέρας Εκκλησίας να μας προσφέρει μια σωστή παιδεία. Παιδεία όπου διδάσκει την κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση, όχι όμως με την έννοια του σκληρού καταχραστή, αλλά με την πρόθεση του λογικού χρήστη.

Η επιστροφή στα θρανία ή στις δουλειές μας πρέπει να είναι και στροφή για αποφυγή κάθε καταστροφής προς τη φύση. Η στροφή τομή πρέπει να είναι βαθιά και αποτελεσματική. Να μην περιορίζεται στο διατηρείτε το περιβάλλον καθαρό. Να περιορίζεται στο διατηρείτε τη συμπεριφορά σας αγαπητική προς το περιβάλλον. Συμπεριφορά με την προϋπόθεση καθαράς καρδίας, όπου άνθρωπος και περιβάλλον να διατηρούνται σε αδιάπτωτη αγαπητική σχέση. Η ποιότητα της αγαπητικής σχέσης είναι θέμα παραδοχής Θεού Δημιουργού. Είναι θέση αναγκαία για διάθεση και πρόθεση, διατήρηση, διαφύλαξη, διάσωση του περιβάλλοντος. Ας ζούμε λοιπόν με την ελπίδα στραμμένη στα νιάτα μας.

0: Στο ταξίδι της νέας αυτής χρονιάς, αγαπητοί μας φίλοι, συνοδοιπόρος και οδηγός έμπιστος, είπαμε πως είναι η Εκκλησία, η κυβωτός της σωτηρίας μας. Αρκεί εμείς να βρισκόμαστε διαπαντός εντός αυτής.
1: Μακράν πλησίον εντός. Οι τρεις αυτές λέξεις, φίλοι μας, δεν είναι ούτε κρυπτογραφικές, ούτε συμβολικές, αλλά απηχούν μια τριπλή πραγματικότητα. Είναι γνωστή η διήγηση της βίβλου περί του κατακλυσμού του Νοέ. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο οικολογικό γεγονός, μοναδικό στο είδος του μέσα στην ιστορία της γης, αλλά όχι ίσως και ανεπανάληπτο. Είναι το γεγονός ορόσημο που εσήμανε το τέλος των ημερών, εν τες οποίες οι άνθρωποι ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, γαμούντες και γαμίζοντες, άχρη εις ημέρας εισήλθε Νόε εις την κυβωτόν. Και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλυσεν άπαντας. Αλλά εσήμανε και την αρχή μιας νέας μετακατακλυσμιαίας ανθρωπότητος με επικεφαλής τον Νοέ.

Η απόφαση του Θεού ήταν τότε αμετάκλητη. «Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα, δια το είναι αυτού σάρκας». Η ζωή των ανθρώπων είχε καταντήσει βοσκηματώδης, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή κτηνώδης και ως το πνεύμα σαρκική. Πάστης διανοεί το εν την καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονηρά πάσας τας ημέρας, μας πληροφορεί το θείο κείμενο. Μια τέτοια λοιπόν ανθρωπότητα που ανάγκασε ακόμα και τον Θεό να πει «μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς», δεν έπρεπε να συνεχίσει να ζει. Ήταν το στίγμα του υπολείπου όμορφου κόσμου. Έτσι ο Θεός αποφασίζει τη μεγάλη καταστροφή για την οποία οι άνθρωποι ήσαν αίτιοι και όχι αυτός. Και είπε ο Θεός «απαλείψω τον άνθρωπον ον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους και από ερπετών έως πετινών του ουρανού».

Αλλά ο Θεός φίλοι μας, ως αγάπη, είναι αυτός που θανατεί και πάλιν ζωογονεί, κατάγει εισάδου και ανάγει. Και ιδού ο Νόε έβρεν χάριν εναντίον Κυρίου του Θεού, διότι ήτο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος ον εν τη γενεά αυτού, το Θεό ευηρέστησε Νόε. Και ως τέτοιος έπρεπε να διασωθεί για να αποτελέσει τη νέα ζήμη της ανθρωπότητος, και το μέσο της σωτηρίας είναι η κιβωτός. Επί 100 χρόνια κατά διαταγή του Θεού ετοίμαζε ο Νόε την κιβωτό μήκους 300 πύχεων, δηλαδή 156 μέτρων, πλάτους 50 και ύψους 30. Και όταν όλα ήταν έτοιμα, ξέσπασε ο κατακλυσμός και ήρεν άπαντας. Με πολύ δραματικό τρόπο η Γένεσης περιγράφει το φοβερό αυτό γεγονός. Εν το 600ο έτη εν τη ζωή του Νόε, του δευτέρου μηνός, 7η και η κάδη του μηνός, τη ημέρα ταύτη, εράγησαν πάσε επιγέ της Αβύσσου, και οι καταράκτε του ουρανού ινεόχθησαν, και εγένετο η ετός επί της γης 40 ημέρας και 40 νύκτας, και επληθύνθη το είδωρ και επήρε την κιβωτόν και υψώθη από της γης, και απέθανε πάσα σάρξ κινουμένη επί της γης των πετινών και των κτηνών και των θηρίων και πάνερ πετών κινούμενων επί της γης και πάσα άνθρωπος. Και κατελήφθη μόνος Νόε και η μεταυτού εν την κιβωτόν.

Στο κοσμογονικό και συνταρακτικό αυτό γεγονός, φίλοι μας, θαυμάζει κανείς ποια λύση έδωσε ο Θεός προκειμένου να σωθούν ο Νόε και οι μεταυτού. Η λύση ήταν η κυβωτός. Το ερώτημα όμως είναι, γιατί σώθηκε μόνο ο Νόε? Διότι μόνον αυτός εισήλθε και η ή αυτού και η γηνή αυτού και οι γυναίκες των ιών αυτού μεταυτού εις την κυβωτών δια το ήθορ του κατακλυσμού. Αυτοί μόνον υπήκουσαν στην προτροπή του Θεού. Εισέλθε εσύ και πας ο οίκος σου εις την κυβωτών. Επομένως, τον Νόε δεν τον έσωσε το γεγονός ότι κατεσκεύασε αυτό στην κυβωτό και έτσι απέκτησε κάποια σχέση μαζί της, αλλά το ότι υπήκουσε και εισήλθε εντός της κυβωτού. Όλοι οι άλλοι ήσαν κατά τον Απόστολο Πέτρο οι απειθήσαντες ποτέ, ότε απεξεδέχετο η του Θεού μακροθυμία κατασκευαζομένης κυβωτού. Και είτε στάθηκαν από μακριά με αδιαφορία, ακόμη και χλεβασμό προς τον αφελή Νόε που επίστευσε στα λόγια του Θεού, είτε βρέθηκαν πλησίον της κυβωτού προσπαθώντας ίσως την ώρα του κινδύνου να παραβιάσουν την ερμητικά κλεισμένη της πόρτα ή να σκαρφαλώσουν στα ύφαλά της για να σωθούν. Ομοίως απολές τις ανάπαντες, διότι την θύρα της κυβωτού έκλεισε αμετάκλητα Κύριος ο Θεός έξωθεν του Νοέ.

Έτσι βλέπουμε, φίλοι μας, ότι τα τρία τοπικά επιρήματα μακράν πλησίων εντός έγιναν για αυτούς τρεις τρόποι προσεγγίσεως της Κιβωτού. Αυτό δεν είναι κάτι το πολύ σημαντικό και για μας τους συγχρόνους ανθρώπους, εφόσον τα αυτά πάντα τύποι συνέβαινον εκείνης. Εγγράφει δε προς νουθεσίαν ημών εις ους τα τέλη των αιώνων κατήντησαν. Για μας Κιβωτός σωτηρίας από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και τις αιώνιες συνέπειές της είναι ο Χριστός, ο σωτήρας μας και Θεός μας. Εκείνος που διακήρυξε «Εγώ ημί η θύρα, διεμού εάν της εισέλθει, σωθήσετε». Εκείνος που είναι και θύρα και Κιβωτός. Έτσι μόνον αυτός που θα πιστεύσει και θα βαφτιστεί στο όνομά του θα σωθεί. Ο δε απιστής σας θα κατακριθεί. Θα σωθεί αυτός ο οποίος μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα του και δια του βαπτίσματος του οποίου αντίτυπον υπήρξεν ο κατακλυσμός θα ενσωματωθεί στον Χριστό και θα γίνει σύμφυτος το ομοιώματι του θανάτου και της Αναστάσεως αυτού και θα περιπατεί εν κενότητη ζωής.

Γίνεται έτσι φανερό ότι ανάλογα με την απόσταση που έχει κανείς απέναντι της κυβωτού, όχι βέβαια τοπικά, αλλά τροπικά και καρδιακά, σώζεται ή χάνεται. Εάν δηλαδή σταθεί κανείς μακράν, με αδιαφορία ή και περιφρόνηση προς την κλίση του Θεού μέχρι τέλους της ζωής του, είναι βέβαιο ότι θα καταποντιστεί στην άβυσσο της κολάσεως. Και δεν είναι λίγοι δυστυχώς εκείνοι που παίρνουν αυτή τη θέση και άλλοτε, αλλά και στους καιρούς μας. Είναι οι ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο, οι βριστέ, οι δολολάτρε, ακόμη και διώκτη των πιστών, ον ο Θεός η κοιλία και η δόξα αυτών εν τη αισχύνη αυτών, οι τα επίγεια φρονούντες, ον το τέλος απώλεια, καθώς μας λέει ο Παύλος.

Είναι όμως φίλοι μας και εκείνοι που παίρνουν θέση πλησίων της Κιβωτού. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Όπως δεν αρκεί το ψάρι να είναι πλησίων του νερού και το πρόβατο να είναι πλησίων της μάνδρας για να σωθούν. Έτσι και ο άνθρωπος, για να σωθεί, δεν φτάνει να έχει μια τυπική ληξιαρχική, θα λέγαμε, σχέση με τον Χριστό και την Εκκλησία. Δεν φτάνει να λέγει απλώς κανείς ότι είναι χριστιανός. Δεν αρκεί απλώς να εκκλησιάζεται κάποτε, να κοινωνεί καμιά φορά, να τηρεί κάποια στοιχειώδη εκκλησιαστικά καθήκοντα και κατά τα άλλα να ζει με το πνεύμα του κόσμου. Ούτε εξασφαλίζει την αιώνια σωτηρία του δείχνοντας εκ του πλησίων κάποιο τάχα ενδιαφέρον για την Εκκλησία γενικά ή την ενορία του, προσφέροντας ίσως και χρήματα για να κτιστεί ή να εξοραϊστεί. Άλλωστε, δεν ωφέλησε σε τίποτα το γεγονός ότι μερικοί ίσως συνεργάστηκαν με τον Νόε στην κατασκευή της Κιβωτού, εφόσον τελικά έμειναν όλοι έξω και πνίγηκαν. Ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου παραπονείται στην περίπτωση αυτή και λέει: «Ο λαός σούτος τις χείλες με τιμά, η δε καρδία αυτού πόρο απέχει απ' εμού».

Ο δε Κύριος κατηγορηματικά διαβεβαιώνει ότι «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου, του εν ουρανής». Ένα απλό ενδιαφέρον και μια επιπόλαια περιέργεια για τα θεολογικά και εκκλησιαστικά ζητήματα μπορεί να κρατά τον άνθρωπο μια ζωή ίσως ολόκληρη στο πλησίον με την ψευδαίσθηση ότι δεν είμεθα ευτυχώς και στο μακράν. Όμως και ο γραμματεύς που ερώτησε τον Κύριο για τις εντολές του Θεού, παρόλο το ενδιαφέρον και την ειλικρίνειά του, τον άκουσε να του λέγει «Ου μακράν ή από της Βασιλείας του Θεού». Δηλαδή, δεν είσαι μακράν, είσαι απλώς πλησίον της Βασιλείας. Όμως αυτό δεν τον έσωσε.

Είναι, φίλοι μας, θλιβερή πραγματικότητα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αρκούνται στην τυπική σχέση με το Θεό, στον ευσεβισμό και όχι στην ευσέβεια, στην θρησκευτικότητα και όχι στην πνευματικότητα. Κρατούν τις επιφυλάξεις τους, δεν δίνουν ολόκληρη την καρδιά τους στο Χριστό. Θέλουν να δουλεύουν σε δύο κυρίους. Είναι οι χλιαροί της Αποκαλύψεως που ο Θεός θα τους εμέσει. Μας θυμίζουν το βασιλέα Αγρίπα των Πράξεων, ο οποίος προς τον Παύλο έφη: «Εν ολίγο με πείθεις, χριστιανών γενέστε». Δυστυχώς όμως δεν έγινε. Στάθηκε στο ολίγον, στο πλησίον. Δεν προχώρησε στο πλήρες, στο εντός.

Είναι λοιπόν φανερό ότι αν θέλει κανείς να σωθεί και να κατακτήσει την αιώνια ζωή, είναι ανάγκη να εισέλθει εντός της κυβωτού. Το φάρμακο δεν θεραπεύει τον άρρωστο. Εάν απλώς το περιεργάζεται, το τοποθετεί στην τσέπη, ομιλεί γι' αυτό επενετικά. Πρέπει να το πιει, να μπει μέσα του, να κυκλοφορήσει στο αίμα του, και τότε θα φέρει την επιθυμητή ίαση. Ο Χριστός, φίλοι μας, είναι το φάρμακο της ζωής, το αντίδοτο του μη αποθανήν αλαζήν, κατά τον Θεοφόρο Ιγνάτιο. Και ο Κύριος μας είπε: «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν». Καθώς το κλίμα ου δύναται καρπών φέρει αφ' αυτού, εάν μη μείνει εν διαμπέλο, ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμή μείνετε. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά και εισπύρ βάλουσι και καίεται. Αυτό το εν εμή και το εν ημίν εκφράζει ακριβώς όλο το περιεχόμενο της λέξεως εντός. Τι σημαίνει το μείνατε εν εμή? Απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος: «Συγκολόμεν ήμι βεβαιότερον διαπίστεως αδιστάκτου και σχέσεως αρήκτου». Πρόκειται δηλαδή περί μιας αγαπητικής σχέσεως μετά του Χριστού, κατά την οποία η ύπαρξη του ανθρώπου ενικεί μέσα στο Χριστό, ενώνεται μαζί του δια της πίστεως και των θείων μυστηρίων, και παράγει τους γλυκείς καρπούς της εν Χριστώ τελεία ζωής. Ομένων εν εμή ούτως φέρει καρπών πολλήν. Τούτο δε αποτελεί και την προϋπόθεση για να μένει και εκείνος εντός ημών. Δηλαδή, το να μένει ο Χριστός εντός ημών εξαρτάται από το να μένουμε εμείς εντός αυτού. Ο ίδιος, φίλοι μας, άλλωστε μας είπε: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν». Και βεβαίως το σημαντικότερο σε αυτήν την αλληλοπεριχώρηση είναι η δική του παρουσία μέσα μας, διότι δεν έχει εκείνος ανάγκη μόν, αλλά εμείς τον έχουμε ανάγκη, και δεν εισφέρουμε εμείς τίποτε προς αυτόν, αλλά από αυτόν εμείς αντλούμε τα πάντα.

Εντός της Κιβωτού λοιπόν ευρισκόμενος και κινούμενος ο πιστός έχει διαρκές το αίσθημα της ασφαλείας, της αναπαύσεως και της χαράς. Μπορεί τότε και αυτός να λέγει με τον Θείο Χρυσόστομο: «Μενέστο η θάλασσα του βίου, εγυρέστο τα κύματα των πειρασμών, το πλοίον του Ιησού καταποντήσε ουδύναντε». Φίλοι μας, σε ποια θέση βρισκόμαστε έναντι της Κιβωτού? Μήπως μακράν, μήπως πλησίον? Ουδέν ωφελούμαστε. Γι' αυτό ας πέψουμε όσο είναι καιρός, σήμερα αρχή του εκκλησιαστικού έτους, να βρεθούμε εντός αυτής διαπαντός. Καλή χρονιά!

Ο μήνας Σεπτέμβριος, αγαπητοί μας φίλοι, είναι ένα εποχιακό ορόσημο. Καταρχήν, αποτελεί την απαρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους, που αρχίζει από σήμερα, 1η του μηνός, και τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Ακόμα μας εισάγει στην εργώδη εποχή του φθινοπόρου, καθώς είναι ο πρώτος μήνας του. Αλλά είναι και η απαρχή του νέου σχολικού έτους, γεγονός που αρκεί για να τον χαρακτηρίσει ως μήνα σημαντικό και σημαδιακό. Και βέβαια είναι ο μήνας του τριγητού, του πολύ τραγουδημένου, εργασίας που στέκεται ανάμεσα στις καλοκαιρινές συγκομιδές και τις γεωργικές εργασίες, όπως το όργωμα και η σπορά. Αλλά και ο Σεπτέμβρης, αν και σημαίνει το τέλος της γεωργικής συγκομιδής, με ταλόνισμα και το γέμισμα των χτιστών αμπαριών από το σιτάρι, σκληρό και μαλακό για το ψωμί, τις πίτες και τις άλλες χειμωνιάτικες προμήθειες, ήταν και ο ίδιος σοδιαστής, αφού τριγούσαμε τα μπέλια, μαζεύαμε τα καρύδια, τα μύγδαλα, αλλά και τα κράνα, τα βατόμουρα, τις στέρινες, αυτοφυείς θάμνη, που μεγάλωναν και κάρπιζαν από το έλαιος του ουρανού και γέμιζαν τα ξύλινα ράφια του κελαριού από χυμούς, ποτά, μαρμελάδες, σε μικρή ποσότητα, αρκετή όμως να εφράνει τα παλαιότερα φτωχικά χρόνια την οικογένεια. Μα δεν εξαντλείται με όλα αυτά το πλούσιο περιεχόμενο του Σεπτέμβρη? Αλήθεια, ο Σεπτέμβρης θα ήταν λειψό, πολύ λειψό, αν δεν θυμίζαμε ότι έχει και εκκλησιαστικές γιορτές και τα πανηγύρια του, ευλογημένες ευκαιρίες να ξαποστάσουν οι ψυχές, καθώς έβρισκαν αναπαμό στις κατανυκτικές μυσταγωγίες του ναού, που συγκέντρωνε έτσι όλη τη φροντίδα τους, τη στοργή τους, την ανταπόκριση στο λιγυρό κάλεσμα της καμπάνας που αντιλαλούσε χαρούμενα στο χωριό και στον σιωπηλό κάμπο. Άνθρωποι της αγροτιάς, σκαμμένοι από τους κόπους και τα χρόνια, δρασκέλιζαν ντυμένοι στη μοναδική κυριακάτικη φορεσιά τους, το κατόφλι της εκκλησιάς, καθαρή και φροντισμένη, με πρόσωπο αλάμποντα. Ξεχώριζαν ανάμεσα στις γιορτές το γενέσιο της Θεοτόκου, η ημέρα του Σταυρού και άλλες γιορτές Αγίων, τοπικού χαρακτήρα συχνά, που όμως συγκέντρωναν στο χωριό και στον πανηγυρίζοντα ναό μικρούς και μεγάλους, άνδρες, γυναίκες των γύρω χωριών που πεζοπορούσαν οι περισσότεροι με την αυγή, ενώ ακολουθούσαν οι κάπως ανήμποροι με τα κάρα. Πανηγυρική ήταν και η επιστροφή τους, καθώς γύριζαν συντροφιές-συντροφιές με την ευχαρίστηση απλωμένη στα πρόσωπα και την πανεφρόσινη γαλήνη θρονιασμένη στις καρδιές τους, αφού οι περισσότεροι κοινωνούσαν και κουβαλούσαν τον Χριστό μέσα τους. Και ήταν αληθινή ευλογία αυτός ο γυρισμός στα σπιτικά τους, με το αντίδωρο και τον άρτο τυλιγμένα στο μαντίλι, τα άγια φιλέματα της εκκλησιάς στους παρόντες και στους διευλόγους αιτίας απολυφθέντας. Πού να βρει τόπο να φωλιάσει το μίσος ή η κακεντρέχεια ή η πνευματική μιζέρια? Γι' αυτό μόλι τη φτώχεια και την ταπεινοσύνη που τους χαρακτήριζε ήταν αληθινά αρχοντανθρώποι, γιατί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους ήταν ειρηνικοί, μεγαλόθυμοι, φιλόξενοι και αξιοπρεπείς.

Την ήσυχη ζωή του χωριού κυριολεκτικά αναστάτωνε το άνοιγμα των σχολείων την επομένη της ημέρας του Σταυρού. Όλα σχεδόν τα σπίτια παλιότερα είχαν σχολιαρούδια που έτρεχαν χαρούμενα στο σχολείο με την πάνινη τσάντα κρεμασμένη από το λαιμό και το αχέρι στην πλάτη τους. Μόνο όσα πήγαιναν για πρώτη φορά δυσκολευόταν να χωρίσουν από το σπίτι και τη μάνα και ακούγονταν γοερά κάποτε τα κλάματά τους μέχρι να συνηθίσουν σε αυτό το πρώτο τους επίσημο καθήκον. Συχνά η δυσκολία αυτή μεγάλωνε γιατί από τους μεγαλύτερους μαθητές κυκλοφορούσαν λογής-λογής ιστορίες μεγαλοποιημένες επίτηδες για τη βέρκα του δασκάλου, για την τιμωρία στη γωνιά στο ένα πόδι, για το κλείδωμα στο υπόγειο με τους ποντικούς και άλλα. Τρομερά για τους μικρούς πρωτάριδες. Τα πάλιναν όμως αυτά οι συμβουλές των μαμάδων να είναι φρόνιμοι, να μάθουν γράμματα, γιατί βέβαια άνθρωπος αγράμματος, ξυλό απελέκητο. Αμέσως μετά ακολουθούσε η αγορά της πλάκας με το κονδύλι και η χαρά του καινούριου, του αγορασμένου, του άγνωστου που γινόταν κατά δικό τους, μετρίαζε και σιγά σιγά έδιωχνε κάθε ανησυχία από τις τρυφερές καρδιές των μικρών και τις μέρωνε.

Ευλογημένα χρόνια. Όμορφα. Νοσταλγικά για όσους τα έζησαν. Μνήμες και χαρές του Σεπτέμβρη, αυτού του πρώτου μήνα της εκκλησιαστικής πρωτοχρονιάς, που ευλογούσε και άγιαζε όλο το χρόνο την κτήση, τον άνθρωπο και τα έργα του και τους ακάματους συντρόφους του, τα ζώα, ώστε λυσιτελώς περαιώσε την του χρόνου περίοδον κατά την εκκλησιαστική ευχή της εορτής. Αγαπητοί μας φίλοι, καλή χρονιά!

Καλό μήνα, φίλοι ακροατές. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και στο συναξάριο της πρώτης αυτής ημέρας του μήνα διαβάζουμε «Τη πρώτη του αυτού μηνός, αρχή της συνδίκτου, ήτη του νέου έτους». Η πρώτη ημέρα του εκκλησιαστικού έτους δεν είναι η γνωστή μας πρωτοχρονιά, η πρώτη δηλαδή του Ιανουαρίου, αλλά η πρώτη του Σεπτεμβρίου. Όλα τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας από αυτήν τη μέρα ξεκινούν και καταλήγουν στην 31η του Αυγούστου. Ο μήνας Σεπτέμβριος λογίζεται ως ο πρώτος μήνας του χρόνου, γιατί κατά αυτόν, αφού γίνει η συγκομιδή των καρπών, αρχίζει και πάλι η σπορά της γης. Και την Εκκλησία επίσης αρχίζει και πάλι το πνευματικό και κατηχητικό έργο μετά από τη σύντομη διακοπή των μηνών του καλοκαιριού. Γιατί όμως η πρώτη ημέρα του εκκλησιαστικού έτους ονομάζεται αρχή της συνδίκτου? Η λέξη «ινδικτιόν», η οποία προέρχεται από τη λατινική λέξη «ινδίκτιο» και σημαίνει «ορισμός» ή «διάγγελμα», δηλώνει διάταγμα των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, βάσει του οποίου επεβάλλεται στους υπηκόους τους η κατέτος πληρωμή γενικού φόρου για τη συντήρηση του Ρωμαϊκού στρατού. Αυτό το διάταγμα ανανεωνόταν κάθε 15 χρόνια, γιατί τόσα χρόνια διαρκούσε η στρατιωτική θητεία των Ρωμαίων πολιτών. Έτσι και η αρρύθμιση των ετών στην αρχαία Ρώμη γινόταν επί τη βάση του αριθμού της Ινδικτιόνους, που σήμαινε περίοδο 15 ετών. Παραδείγματος χάριν, 5ο έτος της 15ης Ινδικτιόνους. Οι πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης παρέλαβαν και χρησιμοποιούσαν τη λέξη Ινδικτιόν και στα δικά τους θεσπίσματα και εγκυκλίους, χωρίς βέβαια να αριθμούν και την ακολουθία των Ινδικτιόνων.

Θα την 1η του Σεπτεμβρίου, αγαπητοί μας φίλοι, ψάλετε στην εκκλησία μας η ακολουθία της αρχής της Συνδίκτου, που είναι μια μοναδικού κάλους ακολουθία. Εορτάζοντας την εκκλησιαστική πρωτοχρονιά, ζητούμε από τον δημιουργό της κτήσεως, ο οποίος έθεσε καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία, να ευλογήσει τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός του, να φυλάτει εν ειρήνη τα πλήθη των Ορθοδόξων, να καταβάλει τις ποικίλες αιρέσεις, να μας χαρίζει καιρούς καρποφόρους, ευκρασίαν αέρων και βροχάς εγκαίρους.

Η 1η του Σεπτεμβρίου όμως έχει και το χαρακτήρα δεσποτικής εορτής, κάτι το οποίο πολύ λίγοι γνωρίζουν. Και τούτο γιατί, σύμφωνα με το συναξάριο της ημέρας αυτής, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός εισήλθε κατά αυτήν την ημέρα στη συναγωγή της πατρίδας του, της Ναζαρέτ, και έκανε το πρώτο του κήρυγμα, στο οποίο μίλησε για το σωτηριολογικό του έργο. Του δόθηκε το χειρόγραφο του προφήτη Ισαΐα, όπως μας διηγεί το Ευαγγελιστής Λουκάς στο 4ο κεφάλαιο, και αφού το ξετύλιξε, βρήκε και διάβασε το σημείο όπου ήταν γραμμένα τα λόγια: «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νεχρισέμε, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέμε, ιάσαστε του συντετριμένου στην καρδίαν, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών». Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη της συναγωγής και εξήγησε στο συγκεντρωμένο πλήθος ότι η προφητεία αυτή βρήκε την εκπλήρωσή της στο πρόσωπό του. «Σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σώσιν ημών».

από την πλούσια και μοναδικό κάλους, όπως αναφέραμε, υμνογραφία της αρχής της Συνδίκτου, επιλέξαμε να σχολιάσουμε το τρίτο στοιχειρό ιδιόμελο των ένων του όρθρου της εορτής. «Επορίες σου, ο Θεός, επορίες σου μεγάλε και θαυμαστέ, διότι σ' οικονομία σου την δυναστείαν μεγαλυνούμεν, ότι φως εκ φωτός επεδίμησας εις ταλέπορον κόσμον σου και την πρώτην ανήλε σαράν του παλαιού Αδάμ, ως ευδόκησας λόγια και εμείνε σοφία καιρούς και χρόνους υπέθου, του δοξάζειν την παντουργική σου αγαθότητα, Κύριε, δόξαση». Δηλαδή, οι πορείες σου, Θεέ μου, είναι μεγάλες και θαυμαστές. Γι' αυτό δοξολογούμε τη δύναμη και το μεγαλείο της οικονομίας σου, γιατί ως φως από το φως κατέβηκες στον ταλέπορο κόσμο σου και ακύρωσες την πρώτη κατάρα του παλιού Αδάμ, όπως θέλησες, λόγια του Θεού, και μας έδωσες με τη σοφία σου καιρούς και χρόνους για να δοξάζουμε την αγαθότητά σου που δημιούργησε τα πάντα. Κύριε, δόξα σε σένα.

Πανάγαθος Θεός, αγαπητοί μας φίλοι, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ο Δημιουργός του σήμαντος κόσμου, εκ του μη όντως. Αυτός δημιούργησε τα πάντα με ένα του πρόσταγμα μονάχα. Δημιούργημα του Θεού είναι και ο χρόνος, ο οποίος έχει αρχή και τέλος, όπως και κάθε άλλο δημιούργημα. Πριν από τη δημιουργία του κόσμου δεν υπήρχε χρόνος, όπως επίσης χρόνος δεν θα υπάρχει ούτε και μετά τη συντέλεια του κόσμου και την Δευτέρα Παρουσία. Για το λόγο αυτό, σε καμιά περίπτωση, ο χρόνος δεν αποτελεί για μας τους χριστιανούς μια υπερφυσική έννοια, όπως αποτελεί για πολλούς άλλους ανθρώπους, αλλά είναι απλώς και μόνο μια κατηγορία του παρόντος κόσμου, όπως είναι και ο χώρος. Ο Τριαδικός Θεός είναι έξω και πάνω από το χρόνο, γι' αυτό και ονομάζεται άχρονος, προαιώνιος και αείδιος.

δημιουργία του κόσμου, ο Τριαδικός Θεός δημιούργησε με ξεχωριστό τρόπο τον άνθρωπο ως βασιλέα της κτήσεως και τον τοποθέτησε στον παράδεισο της τρυφής, δίνοντάς του τη δυνατότητα της αθανασίας και της αιώνιας κοινωνίας μαζί του. Ο άνθρωπος όμως, στα πρόσωπα των πρωτοπλάστων Αδάμ και Εύας, απέτυχε να αξιοποιήσει σωστά αυτή τη δυνατότητα που του έδωσε ο Θεός. Παρεύει την εντολή του Θεού με άμεσο αποτέλεσμα την διακοπή της κοινωνίας του με το Θεό και την εκδίωξή του από τον παράδεισο της τρυφής. Έκτοτε το ανθρώπινο γένος ζει την τραγωδία της πτώσεως και βιώνει τις συνέπειές της, που είναι η φθορά, η αμαρτία και ο θάνατος. Ο χρόνος μετά την πτώση των πρωτοπλάστων υπηρετούσε πλέον τη φθορά, την αμαρτία και τον θάνατο. Όμως ο Πανάγαθος Θεός δεν μπορούσε να αφήσει τον άνθρωπο εγκλωβισμένο σε αυτήν την τραγωδία και απόλυτα υποταγμένο στη φθορά, την αμαρτία και τον θάνατο. Γι' αυτό οικονόμησε για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Οικονομία, στη γλώσσα της θεολογίας, ονομάζουμε το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Πώς συντελέστηκε αυτή? Με την ενανθρώπιση και τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, φως εκ φωτός και Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, κατά το σύμβολο της πίστεως, κατέδεχθη να γίνει άνθρωπος, να συλληφθεί εκ Πνεύματος Αγίου στη μήτρα της Παρθένου Μαρίας και να γεννηθεί μέσα στα δεδομένα του παρόντος ταλαιπώρου κόσμου. Έτσι εισήλθε στον πεπερασμένο και πεπτοκότα κόσμο μας ο άχρονος και προαιώνιος και αείδιος Θεός, και μάλιστα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, για να σταυρωθεί τελικά και να πεθάνει υπέρ των ημετέρων αμαρτιών και υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Το αποτέλεσμα ήταν να ακυρωθεί η πρώτη κατάρα του παλαιού Αδάμ, αφού σχίζεται πλέον το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και νικάται κατά κράτος με το σταυρικό θάνατο και την Ανάσταση του Θεανθρώπου η φθορά και ο θάνατος. Έκτοτε ο χρόνος πάβει να υπηρετεί τη φθορά, την αμαρτία και τον θάνατο, αλλά μεταμορφώνεται κυριολεκτικά μέσα στη ζωή του ζώντος σώματος του Χριστού, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, και γίνεται για μας τους χριστιανούς χρόνος μετανοίας, χρόνος σωτηρίας, χρόνος συνεχούς δοξολογίας του Θεού.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιν σι εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθαν οι γάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσον δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμος οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθείτου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμομία να δω υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκη κοινόμεν. Και εμελέτων εν τε εντολέ σου, άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα εντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσχουν εν τη δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνο, Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου του λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομαι τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον ευμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση, Κύριε, και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμιν τον δαινόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ον τελέσω δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρού σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντες σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μετά δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρα Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στην τον Άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίανος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των οναμιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνός.

0: παρακαλούμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε οικίες τες ενίες ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών όσου και εμεί αφήνουμε του οφειλέτε ημών. Και μη συνέγγιση μα ει πειρασμών, αλλά ρίση μα από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν, σώσουν κύριε το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου, νίκα βασιλεύσει και τα παρβάνω δρούμενου και το σφυλάντων του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθείο τη Ευρωεκουσία, η απονήμου σου και η πολιτεία του κτηρίου σου δόρη Χριστέ ο Θεό, έφυγαν την ανάμεσα του πίσω του Βασιλεί Σιμών, νίκα συγχωρεγών αυτέ κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει τη συνόπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων, αμήν προ εσύ αφοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδε σε καθήτη και σε σημαν που νύμπτε Θεοτόκια. Στήριξ των Ορθοδόξων πολιτείων, σώζε, ούσε κέρδε συλλέβη και χωρί την αυτή σορνόθη την νίκη. Διότι έδειξε ο Θεό μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αμήν. Δόξα είναι ψης Θεό και πηγή Συρήνα ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα είναι ψης Θεό και πηγή Συρήνα ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα είναι ψης Θεό και πηγή Συρήνα ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε, τη χειλή μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τη χειλή μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνει λεβοντέ με, πολλοί πανίστε επ' με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ο και ιστορία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύνδε, κύριε, αντιλήπτρο μου, ή δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυρώνει και έκλασε και επίκουσα μου ξέρω σου αγίου αυτού. Εγώ ακυβητική ύπνουσα, εξηγέρθουν του κύριου αντιλήψετε μου. Ο φοβερία, ο φοβετή ο μεριά λόγου, τον κύκλο συνηθισμένο μου. Ανάστη, κύριε, σώσου με ο Θεό μου, ότι σε επάταξε πάντω ορθέντα ματέω στον δόντα σαν μετρό συνέτρεψε. Το κύριο ιστορία και επιδελώσει η ευλογία σου. Εγώ ακυβητική ύπνουσα, εξηγέρθουν του κύριου αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμώσω λέξει με, μη διατηρητή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου υπάγει σαν μη και επιστήριξε με τη χείρα σου. Ο και συνείδηση αρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ο και συνείδηση τη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου υπηρένε την κεφαλή μου, ορθίω φαρτίων βαρύ, βαρύτη συνεπέ με. Προσώζεσαι και σάπησαν οι μελοπέ μου από προσώπου τη αφεσινή μου. Έτα λοιπόν σχετικά φθηνέ τέλου, όλη την ημέρα τη και τροπάζουν πορευόμενη. Ότι εψώε μου επίση των εμπειγμάτων και ο και συνείδηση εν σαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα, οριόμενα από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, αντίο σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου σου καπικρίβει. Η καρδία μου τράχθη, εγκατελειπή μη ισχύ μου και το φω των οφθαλμό μου και αυτό και στη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίν μου εξαναντίζουν μίγκησαν και έστησαν και γκισνά μου ακροθενέστησαν. Και εξεβιάζουν το, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μιλά τη σηματιότητα και δουλειότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σήκω φω ου κύκων και σου άλλαλου ου και γνήκων του στόμα αυτού. Και γεννώνουν σε άνθρωπου που κακούν και ου και έχουν το στόμα αυτού ελιγμού. Ότι εψί κυρίψα, σει ακούσε κύριο Θεό μου. Ότι είπων, μήπω τη χρώσει με εχθρή μου και το σελευθύνει πόδο μου, έπεμε με γαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εσμάτσια έτοιμο και ελεγγυδόν με ενώπιον με στήθια παντό. Ότι την αρμία μου εγώ να αγγελώ και με ερημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δέχτροι μου ζώσει κρατώνται υπέρ εμέ και οι πληθυντέ σημείσουντε με δίκο. Οι ανταποδιδώντε με κακανή αγαθών, εδιαβαλώνουμε επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μην κατελείψει με, κύριε Θεό μου, μία που σου επί μου, πρόσχε ει τη βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μην κατελείψει με, κύριε Θεό μου, μία που σου επί μου, πρόσχε ει τη βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέρω θρίζω. Εδείψει εσύ η ψυχή μου, πω απλώσει η σάρξ μου, εγύριμο και βάτου και νίδου. Ούτω εν το γιώφησιν του δύναμή σου και τη δόξη σου. Ότι κρίσον το ελέγχο σου υπερζωά στα χείλη μου, επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσει στην τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου ρώτα χείρε μου. Ω εξτέατο και ποιότητα εμπιστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιά σου συνέσαι το στόμα μου. Η εμνημόνη βόση τη τρομνή μου εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι. Ότι έγινε τη βοηθό μου και εν τη σκέπτη του τρίγου σου αγαλιά σου. Έκολυθη ψυχή μου που σου μου αντεδελάβει το δεξιά σου. Αυτή δυσμάτιν εζήτησαν την ψυχή μου. Ισελεύσαν είσαι κατά τη γη. Παραδεθήσαν τι κυρίε τροφέ μέρη τη ολοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύ ευρεθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πα, ο ομνίων είναι αυτό, ότι είναι φλάγκη στο όμο όλων των άδικα. Εν τη όρθρη μελέτων είσαι, ό,τι έγινε τη βοηθό μου, και εν τη σκέπτη του ρίγου σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αίκη σου να σου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αίκη σου να σου να μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα και έκλασε και νεκτή εναντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ό,τι επίστηθε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσολογήσε την ημέρα των τεντών των δυσλάκων. Εγεννήθη μου σε άνθρωπο αβοήθητο, ενεκρή ελεύθερο. Ω την τραυματία καθένα σε τάφωνο και μνήστη, έτη και αυτή αισθηρό απόσταξαν. Έθεν το μελά κατά του σκοτεινή και ενσκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρήθη θυμό σου και πάντω του μετερισμού σου επίγειε με με. Εμάκρυνα του νοσού μου επί μου, έθεν το αμεβδέλιγ με αυτή. Παρεδόθην και οξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου στένεσαν από πτωχίε. Εκέκρασα προ σε κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή φύση θαυμάσια, ή η ατρίνα σου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσει τέτοιση το τάφο το ελαιό σου και την ήθειά σου διαπολία. Μη γνωστήσει εν το σκότε θαυμάσια σου και δικαίω σου είναι σου γεπληνισμένη. Καγώ προ σε κύριε και έκρασα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισα. Ή να τι κύριε αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπο σου επί μου. Φτωχό είμαι εγώ και κόψω πνευματιτό μου, ή ψωθίζε ταπεινώθην και ξεπορήθην.
Επεμεδήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξτάραξαν με. Εκεί κλωσάνε σίδερον την ημέρα περιέσκρο με άμα. Οι μάκρυνες απεγούν φίλων και πλησίων και τους νοξούς μου τελειπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα συνδιάκρισα και νεκτήν αντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων σου προσευχή μου πλήνω του ουσού στη δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσης τας ανταποδόσης αυτού. Τον επιλατεύω να πάσης τας ανομίας σου, τον ημένων πάσης τας φιλός σου. Το λυτρώνω εκφράζει την ζωή σου, τον στεφαντούντα σε ενελέη και εκτριμής. Τον επιπλώντα ένα καθίσει στην επιθυμία σου, ανακαινιστείς Θεός η του ενιώτη σου. Ποιόν ελιμοσύνες ο Κύριος και κρίμα πάση της εδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το μουσί, τη σύνσης αδρελή τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και λίμον ο Κύριος ο μακρόθυμος και πολυέλαιος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ούκ κατά της ανομίας ημών επίησε νεμήν, ουδέκα της αμαρτίας ημών ανταπέδω κινημήν. Ότι και το δίψουρνο από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβωμένους αυτών. Καθώς να παίγουσε λέω από τις μόνοι μάκρυνα θυμών της ανομίας ημών. Καθώς ο κύριος πατηρίους οκτήρησε Κύριος φοβωμένος αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμι ημών εμνήστη τυχουσισμέν. Ο άνθρωπος της χόρτος ημέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δείχνουν αυτό και όχι υπάρξει και ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλειο του Κυρίου επί το αιώνο και έω αιώνο επί του φοβωμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό η ποιήσεων τη φυλάσσου του τίκεν αυτού και με μνημένη των εντρών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν τον ονό ετοίμαστε θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ. Ποιούνται στο λόγο αυτού το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν από τόπου σπουδία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν από αντιτόπου τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέσή μου τη αλήθεια σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθε κρίση με τα πεπλού σου, ότι ούτε και θύση των οποίων σου πάζουν. Ό,τι και δεν δεξανοηθρώ στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου εν ημιτράκτη καρδία μου. Εν μη σήμερα ο χαίρο μελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν πείμα στον χειρό σου μελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρε μου, η ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσαν, κύριε, εξέλιπτο πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσουμε έτσι καταβαίνουν στι φυλάκων. Ακουστών πίσω να με το πρωί το λέω σου το επισύλληψα. Γνώρισον με κύριε Δόνι πορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου κύριε προς εγκατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θελημά σου πισε ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί σε μενηγή ευθεία. Ένι και το όνοματό σου κύριε ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκτελείψε την ψυχή μου. Και εν το λέω σου φιλοθρεύσε ο εχθρός μου και απολύσει πάντα σου λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δόλου σου ημί. Εισάκουσον με κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθε κρίση με τον δούλου σου. Εισάκουσον με κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθε κρίση με τον δούλου σου. Το πνεύμα στον καθόν ότι και σημαίνει γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα τι και νύν και ιό και στου αιώνα του νέου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και το πλήθυσον κτηρμό σου, εξάλληψον το νομιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις νομίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την νομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπαντός. Σε μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τη συλλόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέση. Ιδουγαρ ενανομίε συνήθιν και αναμαρτίε οικήσει σε μη μήτρη μου. Ιδουγαρ έθιν ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Παραντίζει με ισόπο και καθαριστήσου με, πλημίζει με και υπερχιών αλευκαθίσου με. Αγκουτίζει με γαλήσιν και φροσύνην, αγκαλιάσονται ασέτα τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε με εξάλληψαν. Καρδία καθαράν κτίσουν εν ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάντη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανερίσει σε μου. Απόδοση με την αγαλήση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξών με. Διδάξον όμω τα σοδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξημάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγκαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το σώμα και την άνεσή σου. Ό,τι ή θέλει εσύ έδωκαν ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα μα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπειρμένη, ο Θεό ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον κύριε, ενδιαυδοκίε σου θυσιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη ένδικευση σε φορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστριών σου μόσχου.

0: Αμήν. Εν τη ράβδο Άγιε, τι εκ Θεού ειδωθήσει του λαού σου ποίμανον, επινομάζω οι φόρους. Θύρας δε τους αοράτους και ενημέρους σύντριψον, υπό τους πόδας των σε υμνούντων. Ότι πάντες η εγκινδύνης προστά την μάμα θερμόσε και εκτίμεθα.
1: Μάμα θερμόσε και εκτίμεθα.
0: Τον εν πάση τη γη περιβόητον μάρτυρα και εν της ουρανής συναγγέλης χορεύοντα, υμνήσομεν μάμαντα, τον πριν τα σελάφους εν τεσσερίμης κοινός αλμέγοντα, και νυν περιούσιον λαών Κυρίου ραβ δυνάμεως, ως ποιμήν καλώς περιέποντα και οδηγούντα εις τόπον χλώης. Ένθε υπάρχει ελιθός του παραδείσου η τρυφή, όθε πάντες η εγκυδίνης προστά την μάμα θερμόνσε και εκτίμεθα.

Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος. Τη αυτή η μέρα, μνήμη του Εναγκής Πατρός Σιμών Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Νηστευτού. Ο Άγιος Διομήδης Σπαθιζόμενος τελειούται. Ο Άγιος Ιουλιανός Ξύλο Θλασθής την Κεφαλήν τελειούται. Ο Άγιος Φίλιππος Ξέφη τελειούται. Ο Άγιος Ευτυχιανός Ενσκάρα Πυρός τελειούται. Ο Άγιος Ησύχιος Απαγχωνιστής τελειούται. Ο Άγιος Λεωνίδης Περί τελειούται. Ο Άγιος Ευτύχιος Σταυρωθής τελειούται. Ο Άγιος Φιλάδελφος Ξύλο των Δράχυλων Βαρυνθής τελειούται. Ο Άγιος Μελάνιπος Περί τελειούται. Η Αγία Παρθαγάπη Ενθαλάσσι τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των δικαίων ιερέων Ελεαζάρου και Φινέες και των Αγίων Μαρτύρων Αϊθαλά και Αμούν. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησουν ημάς. Αμήν.

Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα λειψείς Θεό και επειδή σε ρίαν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυρούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, το αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών, ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σοι ημώνος Άγιος, σοι ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσουσα και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελέος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη του Κύριε του ελέος εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσιμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελέος εις τον ουρανό τέργα των χειρών σου, μη παρήδεις. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αεί.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον σε νομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και γεύση τα ασθενείας ημών, ένικεν του ρωματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτρωμα των επιούσιων δώσε με σήμερα και άφησε με τα οφειλήματα ημών. Όσοι και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη διαλφότητη ταύτιση αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χειροβήμ και των ξυστεράν συγκρίτων στου Σεραφείμ. Την αδιαφθαρό σου θεολόγων το ακούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστό ο αληθινό Θεό, η μόντε πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίων τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων. Ηγεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεμφύμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία και τα Βυθάζη Ελεήμονο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, του Αγίου ενδόξου Μάρτυρου Μάμαντο και του Εναγίη Πατρό Σιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεω του Νηστευτού, όν και τμήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημά του αγαθό και

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. 2 του μηνός σήμερα και είναι και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Σεπτεμβρίου 1829 υπογράφεται η Συνθήκη Ανδριανουπόλεως με την οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους.
0: Σεπτεμβρίου 1901 γεννιέται ο ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος. Υπήρξε εκπρόσωπος του υπερεαλισμού, ο οποίος κυρίως ως εκφραστικό εργαλείο επηρέασε κέρια την εξέλιξη της νεοελληνικής ποίησης.
1: Σεπτεμβρίου 1902 επιβεβαιώνεται η δολοφονία του Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη από τους Βουλγάρους. Ο γενναίος Μητροπολίτης εργάστηκε και συνεργάστηκε με τον Παύλο Μελά για την ανεξαρτησία και απελευθέρωση της Μακεδονίας.
0: Σεπτεμβρίου 1918 ο ελληνικός στρατός εισέρχεται και παρελάβνει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Σεπτεμβρίου 1930 πραγματοποιείται το πρώτο παιδαγωγικό συνέδριο των επιθεωρητών δημοτικής εκπαιδεύσεως στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας.
0: Σεπτεμβρίου 1937 πεθαίνει ο εμπνευστής και αναβιωτής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ο Γάλλος βαρόνος Πιέρ ντε Κουπερτέν.
1: Σεπτεμβρίου 1944 ένα ακόμη ολοκαύτωμα ζουν οι Έλληνες κατακτημένοι από τα ναζιστικά στρατεύματα. Οι Γερμανοί καίνε ζωντανούς 149 κατοίκους του Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης.
0: Σεπτεμβρίου 1958 Ανδρέας Κάριος, Φώτης Πίτας, Χρήστος Σαμάρας και Ηλίας Παπακυριακού. Οι τέσσερις λεβέντες του Λιοπετρίου. Τέσσερις ηρωομάρτυρες και εθνομάρτυρες που έπεσαν στην ηρωική μάχη του θρυλικού αχυρώνα του Λιοπετρίου στις 2 Σεπτεμβρίου 1958. Η μάχη τους αστραποβολή και το ολοκαύτωμά τους θρίαμβος. Τέσσερα παλικάρια αντιμέτωπα για 6 ώρες με 200 Βρετανούς στρατιώτες. Οι Έλληνες πάντα όταν πολεμάνε δεν κάνουν αριθμητική. Δεν υπολογίζουν υπεροχή σε αριθμούς και σε οπλικά συστήματα. Για τους τέσσερις αγωνιστές της ΕΟΚΑ η αγάπη της Κύπρου ήταν μεγαλύτερη από την αγάπη της ζωής. Οι γείτονες του Αχυρώνα όπου κατέφυγαν μαρτυρούν ότι όταν ο Άγγλος τους κάλεσε να παραδοθούν ακούστηκε βροντερή η φωνή του Χρήστου Σαμάρα «Μολόν λαβέ» αιωνία του συμνήμη.
1: Σεπτεμβρίου 1982 η Αρχαιολογική Επιστημονική Ομάδα Ανασκαφών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επικεφαλή τον καθηγητή Μανώλη Ανδρώνικο φέρνει στο φως το Θέατρο των Αιγών, όπου εικάζεται ότι δολοφονήθηκε ο Μακεδόνας βασιλιάς Φίλιππος ο Δεύτερος το 336 π.Χ.
0: Σεπτεμβρίου 2001 πεθαίνει στην Κύπρο που περνούσε τις διακοπές του ο διάσημος καρδιοχειρουργός Κρίστιαν Μπάρναρντ, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στον κόσμο.
1: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 2 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά την άθληση του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος, τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Νηστευτού, των Αγίων Μαρτύρων Διομήδου Σιουλιανού Φιλίππου Ευτυχιανού, Ησυχίου Λεωνίδου Ευτυχίου Φιλαδέλφου Μελανίπου και Παρθαγάπης, και την μνήμη των δικαίων ιερέων Ελεάζαρος και Φινεές και των Αγίων Μαρτύρων Αϊθαλά και Άμονος. Από τις τάξεις των μαρτύρων και των νεομαρτύρων δεν έλειψαν και τα παιδιά, όλων των ηλικιών. Τα παιδιά αυτά, αγόρια και κορίτσια, μάρτυρες στα αρχαία χρόνια, μα και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, λάμπουν αστέρια ολόφωτα στον ουρανό της Εκκλησίας. Με την σύντομη ζωή τους και το μαρτυρικό τέλος τους έδωσαν την μαρτυρία του Χριστού με τα χείλη τους, με την καρδιά τους, με το αίμα τους. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Νεκτάριος το 1682, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει πόλης και τόπος όπου να μην χύνεται αίμα Ορθοδόξων προς χάριν της πίστεως, προσθέτει με έμφαση: «Και μοιράκια εωράκαμεν προολίγων ετών τη τομή της μαχαίρας, αφόβος υποκλίνοντα τον αυχένα». Είδε δηλαδή και μικρά παιδιά να σκύβουν άφοβα το κεφάλι κάτω από το μαχαίρι. Ηρωισμός της παιδικής ηλικίας είναι ηρωισμός για τον οποίον η Ορθόδοξος Εκκλησία διπλά μπορεί να καμαρώνει και να χαίρεται. Ηρωισμός μπροστά στον οποίον δεν μπορούμε παρά να υποκλεινόμαστε. Τέτοια γενναιότητα φρονήματος στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης επέδειξαν οι 7 Μακαβαίοι νέοι που γνωρίσαμε στο Συναξάρι της 1ης Αυγούστου. Με το ίδιο φρόνημα έζησαν και πέθαναν οι νεαροί μάρτυρες της Καινής Διαθήκης. Όλα αυτά τα παιδιά μάρτυρες, όλοι αυτοί οι παιδομάρτυρες, ήταν μικροί στην ηλικία, μεγάλα όμως στάθηκαν τα κατορθώματά τους. Ενός τέτοιου παιδομάρτυρος το Συναξάρι θα γνωρίσουμε σήμερα, του Αγίου Μάμαντος.

Ο Άγιος Μάμας καταγόταν από την γάγρα της Παφλαγωνίας, περιοχή στα βόρεια της Μικράς Ασίας. Γονείς του ήταν ο Θεόδωτος και η Ρουφίνα, ευσεβής ως προς την πίστη και λαμπρίος προς το γένος. Ήταν από οικογένεια πατρικίων. Αν και επίσημοι άνθρωποι θεωρούσαν τιμή τους να εργάζονται για τον Χριστό. Αλλά στα δύσκολα εκείνα χρόνια των διωγμών, κάθε τέτοια δραστηριότητα αποτελούσε ενοχή. Έτσι γρήγορα βρέθηκαν στη φυλακή για την πίστη τους. Εκεί, μέσα στο ανήλιο κελί της φυλακής, η ευσεβής Ρουφίνα γέννησε το μοναδικό της παιδί. Ένα χαριτωμένο αγόρι. Έγινε μητέρα, μα δεν πρόλαβε να ζήσει την χαρά της μητρότητος. Ακολουθώντας τον σύζυγό της που λίγο ενωρίτερα παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, έκλεισε τα μάτια της την ζωή αυτή με εμπιστοσύνη αποθέτοντας την φροντίδα του παιδιού της στα στοργικά χέρια του Θεού Πατέρα που αναλαμβάνει το ορφανό και την χείρα υπό την προστασία του. Μια χριστιανή γυναίκα ενδιαφέρθηκε για τον νεογέννητο και έθαψε τα δύο λείψανα στον κήπο της. Μέσα στην αγάπη της θετής του της μητέρας μεγάλουνε το μικρό παιδί. Ψέλιζε τα πρώτα του λόγια αποκαλώντας την αμία «Μάμα, μάμα». Έτσι το ορφανό παιδάκι έμεινε γνωστό με το όνομα «Μάμας». Μέσα σε αυτό το κλίμα της στοργής και της ευσεβίας αυτού του σπιτιού μεγάλωσε ο μικρός μάμας. Εργατικός και επιμελής ιδιαιτέρως στα ιερά γράμματα, πρόκοβε στην αρετή και ήλκυε επάνω του την χάρη του Θεού. Από τις διηγήσεις της θετής του μητέρας γνώριζε πως είχε την τιμή να είναι γιος μαρτύρων και ένιωθε την ευθύνη αυτής της τιμής να τον βαραίνει. Λίγο αργότερα ο μάμας έχασε την θετή του μητέρα. Η αμία εκοιμήθη εν Κυρίω. Ο θάνατός της τον συγκλώνησε. Για δεύτερη φορά έμεινε ορφανός. Για άλλη μια φορά εμπιστεύθηκε τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. «Χριστέ μου», είπε, «δεν έχω κανένα σε αυτόν τον κόσμο. Είμαι μόνος και αδύναμος. Προστάτευσέ με εσύ. Οδήγησέ με όπως θέλεις και εγώ σ' ακολουθώ». Ήταν μόλις 15 ετών. Είχε όμως φρόνηση ορίμου. Ποτέ δεν ξόδευε τον χρόνο του άσκοπα. Έχοντας συγκροτημένη ήδη πίστη, δίδασκε και παρακινούσε και τους συνομιλίκους του στην πίστη του Χριστού. Το έμαθε ο ηγεμόνας Δημόκριτος που διαδέχθηκε τον Φαύστο και τον κάλεσε να τον ανακρίνει. Θέλησε να τον φοβήσει με απειλές, αλλά ο μάμας στάθηκε άφοβος μπροστά του. «Χριστιανός είμαι, έπαρχε, και είναι αληθινή η κατηγορία σου. Δεν θυσιάζω στους θεούς σας». «Σε διατάσω», του είπε ο έπαρχος, «να θυσιάσεις τον Σέραπη». «Είμαι γιος μαρτύρων», είπε ο Νεανίας, «και ανατράφηκα από την ευσεβία μία. Πώς μπορώ να θυσιάσω σε ψεύτικους θεούς». Όταν ο Δημόκριτος έμαθε ότι ο μάμας καταγόταν από οικογένεια πατρικίων, γνωρίζοντας πως δεν είχε το δικαίωμα να τον τιμωρήσει, τον έστειλε σιδηροδέσμιο με γραπτή αναφορά στον αυτοκράτορα Βρυλιανό. Στην αρχή ο αυτοκράτορας προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει. Όταν όμως είδε την απόφαση του νέου να μην υπακούσει, διέταξε να τον δίρουν άγρια. Ξεσχίστηκε η απαλή του σάρκα, αλλά ο μάμας υπέμενε αγόγγιστα. «Πες μόνο με τα χείλη ότι θυσιάζεις», τον συμβούλεψε ο αυτοκράτορας. «Ποτέ, βασιλιά μου, δεν θα αρνηθώ τον Χριστό μου, ούτε με τα χείλη μου, ούτε με την καρδιά μου». Τότε ο αυτοκράτορας διέταξε να κατακάψουν τον νέο με αναμένες λαμπάδες λίγο-λίγο, για να είναι φοβερότερη η πόνη. Αλλά ο νεαρός μάρτης έμενε αυλαβής. Φλογιζόταν όμως από θυμό ο αυτοκράτορας. Έδωσε λοιπόν διαταγή να τον χτυπούν με πέτρες και ξύλα. Μα ούτε και αυτό το μαρτύριο έκαμψε τον μάμα. Έψαλε και προσευχόταν. Τότε ο αυτοκράτορας, ταπεινωμένος από αυτό το αμούστακο παιδί και μη ξέροντας τι να κάνει, διέταξε να του δέσουν μια μολυβένια σφαίρα βαρύδιο στο λαιμό και να τον πετάξουν στη θάλασσα. Καθοδόν όμως φάνηκε μπροστά στη συνοδεία φοβερός άγγελος με ρομφαία που διεσκόρπισε τους στρατιώτες και είπε στον μάμα να ανεβεί να μείνει στο βουνό της Κεσαρίας. Με την χαρά που χαρίζει η υπακοή στο θέλημα του Θεού, ανέβηκε ο μάμας στο βουνό
και κατεσκεύασε εκεί ένα καλυβάκι για να μένει. Προσευχόταν ακαταπαύστος και δόξαζε το Θεό που τόσο τον προστάτευσε. Και εκεί, μέσα στην ησυχία και την χάρη που απέπνεε η ζωή του, ερχόταν τα αγρίμια του βουνού και κρατούσαν συντροφιά στον Άγιο. Και αυτός με απλότητα άρμεγε το γάλα τους και έπιζε και τυρί. Αυτός είναι ο λόγος που ο Άγιος Μάμας τιμάται από τους βοσκούς ως προστάτης τους και γι' αυτό στην εικονογραφία παριστάνεται με ένα νεογέννητο ελαφάκι στην αγκαλιά. Με χόρτα του βουνού και το τυρί από το γάλα των ζώων του Λόγκου τρεφόταν ο ίδιος και έκανε και ελεημοσύνες. Όμως η φήμη του γρήγορα κυκλοφόρησε στην περιοχή και έφτασε στον ηγεμόνα της Κεσαρίας, ο οποίος έστειλε στρατιώτες να τον συλλάβουν. Τους υποδέχθηκε ο Μάμας χαρούμενος και τους υποσχέθηκε να τους δείξει τον Μάμα που ζητούσαν, αφού πρώτα αναπαυθούν. Έντρομοι οι στρατιώτες ύστερα από λίγο είδαν τα ζώα να έρχονται για το βραδινό άρμεγμα και τότε κατάλαβαν πως αυτός είναι ο Μάμας που ήρθαν να συλλάβουν. «Πηγαίνετε», τους είπε, «στην πόλη και εγώ θα έρθω να σας συναντήσω». Ήταν τέτοια η επιβολή του επάνω τους ύστερα από όσα είδαν, ώστε πειθάρχησαν. Και έτσι πράγματι έγινε. Οι στρατιώτες τον οδήγησαν στον διοικητή τους που λεγόταν Αλέξανδρος. «Εσύ είσαι ο περιβόητος μάγος Μάμας?» τον ρώτησε. «Όχι, εγώ είμαι ο δούλος του Χριστού Μάμας», είπε ο Άγιος. «Και πώς ημερώνεις τα άγρια ζώα?» ξαναρώτησε ο διοικητής. «Τα ζώα σέβονται τον Θεό και υποτάσσονται στο θέλημά Του. Εσείς που έχετε νου και βλέπετε τόσα θαυμαστά, γιατί δεν πιστεύετε?» ρώτησε. Ο Αλέξανδρος θύμωσε και διέταξε να του ξεσχίσουν τις σάρκες. Το μαρτύριο ήταν φοβερό, αλλά ο Άγιος το υπέμενε καρτερικά. Ο τύραννος, βλέποντας ακλόνητο τον Μάμα, τον φυλάκισε. Εκεί κλεισμένος ο Άγιος, μαζί με άλλους 40 χριστιανούς, προσευχόταν θερμά. Ξαφνικά, με τρόπο θαυματουργικό, λύθηκαν οι αλυσίδες του και άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής. Οι φυλακισμένοι έφυγαν. Έμεινε μόνος ο Μάμας. Μέσα στην ησυχία της νύχτας, τον επισκέφθηκε άγγελος Κυρίου και τον ενίσχυσε. Την άλλη ημέρα, οι δήμοι άναψαν καμίνι για να κάψουν τον μάρτυρα. Μα επανελήφθηκε εδώ το θαύμα της παλιάς εκείνης καμίνου του Ναβουχοδονόσορος. Τον τύλιξε η Θεία Χάρης και ο Μάμας έψαλε και υμνούσε τον Κύριο μέσα στη φωτιά. Μα ούτε και αυτό το θαύμα προβλημάτισε και συνέτησε τον Αλέξανδρο, ο οποίος διέταξε να ρίξουν τον μάρτυρα στα άγρια θηρία. Αυτά στην αρχή όρμησαν να τον κατασπαράξουν, μα μόλις έφτασαν κοντά του γονάτισαν μπροστά του ήρεμα. Τότε ο Αλέξανδρος, βλέποντας και αυτή του την αποτυχία να εξοντώσει τον μάρτυρα, διέταξε να τον βγάλει ένα στρατιώτης έξω από την πόλη και να τον σκοτώσει. Με τα χέρια δεμένα, αλλά χαρούμενος και προσευχόμενος, βάδιζε ο Άγιος δίπλα στον Δήμιο στρατιώτη. Όταν έφτασαν έξω από την πόλη, ο Δήμιος κάρφωσε με δύναμη το ακόντιο που είχε 3 μύτες στην κοιλιά του μάρτυρος. Ύστερα το τράβηξε και έφυγε. Ο Άγιος όμως δεν πέθανε αμέσως. Κρατώντας τα σπλάχνα του, περπάτησε 2 περίπου στάδια και φθάνοντας ένα σπήλαιο σταμάτησε. Ήρθε η ώρα να στεφανωθεί από τον αγωνοθέτη Χριστό. Εκεί παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 275 μετά Χριστόν.

Σύντομος ο επίγειος βίος του Αγίου Μάμαντος, μα μεγάλα τα κατορθώματά του. Κατορθώματα της δυνατής του πίστεως και της αγάπης του στο Χριστό. Γι' αυτό και οι πιστοί ιδιαιτέρως αγαπούν και τιμούν τον Αιανία Μάρτυρα. Στη Χαλκιδική ένα χωριό φέρει το όνομά του και υπάρχει ναός αφιερωμένος στον Άγιο. Ιδιαιτέρως ο Άγιος Μάμας τιμάται στην Κύπρο, όπου επίσης υπάρχει χωριό που φέρει το όνομά του και 66 ναοί είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του. Πολλοί μεγάλοι της ιστορίας πέρασαν από τη γη και λησμονήθηκαν. Ένα 15χρονο νεαρό παιδί ζει αιωνίως στη μνήμη της Εκκλησίας και στις καρδιές των πιστών, γιατί με την αρετή του έστησε τρόπαιο νίκης κατά του διαβόλου και το παράδειγμά του για μας μεν τους μεγάλους αποτελεί έλεγχο για τη δική μας έλλειψη αγωνιστικότητος και γενναίου χριστιανικού φρονήματος. Για δε τους νέους αποτελεί προτροπή για ηρωικές ανατάσεις και αγία πρόκληση προς τις φωτόλουστες κορυφές της αρετής.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 13, 3-13. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, επιδοκιμήν ζητείτε του ενεμή λαλούντος Χριστού ως εις ημάς σου ασθενή, αλλά δυνατή εν ημίν. Και γάρ, ή εσταυρώθη εξ ασθενίας, αλλά ζει εκ δυνάμεως Θεού. Και γάρ, ημείς ασθενούμεν εν αυτό, αλλά ζησόμεθα συν αυτό εκ δυνάμεως Θεού εις ημάς. Εαυτούς πειράζεται η ασθέν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Ή ουκ επιγεινώσκεται εαυτούς ότι Ιησούς Χριστός εν εμήν εστίν. Ημίτι αδόκιμοι εστε. Ελπίζω δε ότι γνώσεστε ότι ημίς ουκ ασμένα δόκιμοι. Εύχομαι δε προς τον Θεόν μη ποιήσε ημάς κακόν μηδέν. Ούχι να ημίς δόκιμοι φανόμεν, αλλά είναι ημίς το καλόν ποιείται. Ημείς δε ως αδόκιμοι όμεν. Ούγαρ δυνάμεθα τί κατά της αληθείας, αλλά υπέρ της αληθείας. Χαίρομεν γαρόταν ημείς ασθενόμεν, ημείς δε δυνατοί είτε. Τούτο δε και ευχόμεθα την ημών κατάρτισιν, δια τούτο ταύτα απών γράφω, ή να παρών μη αποτόμως χρήσομαι κατά την εξουσίαν ειν εδοκέμι Κύριος εις οικοδομήν και ούκ εις καθαίρεσιν. Λοιπόν αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεστε, παρακαλείστε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε και ο Θεός της αγάπης και ειρήνης έστε με θυμών. Ασπάσαστε αλλήλους εν Αγίω Φιλήματι, ασπάζονται ημάς οι Άγιοι πάντες. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν. Με πιο απλά λόγια, αφού ζητάτε απόδειξη δια των Χριστών, ο οποίος ομιλεί διε μου και ο οποίος δεν είναι απέναντί σας αδύνατος, αλλά δυνατός μεταξύ σας. Διότι αν και σταυρώθηκε ένα

όχι για να μην φανούμε εμείς αποτυχώντες, αλλά για να κάνετε εσείς το καλόν, εμείς δε ας φαινόμεθα σαν αποτυχώντες. Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε εναντίον της αληθείας, αλλά μόνον υπέρ της αληθείας. Ώστε χαίρομεν όταν εμείς είμεθα αδύνατοι, σεις δε δυνατοί. Αυτό και ευχόμεθα την τελειοποίησή σας. Γι' αυτό σας γράφω αυτά όταν δεν είμαι μεταξύ σας, δια να μην συμπεριφερθώ με αυστηρότητα, όταν θα είμαι παρόν σύμφωνα προς την εξουσία που μου έδωκε ο Κύριος προς οικοδομήν και όχι προς καταστροφήν. Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, προχωρείτε εις την τελειοποίηση, να νουθετείτε αλλήλους, να έχετε το ίδιο φρόνημα, ειρηνεύετε και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Ασπαστείτε αλλήλους με φίλημα Άγιον. Σας χαιρετούν όλοι οι Άγιοι. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ηθενα είναι με όλους σας. Αμήν.

0: Εγάπησα τα σέντολά σου.
1: Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 4, 35-41. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, διέλθομεν εις το πέραν, και αφέντες των όχλων, παραλαμβάνουσιν αυτών ως ειν εν το πλοίο, κι άλλα δε πλοιάρια ειν μετ' αυτού. Και γίνεται λέλαψανέ μου μεγάλη, τα δε κύματα επέβαλαν εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη γεμίζεστε. Και είναι αυτός επί τη πρίμνη, επί το προσκεφάλαιον καθεύδον, και διεγύρωσιν αυτόν και λέγωσιν αυτό, διδάσκαλε, ουμέλησι ότι απολύμεθα, και διεγερθείς επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση, σιώπα πεφήμωσο, και κόπασεν ο άνεμος και γένετο γαλήνη μεγάλη, και είπεν αυτής, τι δηλίεστε ούτω, πόσου έχετε πίστην, και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, τι σάρα ούτως εστί ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν αυτό. Με πιο απλά λόγια, την ημέρα εκείνη όταν βράδιασε τους είπε, ας περάσουμε στην απέναντι όχθη. Και αφού άφησαν τον κόσμο, τον επήραν μαζί τους όπως ήτο μέσα εις το πλοιάριο. Ήσαν κι άλλα πλοιάρια μαζί του. Και γίνεται θύελα μεγάλη και τα κύματα κτυπούσαν επάνω εις το πλοιάριο, ώστε άρχισε να γεμίζει από νερά. Αυτός δε ήτανε εις την πρίμνη και κοιμότανε επάνω εις το προσκέφαλον. Τότε τον ξυπνούν και του λέγουν, διδάσκαλε, δεν σε ενδιαφέρει που χανόμαστε? Και αφού σηκώθηκε, επέπληξε τον άνεμο και είπε εις την θάλασσα, σώπα και βουβάσου. Και σταμάτησε ο άνεμος και έγινε μεγάλη γαλήνη και τους είπε, γιατί είστε τόσο δειλοί, πως δεν έχετε πίστη? Και κατελήφθησαν από μεγάλων φόβων και έλεγαν μεταξύ τους, ποιος άραγε να είναι αυτός, αφού και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?
0: Εγάπησα τα σέντολά σου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Θα ακούσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, το κήρυγμα του πνευματικού πατρός της αδελφότητός μας, Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, κατά την Ιερά Αγρυπνία για την εορτή του Αγίου Φανουρίου.
1: Στη ζωή αυτή, αγαπητοί μου αδελφοί, καλούμαστε όλοι οι άνθρωποι να ακολουθήσουμε έναν δρόμο, να περπατήσουμε έναν δρόμο. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Υπάρχει δρόμος δύσκολος, υπάρχει δρόμος και εύκολος. Υπάρχει δρόμος φωτεινός, υπάρχει δρόμος σκοτεινός. Υπάρχει δρόμος τον οποίον βλέπουμε που πάμε και άλλος δρόμος που δεν γνωρίζουμε που τελειώνει. Και όταν βρισκόμαστε σε αυτό το δίλημα και λέμε άραγε ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω, τότε εκεί υπάρχει μία μεγάλη δυσκολία. Και ο Άγιος Φανούριος, τον οποίο ορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θα μας φανερώσει, εάν εμείς το θέλουμε, ποιον δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Διότι πολλές φορές ο άνθρωπος βρίσκεται σε σταυροδρόμι και λέει άραγε ποιον δρόμο να ακολουθήσω, ποιος είναι ο δρόμος ο οποίος θα με ωφελήσει, ποιον δρόμο πρέπει να πάρω ούτως ώστε και η ζωή μου να είναι καλή, αλλά όμως και κυρίως να βρω την ουράνια βασιλεία του Θεού. Πολλές φορές ο άνθρωπος έρχεται σε αυτό το δίλημα και πολλές φορές υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες ο άνθρωπος πραγματικά δεν ξέρει τι να διαλέξει, ποιον δρόμο να διαλέξει. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να λάβει μία απόφαση, το ένα ή το άλλο ή το τρίτο. Και σε όλα αυτά δυσκολεύεται ο άνθρωπος να πάρει την απόφασή του. Πολλοί άνθρωποι τις αποφάσεις αυτές τις παίρνουν σύμφωνα με το συμφέρον τους. Αυτό ζυγίζουν, αυτό έχουν ως κριτήριο. Άλλοι άνθρωποι όταν είναι να πάρουν αποφάσεις τις παίρνουν σύμφωνα με τα πάθη τους, με αυτά τα οποία τους οδηγεί ο κακός τους εαυτός, σύμφωνα με τις αμαρτίες τις οποίες θέλουν να υπηρετήσουν. Αλλά όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βαδίσουν τον δρόμο του Θεού, αλλά και αυτόν πολλές φορές δεν ξέρουν ποιος είναι, πώς να τον βαδίσουν, τι κατεύθυνση να πάρουν. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζουμε τον Άγιο αυτόν ο οποίος φανερώνει και έχει αυτό το όνομα Φανούριος, ίσως είναι μία ευκαιρία να παρακαλέσουμε αυτόν τον Άγιο να μας φανερώσει τον δρόμο τον οποίο θα πρέπει να ακολουθούμε. Αλλά δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι τους Αγίους μας τους θέλουμε για υλικά πράγματα να μας φανερώνουν και να μας βοηθούν. Τώρα που γιορτάζουμε τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου, όλοι μας έχουμε σκεφτεί πολλές φορές όταν επικαλούμαστε τον Άγιο για κάτι που έχουμε χάσει και λέμε Άγιε Φανούριε, φανέρωσέ με που είναι αυτό το οποίο έχασα, και βλέπουμε ότι ο Άγιος μας το φανερώνει εάν η προσευχή μας γίνεται με πίστη. Αλλά όμως από εκεί και πέρα τι γίνεται, τον θυμόμαστε τον Άγιο ή τον ξαναθυμόμαστε μόνο όταν ξαναχάσουμε κάτι? Και υπάρχει συνήθεια την ημέρα αυτή να γίνονται φανουρόπιτες. Και τι είναι οι φανουρόπιτες? Είναι ένας τρόπος, μία θυσία, κάτι το οποίο προσφέρουμε στον Άγιο ούτως ώστε να μας φανερώσει κάτι, ούτως ώστε να μας βοηθήσει σε κάτι. Όμως όλα αυτά τα οποία τον παρακαλούμε να μας φανερώσει άραγε είναι καλά ή έχουν σχέση μόνο με πράγματα υλικά, με πράγματα πρόσκαιρα και με πράγματα τα οποία εμείς θέλουμε να φανερωθούν κατά τρόπο μαγικό χωρίς να έχουν σχέση με το Θεό και με τον Άγιο? Διότι όταν επικαλούμαστε τη χάρη του Αγίου, ουσιαστικά τον Θεό παρακαλούμε, γιατί ο Άγιος και όλοι οι Άγιοι από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν είναι να μεταφέρουν τις προσευχές μας στον Άγιο Θεό. Όλα ο Θεός τα κάνει και όλα από τον Θεό γίνονται. Και όταν εμείς παρακαλούμε τον Άγιο και του προσφέρουμε μία φανουρόπιτα, Άραγε σκεφτόμαστε ότι όλα αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στο Θεό, ότι και εμείς θα πρέπει να είμαστε σωστοί απέναντι στο Θεό και να τηρούμε τις εντολές Του, ούτως ώστε να έχουμε και αυτό το θάρρος να Του προσφέρουμε κάτι και να Του ζητήσουμε κάτι. Και όλα αυτά τα οποία ζητάμε είναι πράγματα που είναι ανάγκες μέσα στη ζωή. Αλλά όμως σκεφτήκαμε ποτέ να πούμε θα κάνω και μία φανουρόπιτα, να μου φανερώσει ο Άγιος τον δρόμο που πρέπει να περπατήσω στη ζωή μου, να μου φανερώσει όταν βρίσκομαι σε κάποιο σταυροδρόμι ποιον δρόμο να πάρω, ποιος είναι ο δρόμος του Θεού. Μήπως νομίζω ότι βαδίζω στον δρόμο του Θεού, μήπως όταν διαλέγω κάποιο δρόμο νομίζω ότι είναι του Θεού, αλλά όμως στην ουσία και στην πράξη είναι δρόμος ο οποίος τα δικά μου τα πάθη και τα δικά μου τα συμφέροντα εξασφαλίζουνε. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε όλοι να έχουμε φωτισμό για να διαλέγουμε το σωστό δρόμο στη ζωή, και αυτόν τον φωτισμό θα τον λάβουμε εάν παρακαλούμε τους Αγίους να μεσητεύουν στο Θεό, να φωτίζει ο Θεός την καρδιά μας, τα μάτια μας, ούτως ώστε να διαλέγουμε το σωστό δρόμο στη ζωή. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζουμε τον Άγιο Φανούριο, ας τον παρακαλέσουμε και για άλλα πράγματα, αλλά όμως κυρίως να μας φανερώνει τον δρόμο που πρέπει να βαδίζουμε στη ζωή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι δεν γνωρίζουμε πολλές φορές τι πρέπει να κάνουμε. Δεν γνωρίζουμε τον δρόμο, τον κάθε δρόμο που τον βλέπουμε μπροστά μας να ανοίγεται. Πού φτάνει αυτός ο δρόμος? Φτάνει στο Θεό ή φτάνει στον κρεμό? Είναι δρόμος τον οποίο τον βάδισαν και οι Άγιοι, ή είναι δρόμος τον οποίο τον έχει στρώσει ο διάβολος και φαίνεται όμορφος και ευρύχωρος δρόμος και τον ακολουθούμε αυτόν για να έχουμε άνεση στη ζωή? Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα που γιορτάζουμε τον Άγιο Φανούριο, ας τον παρακαλούμε όλοι να μας φανερώνει τον δρόμο του Θεού, να μας δείχνει ποιος είναι αυτός ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού, να μας δείχνει ποιος είναι ο δρόμος αυτών τον οποίον βάδισαν οι Άγιοι, ποιος είναι ο δρόμος τον οποίον και ο ίδιος βάδισε, και έτσι έχει αυτή τη μεγάλη χάρη να βοηθάει τους ανθρώπους. Αν έτσι αγαπούμε τους Αγίους, έτσι και τους τιμούμε. Αυτή είναι η τιμή των Αγίων, όταν μιμούμαστε τη ζωή τους. Ας παρακαλούμε λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί τον Άγιο Φανούριο να μας φωτίζει τον δρόμο, τον δρόμο του Θεού, τον δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτόν τον δρόμο που βάδισαν όλοι οι Άγιοι και ο ίδιος ο Άγιος Φανούριος, και έτσι να φτάσουμε στον ουρανό κοντά στο Θεό και σε όλους τους Αγίους. Αμήν.
0: Ακούσαμε αγαπητοί ακροατές το κήρυγμα του Πνευματικού Πατρός της αδελφότητός μας Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, κατά την Ιερά Αγρυπνία για την εορτή του Αγίου Φανουρίου.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, φιλοξενούμε τώρα τηλεφωνικά στην εκπομπή μας την Μαρία Παστουρματζή, φιλόλογο και συγγραφέα, αλλά και ψυχολόγο. Και με αυτήν την τριπλή ιδιότητα θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Αγαπητή μας Μαρία, χαίρετε.
1: Χαίρετε. Με πολύ μεγάλη χαρά ορίσατε πάλι στην εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε. Ένα καινούριο βιβλίο εξέδωσε τελευταία Μαρία και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα, Θυσία και Ανάσταση.
1: Ναι, ναι, πρόκειται για το πιο πρόσφατο έτσι βιβλίο που μου χάρισε ο Θεός, το Θυσία και Ανάσταση, όπως το είπατε, και είναι ένα μυθιστόρημα, έτσι σύγχρονο μυθιστόρημα.
0: Με ένα ιδιαίτερο θέμα.
1: Ναι, έχει όντως ένα ιδιαίτερο θέμα, οικογενειακό και κοινωνικό μαζί. Καθώς η ιστορία διαδραματίζεται σε μία οικογένεια, σε ένα έτσι νεόνυμφο ζευγάρι, όπου η κοπέλα, η Αναστασία, περιμένει με χαρά το πρώτο τους παιδί, όμως τους έρχεται η ιατρική είδηση ότι το παιδί θα πάσχει από μία σοβαρή ασθένεια που θα περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του και θα έχει και επίπτωση σε όλη την ποιότητα της ζωής του και θα χρειάζεται αυξημένη φροντίδα και με μειωμένο προσδόκιμο ζωής. Και εκεί ακριβώς το ζευγάρι βρίσκεται στο δίλημα να συνεχίσει την κοίηση ή όχι. Ο γιατρός προτείνει να διακοπεί η κοίηση και εκεί δημιουργείται ένα ρήγμα ανάμεσα στο ζευγάρι, καθώς οι δύο σύζυγοι αντιμετωπίζουν το θέμα εντελώς διαφορετικά.
0: Και συμβαίνει συχνά αυτό, οι δύο σύζυγοι να αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα εντελώς διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, ναι, συμβαίνει πολύ συχνά. Όπως καταλαβαίνετε, το μυθιστόρημα περιστρέφεται γύρω από το πολύ ευαίσθητο θέμα της διακοπής της κοίησης, της άμβλωσης όπως λέμε, που είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένο στις μέρες μας και μέσα στις οικογένειες και έξω από αυτές, εκεί που προκύπτουν και έξω από κάποιο δομημένο οικογενειακό πλαίσιο.
0: Ακριβώς, και αυτό είναι πολύ συχνό. Μαρία, πώς σκέφτηκες να ασχοληθείς με ένα τέτοιο θέμα, σκληρό θέμα?
1: Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο, γι' αυτό και πολλοί μου το ρώτησαν αυτό και κατανοώ την απορία τους. Είναι αλήθεια βέβαια ότι ποτέ δεν προγραμματίζω ακριβώς το θέμα. Είναι και λίγο πώς έρχεται έτσι η παρόρμηση εσωτερική. Αλλά ξέρετε, την αφορμή μου τη δίνει πάντα η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα. Το θέμα αυτό είναι όντως ευαίσθητο, λεπτό, σκληρό όπως είπατε, αλλά υπάρχει γύρω μας, υπάρχει στη διπλανή πόρτα, υπάρχει, συζητιέται στα σχολεία μας. Συζητιέται και δημόσια τώρα τελευταία με διάφορες αφορμές και θεωρείται μάλιστα κατά κόσμον λυλημένο, ότι το έχουμε πλέον ξεπεράσει, το έχουμε λύσει. Όμως τα πράγματα στην πράξη είναι πολύ πιο περίπλοκα και επειδή ακριβώς και εγώ ως μέλος αυτής της κοινωνίας δεν κατέβηκα από το φεγγάρι, είχα στο μυαλό μου και στην πιο έμεση εμπειρία μου τέτοια περιστατικά, τα οποία τα παρακολούθησα και από αρκετά κοντά και είδα ακριβώς την αλήθεια αυτού του πολύ σοβαρού ζητήματος, η οποία δυστυχώς αποκρύπτεται τεχνιέντος στις μέρες μας και προβάλλεται η άμβλωση ως κάτι πολύ εύκολο και πολύ φυσικό και ένα απλό δικαίωμα, δημοκρατικό δικαίωμα της γυναίκας πάνω στο σώμα της, το οποίο το εξασκεί και τελειώσαμε. Ωστόσο όμως μπορώ να διαβεβαιώσω και το ξέρουμε και όλοι ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι.
0: Και θεωρώ ότι μας μιλάς Μαρία τώρα και με την ιδιότητά σου ως ψυχολόγου.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι, και με αυτή την ιδιότητα και από τα περιστατικά που έχω παρατηρήσει και για τις ψυχολογικές συνέπειες, ψυχολογικές προεκτάσεις αυτής της κατάστασης ακριβώς, και νομίζω πως μια συζήτηση επί της αλήθειας θα ήταν πολύ καλή για όλους μας, για όλη την κοινωνία, για να μας επαναπροβληματίσει, να μην είμαστε επαναπαυμένοι και να δούμε το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
0: Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια που πρέπει να δούμε κατάματα?
1: Κοιτάξτε, αδελφή Μάρθα, καταρχάς σήμερα λέγεται δι' απολών ότι το θέμα είναι λελειμμένο, ότι έχουμε προοδεύσει τόσο πολύ και σεβόμαστε το δικαίωμα της γυναίκας πάνω στο σώμα της, άρα και νομιμοποιούμε την άμβλωση και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να στούθοκαμιλίζουμε και να εμπέζουμε την ίδια τη γυναίκα. Διότι οι γυναίκες που έχουν εμπλακεί σε μια τέτοια διαδικασία, αν θέλουν να είναι ειλικρινείς, δεν θα επιβεβαιώσουν όλο αυτό το αφήγημα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για δικαίωμα της γυναίκας πάνω στο σώμα της. Πέρα από το γεγονός ότι εδώ τίθενται και ζητήματα έτσι πίστης θεολογικά, ότι το σώμα μας είναι ναός Θεού, δεν το δημιουργήσαμε εμείς κτλ. Ωστόσο, ας το αφήσουμε αυτό το κομμάτι στην άκρη και ας πούμε ότι όντως ο κάθε άνθρωπος και η γυναίκα, επομένως η κάθε γυναίκα, έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να ελέγχει το σώμα της. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει? Μπορεί να αποφασίζει για το βάρος της, μπορεί να αποφασίζει πώς θα καλοπιστεί, πώς θα ντυθεί, αν θα βαφτεί, αν δεν θα βαφτεί, πώς θα κόψει τα μαλλιά της κτλ. Όλα αυτά είναι κατανοητά. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω και νομίζω ότι είναι μια απορία που θα την είχε και ένα παιδάκι ακόμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δικαίωμα της γυναίκας πάνω στο σώμα της, όταν το έμβριο που κυοφορεί δεν είναι το σώμα της? Είναι ένα άλλο σώμα. Είναι ένας άλλος οργανισμός, ο οποίος αναπτύσσεται φυσικά μέσα στα σπλάχνα της, μέσα στο δικό της. Αλλά δεν είναι το σώμα της. Το έμβριο από τη στιγμή της σύλληψής του είναι μια διαφορετική ύπαρξη που απλά επί 9 μήνες θα φιλοξενηθεί μέσα στο σώμα της μητέρας του. Επομένως, η γυναίκα δεν ελέγχει το σώμα της μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αποφασίζει για το σώμα κάποιο άλλο, αποφασίζει ουσιαστικά για έναν άλλον άνθρωπο. Επομένως, αυτό το επιχείρημα ότι η γυναίκα ελέγχει το σώμα της διακόπτοντας την κοίηση, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ευσταθεί. Διότι όλοι μας, εγώ, εσείς, όλοι σου μιλάμε τώρα, κάποτε ήμασταν ακριβώς ένα έμβριο. Ήμασταν ταυτισμένοι με τη μητέρα μας. Ως έμβρια μέσα στη μήτρα της μητέρας μας ήμασταν η μητέρα μας? Όχι. Ήμασταν ακριβώς εσείς, εγώ και οποιοσδήποτε που μετά από 9 μήνες ήρθαμε στον κόσμο ως αυτόνομοι οργανισμοί. Και το έμβριο επίσης μπορεί να είναι απόλυτα εξαρτημένο βέβαια η διαβίωσή του από το σώμα της μητέρας, ωστόσο είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός που δημιουργείται με τα δικά του όργανα, με τη δική του, τους δικούς του βιορυθμούς. Σήμερα πλέον που έχουμε και πάρα πολλά απεικονιστικά μέσα να παρακολουθούμε την εμβριακή ζωή και μένουμε έκπληκτοι μπροστά στο θαύμα της εμβριακής ζωής, και σήμερα πλέον η επιστήμη, όχι μόνο η ιατρική αλλά και η ψυχολογία, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το έμβριο έχει ακόμα και ψυχική ζωή, έχει μνήμη, συντελείται μάθηση κατά την εμβριακή ζωή, υπάρχουν συναισθηματικές αντιδράσεις. Όλα αυτά πλέον τα ξέρουμε, γι' αυτό και στα μαθήματα αναπτυξιακής ψυχολογίας που γίνονται στα τμήματα ψυχολογίας, τα μαθήματα αυτά δεν ξεκινούν από τη γέννηση του ανθρώπου, αλλά από το εμβριακό στάδιο, από την κοίηση. Γιατί ακριβώς θεωρείται ότι η εμβριακή ζωή είναι θεμελιώδης τόσο για την σωματική όσο και για την ψυχική υγεία του ανθρώπου που θα γεννηθεί. Για ποιο σώμα λοιπόν ελέγχει η γυναίκα? Είναι το σώμα του παιδιού της. Δεν είναι εξάρτημά της. Η ίδια απλά το φιλοξενεί.
0: Μάλιστα, κατανοητό.
1: Ναι, δεν ξέρω δηλαδή πώς αυτό το επιχείρημα έχει έτσι
0: διαδοθεί ιδιαίτερως, ναι.
1: Έχει επικρατήσει. Διότι το γεγονός ότι το έμβριο είναι ζωντανός οργανισμός, αυτό πραγματικά έχει λυθεί. Και επιστημονικά δηλαδή το γνωρίζουμε. Ένας αναπτυσσόμενος ζωντανός οργανισμός είναι. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό και η εγκυμονούσα γυναίκα εξετάζεται και παρακολουθείται η ανάπτυξη του εμβρίου. Από κάποιο σημείο ακούγεται η καρδιά του, τον δείχνει ο γιατρός της μητέρας, σχηματίζονται τα άκρα, το νευρικό σύστημα και όλα τα συναφή. Επομένως πρόκειται για μια άλλη ζωή, η οποία κυοφορείται. Εκτός αυτού, παρουσιάζεται σαν μια πράξη πάρα πολύ απλή, σαν ας πούμε η γυναίκα φοράει ένα πανοφόρι και θα το βγάλει και εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Όμως δεν είναι έτσι. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η γυναίκα, άμα τη συλλήψει με το που μαθαίνει ότι είναι έγκυος, αναπτύσσει μητρικά συναισθήματα. Δηλαδή είναι μητέρα από τη στιγμή που οικειοφορεί. Είναι μια μέλουσα μητέρα, μια αγκυμονούσα μητέρα, νιώθει μητέρα. Συνδέεται με το οικειοφορούμενο. Και δεν είναι καθόλου απλή ψυχολογική διαδικασία να το αποβάλει βία από μέσα της. Ούτε αυτή είναι μια τόσο εύκολη απόφαση χωρίς ψυχικό κόστος όπως προβάλλεται. Και για να μην έτσι πούμε θεωρίες, Μάρθα, εγώ θα σας πω περιστατικό, το οποίο πραγματικά συνέβη στο τμήμα ψυχολογίας όταν σπούδαζα. Δεν έχει και πολλά χρόνια, 2-3 χρόνια έχει που αποφύτησα. Πολύ χαρακτηριστικό, όπου σε ένα μάθημα σχολικής ψυχολογίας η καθηγήτρια έβαλε μια εργασία σε εμάς τους φοιτητές, κορίτσια στην πλειονότητα φοιτούν στη σχολή ψυχολογίας, αν ήσασταν σχολικός ψυχολόγος σε ένα σχολείο και ερχόταν μια μαθήτρια έφηβη που είχε μείνει έγκυος και σας έλεγε τι να κάνω, πώς θα την κατευθύνατε, τι συμβουλευτική θα κάνατε κτλ. Να το κάνουμε έτσι ως επιχάρτου πρακτική άσκηση. Και δημιουργήθηκε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση στα νεαρά κορίτσια, στις φοιτήτριες, και κάναν μια επιτροπή και πήγαν στην καθηγήτρια και την παρακάλεσαν να αποσύρει αυτή την εργασία, λέγοντας ότι επειδή πολλές από εμάς έχουμε βιώσει μια τέτοια εμπειρία, δηλαδή έχουμε κάνει άμβλωση και ήταν μια πολύ τραυματική εμπειρία για μας, δεν έχουμε τη δύναμη και το κουράγιο να ασχοληθούμε με ένα τέτοιο θέμα εργασίας. Αυτό που σας λέω είναι πραγματικό περιστατικό.
0: Απίστευτο.
1: Και είναι απίστευτο πραγματικά, δηλαδή νεαρά κορίτσια, τα οποία είχαν εκτεθεί σε αυτή τη διαδικασία κάτω από διάφορες συνθήκες και δεν είχαν καν το κουράγιο να υποδηθούν τη μελλοντική ψυχολόγο για να συμβουλέψουν τέλος πάντων ένα κοριτσάκι, μια έφηβη, τι θα κάνει σε περίπτωση μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Και το ζητούσαν από την καθηγήτρια με πάρα πολύ επιμονή, ότι αντικαταστήσετε το θέμα της εργασίας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε, μας θυμίζει το δικό μας τραύμα.
0: Μάλιστα, άρα ιδιαίτερα τραυματική.
1: Αυτό το βίωσα εγώ, πραγματικά είχα μείνει έτσι ενεή. Μια εύγλωτη απάντηση σε όλους αυτούς που λένε ότι ουδέν πρόβλημα. Είναι σαν να γυναίκα βγάζει το πανωφόρι της. Όχι, δεν είναι έτσι. Και γνωρίζουμε βέβαια και πολλές άλλες ιστορίες και από τα γραφεία των ψυχολόγων πώς γυναίκες, κοπέλες, ακόμα και μετά από χρόνια καταφεύγουν σε ψυχολόγους κουβαλώντας μέσα τους αυτό το τραύμα, αυτή την πληγή, αυτή την ενοχή, αυτό το γιατί το έκανα, αυτή την νοσταλγία, την μεταμέλεια και όλα τα συναφή. Και κατάθλιψη μπορεί να προκληθεί σε αρκετές κοπέλες πιο έτσι ευαίσθητες και αγχώδεις διαταραχές και μετατραυματικό άγχος και πολλά άλλα. Είναι μια επώδυνη διαδικασία για τη γυναίκα, γιατί έρχεται κόντρα στην ίδια τη φύση. Η γυναίκα έχει μέσα της το μητρικό φίλτρο από τη στιγμή που οικειοφορεί, δεν είναι το παιδί της. Δεν της είναι μια ευχάριστη διαδικασία να το πετάξει από μέσα της. Δεν μπορούμε δηλαδή να ξεγελούμε τις γυναίκες και τα κοριτσάκια με αυτό το επιχείρημα. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι δεν κατηγορούμε κανέναν και δεν καταδικάζουμε κανέναν, και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ευθύνη έχουν πάρα πολλοί άλλοι και ίσως μεγαλύτεροι και από την ίδια την οικειοφορούσα. Είναι μέσα και οι σύζυγοι, είναι και οι γιατροί, είναι και οι οικογένειες. Καταρχάς έχουμε ευθύνη ως κοινωνία, γιατί δεν είπαμε την αλήθεια στα παιδιά μας, στους εφήβους μας, στα κορίτσια μας και στα αγόρια μας, αλλά αναφερόμαστε τώρα στα κορίτσια που κινδυνεύουν και περισσότερο. Δεν είπαμε την αλήθεια ότι η αγνότητα και η εγκράτεια τα προστατεύει από πολλούς κίνδυνους ψυχικούς, αλλά και από αυτόν τον κίνδυνο μιας έτσι πρόωρης και ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης που πραγματικά φέρνει σε πολύ μεγάλη απόγνωση ένα κοριτσάκι στα 15 και στα 16 του. Δεν προστατεύσαμε τα παιδιά μας. Θεωρήσαμε ότι είναι προστασία να τους πούμε να έχουν σεξουαλική ζωή, όπως λέμε, με προφυλάξεις. Τρίχες καθαρές δηλαδή, με συγχωρείτε. Με αποτέλεσμα να προκύπτουν, ειδικά στις εφηβικές ηλικίες, τόσες έτσι ξαφνικές εγκυμοσύνες που φυσικά μια έφηβη πελαγώνει, δεν είναι σε θέση να το διαχειριστεί. Ούτε ψυχολογικά, ούτε οικονομικά, ούτε πρακτικά. Από εκεί και πέρα συνήθως οι οικογένειες δεν στηρίζουν. Πολλά παιδιά φοβούνται ακόμα και να το αναφέρουν. Δηλαδή έχουμε αυτή την υποκρισία. Από τη μια δεν προστατεύσαμε τα παιδιά μας και από την άλλη τα κατηγορούμε αν του συμβεί κάτι τέτοιο. Και πολλά λοιπόν νεαρά κορίτσια οδηγούνται πραγματικά σε αυτή τη λύση χωρίς πραγματικά να το θέλουν, αλλά σε ένα πέλαγος απόγνωσης. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες πολλές γυναίκες δέχονται πιέσεις από τους συντρόφους τους ή εγκατάλειψη ή απειλή για εγκατάλειψη ακόμα και μέσα στις οικογένειες, όπως συμβαίνει και στο μυθιστόρημα στο Θυσία και Ανάσταση. Οπότε ευθύνη έχουν και πολλοί άλλοι και συνήθως οι γυναίκες που οδηγούνται σε μια τέτοια απόφαση και σε μια τέτοια πράξη οδηγούνται πιεσμένες από πάρα πολλούς παράγοντες για τους οποίους ευθύνη έχει μια ολόκληρη κοινωνία. Δεν είναι μόνο δικό τους θέμα. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δομές πρόνοιας για να στηρίξουν αυτές τις μητέρες. Μόνο η Εκκλησία κάνει κάποιες προσπάθειες και θα πρέπει να είναι περισσότερες φυσικά και από την πολιτεία. Και έπειτα να σας πω και το άλλο, δεν θυμάστε, το επιχείρημα που προβάλλεται σε πολλές περιπτώσεις είναι όπως και στο μυθιστόρημα η κακή υγεία του παιδιού ή ότι θα πάσχει από μια πολύ σοβαρή ασθένεια, είτε διανοητική είτε σωματική. Και το επιχείρημα είναι γιατί να ζήσει, γιατί να υποφέρει. Μπορούμε να συλλάβουμε το ρατσισμό? Εμείς όλοι που μιλάμε σήμερα για καταπολέμηση του ρατσισμού και συμπερίληψη στην εκπαίδευση και στην κοινωνία και ίσα δικαιώματα και σεβασμό στη διαφορετικότητα και όλα αυτά για τα οποία μιλάμε και καλώς κάνουμε και μιλάμε, μπορούμε να συλλάβουμε πόσος ρατσισμός υπάρχει μέσα σε τέτοιου είδους δηλώσεις του τύπου αφού θα γεννηθεί άρρωστο να μην ζήσει για να μην υποφέρει? Διότι αυτή ήταν κάπως και η λογική, ας πούμε, των Ναζί, του Χίτλερ, που έπαιρνε τα παιδιά που είχαν διανοητικά ή άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας και τα μετέφεραν μαζί, ας πούμε, με τους Εβραίους ή όλους τους ανεπιθύμητους στις στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα καίγανε. Αυτή ήταν και η νοοτροπία των Σπαρτιατών που πετούσαν τα ανάπηρα παιδιά ως τον Γκέαδα, αλλά αυτά εμείς τα καταδικάζουμε. Και όμως ως κοινωνία, όταν υιοθετούμε τέτοιες θέσεις, κάνουμε το ίδιο. Ποιος ρώτησε αυτό το πλάσμα αν επειδή είναι άρρωστο? Που και εδώ τίθενται πολλά ερωτηματικά, γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις που οι προγενετικές διαγνώσεις δεν ήταν σωστές. Αλλά ας υποθέσουμε και ότι είμαι. Ποιος ρώτησε αυτό το παιδί, αυτόν τον άνθρωπο, αν θέλει να ζήσει ή όχι? Εμείς αποφασίζουμε γι' αυτόν, δηλαδή. Δηλαδή, να σας το πω απλά. Ας πάρουμε το παράδειγμα που πολλοί από εμάς γνωρίζουμε, του αείμνηστου του Στέλιου του PC στην Κύπρο. Του μουσικού συνθέτη, αυτού του παιδιού έτσι του ήρωα, ο οποίος έζησε πάρα πολλά χρόνια καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι, σχεδόν εντελώς ακίνητος. Λοιπόν, ποιος από εμάς είχε το δικαίωμα να του στερήσει τη ζωή λέγοντας ότι υποφέρει? Ο ίδιος το ήθελε. Ο ίδιος ήταν μέσα στη χαρά και στη δημιουργία. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν από προβλήματα υγείας και σοβαρά, τους βλέπουμε να προοδεύουν, να ζουν, να δημιουργούν και να γίνονται και πρότυπα για άλλους. Δεν μας ζητά να τους σκοτώσουμε. Και έπειτα, ωραία μέσα σε πολλά εισαγωγικά το λέω, ηρωνικά όπως καταλαβαίνετε. Στην εμβριακή ζωή τέλος πάντων να το ξεπαστρεύουμε. Προφανώς για να μην ταλαιπωρηθούμε εμείς. Ή γιατί δεν έχουμε ένα προνοιακό σύστημα, δεν θέλουμε να δώσουμε χρήματα για να περιθάλψουμε αυτά τα παιδιά. Τα βγάζουμε από τη μέση. Όμως ένα παιδί και ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να αρρωστήσει και μάλιστα σοβαρά και στη διάρκεια της ζωής του. Δηλαδή γεννιέται το παιδί, έστω και γεννιέται υγιές. Και γίνεται ένα ατύχημα και αρρωσταίνει είτε διανοητικά είτε σωματικά, μένει ανάπηρο, χάνει την αρτιμέλειά του. Τότε τι θα κάνουμε? Και έστω ότι είναι ενός έτους. Στην αρχή της ζωής του. Τότε θα πούμε για να μην υποφέρει το σκοτώνουμε? Αν το κάνουμε αυτό θα μας πούνε εγκληματίες, θα μας πάνε στα δικαστήρια και καλώς θα μας κάνουν. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν να το κάνουμε ένα χρόνο πριν, 1,5 χρόνο πριν? Η διαφορά ακριβώς ποια είναι? Δηλαδή, αν σκεφτόμαστε ότι όποιος έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποια αναπηρία δεν αξίζει να ζήσει, τότε είμαστε χειρότεροι και από το... Δηλαδή, είμαστε ισοδύναμοι των Ναζί, του Χίτλερ. Δεν διαφέρουμε σε κάτι. Αν έχουμε τέτοιες ιδέες και μιλάμε μετά για αντιρατσιστικά κινήματα και για συμπερίληψη και για σεβασμό στη διαφορετικότητα και για σεβασμό στην αξία της ζωής. Ποιος μας έδωσε το δικαίωμα να αποφασίζουμε ποιος θα γεννηθεί και ποιος δεν θα γεννηθεί, ποιος θα πεθάνει και ποιος θα ζήσει? Και μάλιστα όταν αποφασίζουμε, πόσο δημοκρατικό είναι να αποφασίζουμε για μια ψυχή, για ένα ανθρώπινο πλάσμα, το οποίο λόγω της ηλικίας του δεν έχει καν το δικαίωμα να μας πει και θέλει το ίδιο? Δεν αποφασίζει εκείνο για τη ζωή του. Σήμερα μιλάμε για ατομικά δικαιώματα, αβάβατα και απαραβίαστα. Λοιπόν, αυτό το εμβριάκι, αυτό το μωράκι, το κυοφορούμενο, το ρωτήσαμε αν θέλει να ζήσει, να πεθάνει? Όχι, δεν το ρωτήσαμε, αποφασίζουμε εμείς γι' αυτό. Με ποιο δικαίωμα? Άμα είναι και όταν είναι 8 μηνών και ενός έτους, που πάλι δεν μπορεί να μας πει τι θέλει, ας κάνουμε το ίδιο. Γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί στη δεύτερη περίπτωση θεωρείται ανθρωποκτονία και στην πρώτη όχι? Θα ήθελα πολύ να απαντήσει κανείς αυτά τα απλά ερωτήματα.
0: Απλά ερωτήματα, Μαρία, αλλά δεν τα θέτει η κοινωνία μας σήμερα. Τα ξεπερνάει πολύ ελαφριά.
1: Ναι, τα ξεπερνάει.
0: Ελαφριά.
1: Γιατί δεν τη συμφέρει? Γιατί δεν έχουμε τις δομές που χρειάζονται για να περιθάλψουμε αυτά τα παιδιά και να στηρίξουμε τις οικογένειες ή τις άγαμες μητέρες ή τις εγκαταλελειμμένες μητέρες? Γιατί ακριβώς καλλιεργούμε ένα πνεύμα ευδαιμονισμού και πολλές φορές δυστυχώς και οι γιατροί κερδοσκοπώντας σμπρώχνουν τις εγκυμονούσες σε τέτοιες αποφάσεις και όταν δεν θέλουν τις σκλεβάζουν κιόλας. Ευτυχώς βέβαια υπάρχουν και γιατροί που μένουν πιστοί στο λειτουργήμά τους και κάνουν ακριβώς το αντίθετο, όπως φαίνεται και στο μυθιστόρημα. Φυσικά το μυθιστόρημα είναι λίγο πολύ μια αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στις μέρες μας. Δεν είναι τόσο δηλαδή μυθοπλασία. Δεν μας συμφέρει ως κοινωνία. Γι' αυτό όμως ξεγελούμε τα ίδια τα θύματα, που ξέρετε τα θύματα δεν είναι μόνο τα έμβρια, φυσικά είναι και αυτά, είναι και οι μητέρες.
0: Οι μητέρες που κάνουν την έκτρωση για να ζήσουν καλύτερα, για να είναι χαρούμενες, για να μην έχουν αυτό το σταυρό του παιδιού του αρρώστου.
1: Η εμπειρία όμως μας λέει ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν ζουν καλύτερα. Κουβαλάνε πάντα μέσα στην ψυχή τους αυτό το τραύμα. Και γνωρίζω πολλά περιστατικά. Αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Ένα σας το είπα κιόλας που μπορούσα να σας το πω, γιατί δεν είναι με όνομα τεπώνυμο και είναι και συλλογικό. Έχει να κάνει, σας είπα, με τις φοιτήτριες της ψυχολογίας, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Και να σας πω κιόλας ότι παρά αυτά τα ρητορικά φιλναφήματα και τα επιστημονφανή επιχειρήματα, στην ευρεία συνείδηση έτσι, των γυναικών δεν είναι, ξέρετε, τόσο αποδεκτή η έκτρωση. Δηλαδή, εγώ και σε συζητήσεις που έχω κάνει με μεγαλύτερους εφήβους του Λυκείου, αλλά και σε συζήτηση που έγινε πάλι στο Πανεπιστήμιο, όσο φοιτούσα στο Τμήμα Ψυχολογίας, σε ένα άλλο μάθημα που τέθηκε το θέμα, στις φοιτήτριες, οι περισσότερες σήκωναν το χέρι τους και λέγανε ότι δεν συμφωνούν. Και μάλιστα τέθηκε και το θέμα αυτό της ευγονικής, αν δηλαδή επιβάλλεται η διακοπή της κοίησης όταν πρόκειται το παιδί να έχει σύνδρομο Down ή σύνδρομο Turner ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γιατί κάναμε ακριβώς για τα γενετικά σύνδρομα. Και υπήρχε μητέρα, νεαρή μητέρα, φοιτήτρια μέσα στο ακροατήριο που σήκωσε το χέρι της και είπε: «Εμένα η κόρη μου έχει τέτοιο σύνδρομο», αλλά δεν μπορούσε να διανοηθώ τη ζωή χωρίς την κόρη μου. Και σήκωσε και το χέρι της και μια άλλη νεαρή φοιτήτρα και είπε ότι εμένα ο αδερφός μου έχει ένα τέτοιο σύνδρομο. Αλλά τον λατρεύουμε τον αδερφό μου, δεν μπορούμε να διανοηθούμε τη ζωή μας χωρίς αυτόν. Δηλαδή η συλλογική συνείδηση δεν έχει αποδεχτεί την άμβλωση με τόση ευκολία όσο παρουσιάζεται. Σας είπα, η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που φτάνει σε αυτή την πράξη φτάνει πιεσμένη κάτω από πολλές συνθήκες. Δεν είναι μια συνειδητή και έτσι απόλυτα εκούσια και χαρούμενη απόφαση. Έτσι προβάλλεται, ναι, αλλά δεν είναι στην πράξη.
0: Μαρία, ακούσαμε με πολύ ικανοποίηση, θα έλεγα, τις απόψεις σου, το σκεπτικό σου. Πολλοί άνθρωποι θα ανακουφίστηκαν ακούγοντας αυτήν την οπτική που πρέπει να την ακούμε. Αλλά θα ήθελα και ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε. Κατά πόσο αυτές οι υγιείς σκέψεις, οι ωραίες απόψεις, οι χριστιανικές απόψεις έχουν θέση σε ένα λογοτεχνικό κείμενο? Πόσο μπορεί η λογοτεχνία να γίνει όχημα αυτών των σκέψεων? Ή να το πω και αλλιώς, είναι πιο εύκολο η λογοτεχνία να μεταφέρει αυτά τα μηνύματα ή μια ομιλία, ένα κήρυγμα?
1: Τα μηνύματα μπορούν να μεταφερθούν μέσα από πολλούς διάβλους. και η λογοτεχνία, όπως και η κάθε τέχνη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συνέχεια της ζωής, άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή. Δεν κατέβηκε από το υπερπέραν. Πραγματεύεται τον ίδιο τον άνθρωπο, την ίδια τη ζωή και την ψυχοσύνθεσή του και αυτά που του συμβαίνουν. Και φυσικά μπορεί να μεταφέρει όλων των ειδών τα μηνύματα. Πολύ περισσότερο τα αιώνια μηνύματα του Λόγου του Θεού. Γιατί βέβαια, αυτά όλα που συζητήσαμε είναι, δεν αναφερθήκαμε πολύ στο θέλημα του Θεού. Αναφερθήκαμε στη λογική. Αλλά είναι φυσικά και το θέλημα του Θεού. Το οποίο θέλημα του Θεού είναι φυσικά σύμφωνο με τη φύση και με τη λογική μας. Δεν είναι ούτε παράλογο, ούτε αφύσικο. Πολλοί λένε, ναι, η Εκκλησία είναι εναντίον των αυλώσεων. Μα τι περιμένατε από την Εκκλησία? Είναι δυνατόν η Εκκλησία που προστατεύει τη ζωή, που πιστεύει στο Δημιουργό Θεό που δημιούργησε τη ζωή, να πει κάτι άλλο? Είναι δυνατόν ο Θεός ποτέ που φέρνει την κάθε ψυχή σε αυτή τη γη να πει σκοτώστε την? Είναι ποτέ δυνατόν? Τι ακριβώς λέει θα μπορούσε να πει η Εκκλησία πέρα από αυτό? Όταν ο ίδιος ο Χριστός μας έγινε έμβριο, έτσι, ο Χριστός μας που ενυνθρώπισε, πέρασε όλα τα στάδια της ανθρώπινης ζωής και το εμβριϊκό. Συνελήφθη μέσα στα σπλάγνα της Παναγίας Μητέρας μας. Αναπτύχθηκε ως οργανισμός. Ήταν έμβριο ο Χριστός μας. Ήταν έμβριο. Αγίασε και αυτή τη φάση της ζωής. Αυτό μας διαφεύγει. Θέλουμε να μας διαφεύγει. Είναι δυνατόν ο Κύριος της ζωής, ο δοτήρας της ζωής, ο ζωοδότης Θεός να πει κάτι διαφορετικό? Και να πούμε βέβαια εδώ, γιατί μπορεί να μας ακούνε ψυχές γυναικών, κοριτσιών, που να νιώσουν έτσι άσχημα, γιατί μπορεί να έχουν προβεί σε μια τέτοια πράξη της ζωής τους, ότι εμείς φυσικά που μιλάμε εδώ αυτή τη στιγμή και εγώ προσωπικά δεν καταδικάζουμε κανέναν, ότι ποιοι είμαστε εμείς? Ούτε κατά διάνοια. Και έπειτα, ό,τι και να έχει γίνει, μην ξεχνάμε την πάντοτε ανοιχτή αγκαλιά του Θεού που δέχεται τη μετάνοια για την οποιαδήποτε πράξη και ακριβώς παίρνει μέσα και από την ειλικρινή εξομολόγηση αυτό το τραύμα. Μόνο η ειλικρινής εξομολόγηση μπορεί να θεραπεύσει αυτό το τραύμα στη ψυχή της γυναίκας. Και θα σας αναφέρω, κλείνοντας, αδερφή Μάρθα, ένα περιστατικό το οποίο μου το ανέφερε συνάδελφος ψυχολόγος που είχε έρθει στο σχολείο μας για να ενημερώσει τα παιδιά για έναν άλλο θέμα, για τον εθισμό στο διαδίκτυο, και είχαμε μετά μία συζήτηση. Λοιπόν, και μας έλεγε ο συνάδελφος αυτός το εξής περιστατικό, το οποίο πραγματικά με συγκλώνησε και σας το μεταφέρω. Πήγε στο γραφείο του, γιατί ιδιωτεύει, έχει και γραφείο ιδιωτικό, μία νεαρή γυναίκα γύρω στα 35 της, η οποία είχε κάνει επανειλημμένες απόπειρες αυτοκτονίας, χωρίς όμως να μπορούν το περιγυρό της να μπορεί να καταλάβει γιατί, διότι κατά κόσμο τα είχε όλα. Είχε ένα πάρα πολύ καλό γάμο, τα παιδιά της ήταν υγιέστατα, ο σύζυγός της την αγαπούσε, είχε οικονομική ευμάρεια, είχε μόρφωση, είχε δουλειά, είχε τα πάντα. Ωστόσο έκανε επανειλημμένες απόπειρες αυτοκτονίας και είχε πάρει και ψυχιατρική αγωγή και τα λοιπά, αλλά τίποτα δεν έσωσε την κατάσταση. Και τέλος πάντων ο σύζυγός της απελπισμένος την πήγε με το ζόρι και σε αυτόν τον ψυχολόγο, γιατί άκουσε καλά λόγια γι' αυτό. Η κοπέλα λοιπόν είπε στον ψυχολόγο αυτόν: μην προσπαθείτε για μένα, ό,τι και να κάνετε, εγώ αργά ή γρήγορα θα το καταφέρω και θα δώσω τέλος στη ζωή μου. Ο άνθρωπος αυτός ήταν και ευφυής, αλλά ήταν και φωτισμένος, πίστευε στο Θεό. Κατάλαβε, όταν είδε το ιστορικό της, ότι δεν υπάρχει κάποια εξωτερική συνθήκη στην παρούσα φάση της ζωής της που να την οδηγεί σε τέτοια απελπισία. Και με την εμπειρία του και με το φωτισμό του Θεού, κατάλαβε πως πρόκειται κάτι, αυτή η κοπέλα κουβαλάει ένα τραύμα, μια

0: Έτσι τη χειρίστηκε με έναν έξυπνο τρόπο. Μην το απορρίπτετε. Τη συνέστησε λοιπόν και έναν καλό πνευματικό. Και αυτή πήγε. Πήγε γιατί μέσα του ουσιαστικά ήθελε να σωθεί. Πήγε στο πνευματικό. Ο πνευματικός προφανώς ήταν φωτισμένος, έμπειρος, κατηρτισμένος. Μπόρεσε να τη χειριστεί όπως έπρεπε. Την οδήγησε εκεί στη μετάνοια και η κοπέλα πραγματικά οδηγήθηκε στη μετάνοια, εξομολογήθηκε. Γύρισε στον ψυχολόγο μετά την εξομολόγησή της. Είχαν περάσει 1-1,5 μήνες. Και του είπε, με σώσατε. Τώρα επιτέλους ζω. Τώρα μπορώ να σας πω γιατί ήθελα να αυτοκτονήσω. Πρώτα δεν μπορούσα. Και του εκμυστηρεύτηκε ψυχολόγο, αφού το είχε εξομολογηθεί, ότι στα 15 της χρόνια, κρυφά από την οικογένειά της, η οικογένειά της δεν το πήρε καν είδηση, είχε τέλος πάντων μία επιπόλαια σχέση, έμεινε έγκυος και πελαγωμένη, είχε κάνει άμβλωση. Κρυφά από όλους, το ήξερε μόνο αυτή. Όμως αυτό μέσα της δεν την είχε αφήσει να ησυχάσει. Το κουβαλούσε μια ολόκληρη ζωή. Παρόλο που μεταπαντρεύτηκε, έκανε τα παιδιά της, όλα καλά. Και την έσβρωχνε στην απελπισία. Και μόνο όταν οδηγήθηκε στη μετάνοια και εξομολογήθηκε, λυτρώθηκε. Και μπόρεσε να συνεχίσει τη ζωή της αναπαυμένη. Αυτό που σας λέω είναι περιστατικό. Δεν μπορώ βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, να αναφέρω ούτε το όνομα του συναδέλφου του ψυχολόγου. Καταλαβαίνετε για ευνοήτους λόγους. Αλλά είναι περιστατικό. Το έχω ακούσει από τον ίδιο του συνάδελφο.
1: Συγκλονιστικά πράγματα συμβαίνουν γύρω από το θέμα αυτό, Μαρία.
0: Και αυτό είναι ζωή. Αυτό δεν είναι τα φλήνα φήματα και οι ρητορίες που προβάλλονται από εδώ και από εκεί. Αυτά που είπαμε σήμερα είναι αληθινή ζωή.
1: Ας ευχηθούμε ο Θεός να φωτίζει κάθε κοπέλα που το έχει κάνει αυτό, να έχει μετάνοια.
0: Βέβαια
1: να προστατεύει τα παιδιά μας από τέτοιους δρόμους.
0: Ο Θεός μας ξέρει και σας είπα, ξέρει και τις συνθήκες, γιατί και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια κοπέλα, όπως είπαμε, οδηγείται σε μια τέτοια απόφαση και πράξη δεν είναι οι καλύτερες και δεν έχει μόνο αυτή την ευθύνη. Και όσα κορίτσια, κοπέλες, γυναίκες βρίσκονται σε αυτό το δίλημα, ας μην προχωρήσουν τόσο εύκολα, ας αναζητήσουν βοήθεια και μέσα στην Εκκλησία. Είναι μια κυβωτός ζωής, όχι τίποτα άλλο, για να σώσουν την ίδια την ψυχική τους ισορροπία και να είναι σίγουρες ότι ο Θεός θα δώσει πολλή ευλογία, γιατί ο Θεός όταν βλέπει και αυτό τον αγώνα και αυτή τη θυσία της μητέρας, όπως συμβαίνει και στο μυθιστόρημα, δίνει πραγματικά πολλή ευλογία και λύσεις που κανείς δεν τις περιμένει. Και ο Άγιος Παΐσιος έτσι είχε σώσει ένα παιδί που το έριξε και στην ταινία, που πήγε μια μανούλα και δεν μπορούσε να το μεγαλώσει και έλεγε το ρίξω και της είπε, μάλλον ο ίδιος ο Άγιος που ίσως το κατάλαβε και της είπε έχεις 3 παιδιά όχι 2 και το κράτησε το παιδί και πήγε μετά αργότερη μητέρα το παιδί, είχε γίνει γιατρός και του έλεγε αυτό είναι το δικό σας παιδί Άγιε, που όχι μόνο το μεγάλωσε τελικά αλλά και το σπούδασε. Δηλαδή, γιατί και ο διάβολος βάζει στο χέρι του και σπρώχνει τη γυναίκα στην απελπισία, είναι και μέσα στην εγκυμοσύνη που οι ορμόνες είναι ανακατεμένες και όλα αυτά. Αλλά ας μην βιαστούν να κάνουν κάτι που θα τους βασανίζει πιθανότητα μετά για όλη τους τη ζωή. Έχει ο Θεός. Κάθε παιδί που γεννιέται είναι ένα δώρο του Θεού. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και να γεννηθεί. Είναι ένα δώρο Θεού. Είναι μια καινούργια ελπίδα για τον κόσμο. Είναι μια αθάνατη ψυχή. Και ο Θεός της δίνει την ευλογία του.
1: Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μοιράστηκε σήμερα μαζί μας. Ελπίζουμε να προβληματίσαμε.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Κοντά μας είχαμε την φιλόλογο, συγγραφέα και ψυχολόγο Μαρία Παστουρματζή. Μιλήσαμε για το θέμα των αμβλώσεων.

γυρίζει ο ήλιος το πρωί και κρύβονται τα αστέρια. Στον ουρανό λαμποκοπούν κάτασπρα περιστέρια. Μοσχοβολάει για σεμί βασιλικός κηδιόσμος μες τη δροσιά του πρωινού.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Πάτερ, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Πάτερ, για τον επίγειο παράδεισο θέλουμε να μας πείτε πρώτα. Για τον παράδεισο των πρωτοπλάστων, εκεί όπου ζούσαν οι πρωτόπλαστοι, τι γνωρίζουμε?
1: Μάλιστα. Ο επίγειος παράδεισος οριοθετείται από τέσσερις ποταμούς. Μας λέει λοιπόν ότι ανέβαινε πηγή εκ της γης και πότιζε το πρόσωπο του παραδείσου, και αυτή η πηγή χωριζόταν σε τέσσερις αρχές. Και ο πρώτος ποταμός ήταν ο Φυσών, δεύτερος ο Αιγαίων, τρίτος ο Τίγρης και τέταρτος ο Εφράτης. Και οι μεν δύο ποταμοί, Τίγρης και Εφράτης, έχουν τα ίδια ονόματα από την εποχή του Αδάμ και της Εύας. Ενώ τα άλλα ονόματα των δύο ποταμών έχουν αλλάξει. Και ο μεν Φυσών λέγεται σήμερα Ιορδάνης, ενώ ο Αιγαίων ονομάζεται Νείλος. Ο επίγειος παράδεισος ήταν εκεί, στην σημερινή θα λέγαμε Παλαιστίνη, στη Μεσοποταμία, εκεί ακριβώς που ήταν το κέντρο της γης. Εκεί οι πρωτόπλαστοι ζούσαν και χαιρόταν όλη την μακαριότητα του επίγειου παραδείσου. Και αν δεν υπήρχε ο φθόνος και η ζήλια του πονηρού, ο οποίος φθόνησε αυτή τη μακαριότητα του ανθρώπου και θέλησε να τους στερήσει και να τους θανατώσει, τους είπε εκείνο το ψέμα και συκοφάντησε το Θεό, ότι τους είχε πει ψέματα ο Θεός και ότι ήθελε να τους στερήσει από το να ανοιχτούν τα μάτια τους και να γίνουν και εκείνοι θεοί όμοι σαν το Θεό. Στον παράδεισο ήταν δύο δέντρα τα οποία ξεχώριζαν από το άλλα τα υπόλοιπα. Ήταν στο κέντρο του παραδείσου φυτευμένο το δέντρο της ζωής, και εκεί κοντά ήταν φυτευμένο και άλλο ένα δέντρο, το οποίο ήταν της γνώσεως καλού και πονηρού. Και ο Θεός, για να αποδείξει την ελευθερία που είχαν οι άνθρωποι και το αυτεξούσιο που τους είχε δώσει, τους είχε χαρίσει, τους είχε δώσει εκείνη την εντολή ότι από όλα τα δέντρα του παραδείσου μπορούν να φάνε, εκτός από το δέντρο της γνώσεως καλού και πονηρού. Γιατί αν τρώγαν, όποια μέρα τρώγαν από εκείνο το δέντρο, τότε θα πέθαναν. «Ειν δάν ημέρα φάγεσθε από αυτού, θανάτου αποθανείστε». Και ο άνθρωπος, φθόνο του πονηρού, έφαγε από εκείνο το δέντρο της γνώσεως καλού και πονηρού και άνοιξε τα μάτια του πράγματι, αλλά αντί για να γίνει Θεός, τότε είδε ότι είναι γυμνός και έχασε εκείνη την θεοήφαντη στολή της απλότητος και μακαριότητας που είχε, και έτσι έμεινε γυμνός από τη Θεία Χάρη και οδηγούνταν από την φθορά στην αρρώστια στο θάνατο. Τώρα ο Θεός, θέλοντας να επαναφέρει αυτό το ανθρώπινο γένος από αυτή την ομοτέλεια και από τον θάνατο πάλι στη ζωή, επετέλεσε ένα κοσμοσωτήριο έργο, το έργο εκείνο της Θείας Οικονομίας, το έργο για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Έτσι εμφανίστηκε στον προπάτορα τον Αβραάμ και του είπε να φύγει από την πατρίδα του και από τις συγγενείς του και να πάει στη γη την οποία θα του έδειχνε ο Θεός. Γιατί από τον Αβραάμ και τους απογόνους του θα προερχόταν ο Μεσσίας, ο λυτρωτής, από τον οποίο θα ερχόταν η σωτηρία και η λύτρωση και θα ευλογούνταν όλες οι φυλές της γης. Και γι' αυτό, επειδή το έργο αυτό του λυτρωτού δεν έπρεπε να γίνει σε μία γωνία της γης, αλλά στο κέντρο της γης, ώστε να γίνει γνωστό σε όλη την ανθρωπότητα και να εργαστεί τη σωτηρία του ο Χριστός εν μέσω της γης, όπως λένε και οι προφητείες και οι πατέρες. Έτσι ζήτησε από τον Αβραάμ να θυσιάσει το μονάκριβο Υιό του ακριβώς επάνω στο Γολγοθά, εκεί που ήταν πρώτα φυτευμένο την εποχή του Αδάμ και της Εύας το δέντρο της ζωής. Τώρα γινόταν η θυσία του Υιού του Αβραάμ, του Ισαάκ, στον ίδιο εκείνο τόπο που ονομάζεται Γολγοθάς και ήταν θαμμένο το κρανίο του Αδάμ και ήταν φυτευμένο σε εκείνο το μέρος το φυτό Σαβέκ, που σημαίνει το φυτό της αφέσεως, το φυτό της συγχωρήσεως. Και αντί να θυσιάσει ο Αβραάμ τον Υιό του, τον Ισαάκ, ο Θεός του έδειξε ένα κριάρι να θυσιάσει αντί για τον Υιό του. Και όλα αυτά ήταν πάλι συμβολικά για τη θυσία που θα γινόταν του Υιού του Θεού, του Αμνού του Θεού. Την εποχή που ζούσε ο Χριστός έγινε εκεί απάνω η θυσία του, ακριβώς εν μέσω της γης. Γι' αυτό οι πατέρες μας ανάμεσα στο Γολγοθά και στον Πανάγιο Τάφο έχουν τοποθετήσει μία μαρμάρινη στήλη και το ονομάζουν ομφαλό της γης, ότι εκεί είναι το κέντρο της γης. Εκεί που άλλοτε την εποχή του Αδάμ ήταν δέντρο της ζωής, τώρα είχε στηθεί ο σταυρός του Κυρίου και επάνω κρεμόταν η ζωή μας, όπως είχε προφητέψει ο προφήτης Μωυσής: όψθε την ζωή ημών κρεμαμένη απέναντι των οφθαλμών ημών. Και ο σταυρός ήταν το ζωηφόρο, εκείνο φυτό, το φυτό της ζωής δηλαδή, που επάνω του ήταν κρεμασμένη εκείνη η άμπελος, ο βότρης, ο πέπειρος, από τον οποίο εμείς τρώμε το σώμα του και πίνουμε το αίμα του και έχουμε την αιώνια ζωή. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή της σταυρώσεως ήταν η ώρα και της δημιουργίας του επουρανίου παραδείσου. Δηλαδή ο Θεός, μια που επήγε ως παράδεισος, κατήντησε σαν κόλαση, σκέφτηκε να δημιουργήσει έναν ουράνιο παράδεισο, ώστε εκεί να ανεβάσει τους Αγίους, τους δικαίους και να τους χαρίσει την αιώνια ζωή. Όπως είχε πει λίγες ώρες πριν από το άχρηστο πάθος στους μαθητές, ότι πορεύομαι ετοιμάσει μην τόπον, και αν πορευθώ και ετοιμάσω μην τόπο, πάλι έρχομαι και παραλείψω με εμάς. Δηλαδή θα πορευθώ να σας ετοιμάσω ένα τόπο και όταν θα τον ετοιμάσω θα έρθω να σας παραλάβω. Και τους είπε ότι εν τη οικία του πατρός μου ανέ πολέησι, ιδε μη είπον αν ημίν. Εκεί λέει που θα ετοιμάσω τόπο θα υπάρχουν πολλές κατοικίες για όλους σας, γιατί αν δεν υπήρχαν και ήταν λιγοστές θα σας το έλεγαν. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν είχε ετοιμάσει αυτό τον ουράνιο παράδεισο πριν και έπρεπε, περίμενε την ώρα που θα ήταν σταυρωμένος επάνω στο σταυρό, να ετοιμάσει τον παράδεισο. Γιατί βλέπουμε και ο φίλος του ο Λάζαρος λίγες μέρες πιο πριν είχε πεθάνει και η ψυχή του Λαζάρου πήγε στον Άδη. Και ενώ ο συσταυρωθής ληστής, ο εκδεξιών, ο οποίος τον ομολόγησε Θεό αληθινό και του είπε «Μνήστητη μου Κύριε όταν έλθεις τη βασιλεία σου», του είπε «Αμήν, αμήν, λέγωσι, σήμερα με τεμού έσαι το παραδείσο». Βλέπουμε ο ληστής να μπαίνει πρώτος στον παράδεισο. Ήταν ακριβώς επάνω στην αλλαγή, επάνω στη δημιουργία του παραδείσου. Γι' αυτό πριν από τη σταύρωση του Κυρίου, είτε ήταν κάποιος δίκαιος είτε αμαρτωλός, η ψυχή του πήγαινε στον Άδη. Ενώ μετά τη σταύρωση άλλαξαν τα πράγματα και όποιος είναι δίκαιος πλέον η ψυχή του δεν πηγαίνει στον Άδη καθόλου, αλλά πηγαίνει στον παράδεισο. Όπως είχε πει στο πρωτοευαγγέλιο στους πρωτοπλάστους, σε εκείνο ακριβώς το σημείο του παραδείσου, ο Θεός, ότι το σπέρμα της γυναικός, που εννοήσω το Μεσσία, το Χριστό το Λυτρωτή, θα συνέτριβε την κεφαλή του δράκοντος, ενώ ο δράκον το μόνο που θα προλάβαινε ήταν να του τσιμπήσει τη φτέρνα. Ακριβώς αυτό συμβόλιζε το άχρηστο πάθος του, τη σταύρωση και το θάνατό του. Και εκείνος με τη σταύρωση θα συνέτριβε την κεφαλή του δράκοντος. Και πράγματι στην Αποκάλυψη φαίνεται μια πολύ ωραία εικόνα, η οποία γινόταν εκείνη την στιγμή της σταυρώσεως του Κυρίου. Ενώ ο Κύριος μας ήταν σταυρωμένος, επάνω στον ουρανό γινόταν πόλεμος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τους αγγέλους του και ο διάβολος με τους δικούς του πολεμούσαν. Και νίκησε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τους αγγέλους του, με τη βοήθεια του Θεού και με τη σταύρωση του Κυρίου, και τους έριξε από τον ουρανό στη γη. Και δεν μπορεί πλέον ο πονηρός να ανέβει στον ουρανό. Γι' αυτό, αυτό σημαίνει ακριβώς ότι θα συντρίψει την κεφαλή του πονηρού. Δεν θα του έσπαζε το κεφάλι, απλώς θα τον καθερούσε από το αξίωμά του. Γι' αυτό λέμε και στην ευχή: «Ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας. Κατήργησε τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη τον διάβολο». Και από το αξίωμα που είχε και μπορούσε σαν πρώην άγγελος, μετασχηματιζόμενος άγγελος φωτός, να ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού, όπως το ακούμε στο βιβλίο του προφήτου Ιώβ, τώρα μετά τη σταύρωση δεν μπορεί να ανέβει στον ουρανό, γιατί έχει ετοιμάσει ο Θεός τον παράδεισο και λέει εκεί «Αγία, γη Αγία κληθήσετε». Εκεί θα ονομαστεί γη Αγία και ουδέν των πονηρών θηρίων μπορεί να αναβεί εκεί, δεν μπορεί να ανεβεί κανένα πονηρό θηρίο και πάνω κάθαρτος δεν μπορεί να εισέλθει σε αυτήν. Οπότε έπρεπε πρώτα με τη Σταύρωση να καθαιρέσει τον πονηρό, να του αφαιρέσει το δικαίωμα να μπορεί να ανεβαίνει στον ουρανό, να μην μπει σε εκείνη την Αγία Γη και όπως έριξε από τον πρώτο παράδεισο τον επίγειο τους πρωτοπλάστους, να κάνει κάτι ανάλογο και στον ουράνιο παράδεισο. Έτσι, εκείνο τον ουράνιο παράδεισο τον διαφύλαξε ο Θεός με μεγάλη προνοητικότητα και είπε ότι μόνο οι καθαροί θα μπορούν να εισέλθουν εκεί. Και εκείνος ακόμα, ο πονηρός, εάν μετανοήσει και ζητήσει το έλεος του Θεού και συγχωρεθεί και καθαριστεί, μπορεί να μπει στον παράδεισο. Αλλά αν μείνει υπερήφανος, ακάθαρτος και εγωιστής, δεν μπορεί να μπει. Και εμείς οι άνθρωποι το ίδιο. Για να εισέλθουμε δηλαδή εις τον επουράνιο παράδεισο που τον ετοίμασε εκείνη την ώρα της Σταυρώσεως και τελείωσε το έργο του με το τετέλεστα, ότι ολοκληρώθηκε πλέον η σωτηρία των ανθρώπων και μπορούν οι δίκαιοι να διαχωριστούν από τους αμαρτωλούς και να εισέλθουν στη γη εκείνη της αιώνιας ζωής, μπορούν μόνο να εισέλθουν εάν καθαρίσουν τον εαυτό τους δια της μετανοίας, η οποία προσφέρεται δωρεάν η άφεση με την άχραντη σταυρική θυσία του Κυρίου. Για να μετέχουμε δηλαδή κι εμείς, ο καθένας μας ξεχωριστά, στη σωτήρια θυσία του Κυρίου, χρειάζεται η μετάνοιά μας. Γιατί κάποιος αν μείνει αμετανόητος, δεν συγχωρείται, μένει ασυγχώρητος και έτσι δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πάτερ, η μετάνοια όμως την οποία αναφέρεστε είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Γιατί μπορεί να εξομολογούμαστε, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο μετανοούμε.
1: Έχετε δίκιο,
0: για
1: ναι.
0: Τα πάθη μας. Και μετάνοια, σε ποιο βαθμό, ποια ένταση πρέπει να έχει αυτή η μετάνοια για να μετάνοια, μας οδηγήσει στη σωτηρία.
1: Ναι, ακριβώς. Η μετάνοια αυτή πρέπει να είναι τελείως δηλαδή η συμμόρφωσή μας με το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί δηλαδή ο Θεός να εισάγει στην αιώνια ζωή έναν αμετανόητο με την έννοια ότι έναν άνθρωπο ο οποίος δεν υπέταξε το θέλημά του στο θέλημα του Θεού. Γιατί εκεί οι Άγιοι στον Παράδεισο θα έχουν ένα θέλημα. Ό,τι θέλει ο Θεός θα το θέλουν και οι Άγιοι. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή εκεί πολυθεία, επειδή ο τελευταίος πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών θα είναι κατά χάρη Θεός. Δεν μπορεί να θέλει ο Θεός κάτι και να πει ο άλλος εγώ δεν το θέλω αυτό, θέλω κάτι άλλο, γιατί μετά θα καταντούσαμε στην πολυθεία. Ενώ εκεί θα υπάρχει ένας Θεός και ένας άνθρωπος, με την έννοια ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν υποτάξει το θέλημά τους στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή, Θεέ μου, όπως λέμε στο Πάτερ μου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Δεν θα γίνει να μην γίνει αυτό που θέλω εγώ, αλλά να γίνει αυτό που θέλεις εσύ.
0: Αυτή βέβαια η εικόνα που μας παρουσιάζεται, η παραδείσια εικόνα με το θέλημα του Θεού, είναι πολύ ωραίο να υπάρχει και εδώ στη γη. Το ναι. Θέλημα του Χριστού, το θέλημα της Εκκλησίας, να είναι και θέλημα του καθενός μας.
1: Αν το εφαρμόζαμε εδώ όλοι οι άνθρωποι και η γη πάλι θα γινόταν παράδεισος. Αλλά δυστυχώς τώρα κάθε ένας που το εφαρμόζει μόνος τον εαυτό του, εκείνος προγεύεται τον παράδεισο από αυτή τη ζωή. Έχοντας δηλαδή τη συνείδηση ότι κάνει το θέλημα του Θεού, ότι ομοιάζει το Θεό και ο Θεός του δίνει τη χάρη του και αισθάνεται αυτή την χάρη ο πιστός, ο οποίος μετανοεί και ενεργεί όπως θέλει ο Θεός.
0: Μπορούμε δηλαδή από εδώ, λέτε, να ζήσουμε αυτή τη γεύση του παραδείσου.
1: Ναι, σαν έναν αραβώνα. Δηλαδή εκεί θα ζούμε στην τελειότητα, όπως λέμε και στη Θεία Μετάληψη. Δώσε ημίν εκτυπώτων σου μετασχήνεται ανασπέρωνα της Βασιλείας σου. Δηλαδή εδώ μετέχουμε στον Ιησού Χριστό, μετέχουμε στις άκτιες ενέργειες, αλλά σαν ενεσόπτω και ενανοίγματι, σαν έναν αραβώνα. Εκεί θα μας χαρίσει ο Θεός στον τέλειο βαθμό να μπορούμε να μετέχουμε στη θεότητά του και στις ενέργειές του.
0: Πάτερ, η σωτηρία της ψυχής μας είναι ασφαλώς ο πόθος, ο σκοπός κάθε ανθρώπου. Πώς μπορούμε όμως να είμαστε βέβαιοι για αυτή τη σωτηρία μας? Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθούμε? Πότε θα μπούμε και εμείς στον παράδεισο?
1: Ναι, όπως είπε ο Κύριος, για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο, αλλά για τον Θεό είναι όλα δυνατά. Όταν και εμείς πλησιάζουμε στον Ιησού Χριστό, όταν αναθέτουμε όλη την ελπίδα μας, τη σωτηρία της ψυχής μας σε εκείνον, εκείνος είναι ο οποίος μας βοηθά και μας δίνει τη δύναμη και τη χάρη για να εισέλθουμε στον Παράδεισο. Με όλα δηλαδή τα μυστήρια της Εκκλησίας αυτό γίνεται, η κάθαρση των ανθρώπων από τα αμαρτήματά τους και ο αγιασμός τους και η προετοιμασία τους για την αιώνια ζωή. Κοινωνούμε σάφηση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Και οι Άγιοι αυτό το γεύονται. Βλέπουμε δηλαδή το μοναδικό φαινόμενο στην Εκκλησία, στην οποία οι Άγιοι και μετά το θάνατο συνεχίζουν να ζουν. Έτσι εμείς όταν προσευχόμαστε σε ένα Άγιο και κάνουμε τη γιορτή του, δεν κάνουμε ένα μνημόσυνο, δεν τελούμε ένα μνημόσυνο ενός πεθαμένου, ενός νεκρού, αλλά πηγαίνουμε και ζητούμε τη χάρη και τη βοήθεια από ένα ζωντανό. Πιστεύουμε ότι ο Άγιος και μετά το θάνατο ζει και μπορεί να βοηθήσει εμάς τους ζωντανούς. Δηλαδή είναι πιο ζωντανός και από εμάς. Ενώ άμα ήταν νεκρός, θα περίμενε εκείνος βοήθεια από εμάς. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι οι Άγιοι είναι ζωντανοί και εμείς οι ζωντανοί πηγαίνουμε σε αυτούς που είναι πιο κοντά στο Θεό να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν χάρη και ευλογία και δύναμη.
0: Μπορούμε, Πάτερ, να πούμε συγκεκριμένα πού βρίσκεται ο Παράδεισος?
1: Ναι, ο Παράδεισος δεν είναι κάπου εδώ στο σύμπαν, δηλαδή όπου είναι ο ουρανός, όπου είναι ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια, αλλά είναι πολύ πέρα από αυτό. Είναι δηλαδή εκεί στην κατοικία των αγγέλων, εκεί που ζουν οι άγγελοι, εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού, εκεί που κάθεται στα δεξιά του Θεού η θεωθής ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου και ο Απόστολος Παύλος υρπάγει και εωστή του ουρανού και εισήλθε στον Παράδεισο και άκουσε άρρητα ρήματα αούκ εξ των ανθρώπων λαλήσε.
0: Ναι, αυτός ο τρίτος ουρανός.
1: Τα οποία δεν μπορεί να τα πει άνθρωπος, δηλαδή αυτά που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν είναι απερίγραπτα. Όσα αγαθά ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Τώρα, γιατί λέγεται τρίτος ουρανός? Σαν μια πρώτη έτσι σκέψη μπορούμε να πούμε ότι ο πρώτος ουρανός είναι εκείνος που έκανε ο Θεός την πρώτη μέρα της δημιουργίας, εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και την γη. Ο δεύτερος ουρανός νομίζω είναι εκείνος που έκανε τη δεύτερη μέρα και είπε διαχώρησε ο Θεός αμέσως του ύδατος του επάνω του ουρανού και του κάτω του ουρανού και το στερέωμα εκείνο το όνομα σε ουρανό. Οπότε αυτός ο ουρανός που βλέπουμε εμείς από τη γη είναι ο δεύτερος ουρανός. Και τρίτος ουρανός νομίζω ότι είναι αυτός εκεί που έγινε ο Παράδεισος, που λέει θα κάνω καινούργια γη και καινούργιο ουρανό, εκεί που θα είναι η κατοικία των Αγίων και των Δικαίων μαζί με τους Αγγέλους και με το Θεό.
0: Και ένα θέμα σχετικά έτσι με την είσοδό μας στην Βασιλεία των Ουρανών, λέμε κάποιες φορές ότι αν ζήσουμε ολόκληρη τη ζωή μας κοντά στο Θεό και για λίγες στιγμές, τις τελευταίες ώρες, το τελευταίο διάστημα της ζωής μας απομακρυνθούμε, ο Θεός δεν θα ζυγίσει περισσότερο έναν ολόκληρο βίο από ναι, κάποιες πτώσεις?
1: Ναι, εδώ είναι βέβαια διαφορετική έτσι η δικαιοσύνη του Θεού. Δεν μπορεί να έχει μεγάλη αξία η τελευταία στιγμή του κάθε ανθρώπου. Ο Θεός βέβαια βλέπει όλη τη ζωή του ανθρώπου και προσπαθεί και θέλει να πάρει τον άνθρωπο όταν είναι στην καλύτερη έτσι, ψυχική του κατάσταση και θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας και να σωθούν και να μην χαθεί κανένας, γιατί όλοι είμαστε πλάσματά του και δεν θέλει κανένας άνθρωπος να χαθεί. Αλλά όπως βλέπουμε και στην περίπτωση του ληστή τελευταία στιγμή που σώθηκε, έτσι και ο άλλος τελευταία στιγμή μπορεί να χάσει τον Παράδεισο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και στους Αγίους που ο πειρασμός τους πολεμούσε μέχρι τελευταία στιγμή και για να τους ρίξει στην υπερηφάνεια λέει ότι ο Άγιος είχε μπει με το ένα πόδι μέσα στον Παράδεισο και του λέει ο διάβολος με νίκησες. Λέει όχι, λέει, ακόμα έβαλε και το δεύτερο πόδι μέσα στον Παράδεισο και λέει τώρα σε νίκησα. Δηλαδή ακόμα και την τελευταία στιγμή προσπαθεί και τους Αγίους και όλους τους ανθρώπους να μας πειράξει και να μας στερήσει τον Παράδεισο. Εμείς πρέπει μέχρι έως τέλος, ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Δηλαδή όποιος κάνει υπομονή μέχρι τέλος, μόνο εκείνος σώζεται. Ενώ αν κάποιος χάσει την υπομονή του και πει εγώ τόσα χρόνια υπέφερα, ξέρω εγώ, για τον Χριστό, στερήθηκα το ένα, στερήθηκα το άλλο και τελευταία στιγμή χάσει την υπομονή του, τότε αυτός χάνει και την ψυχή του, χάνει και το στεφάνι του. Άρα πρέπει μέχρι τέλος ή με την υπομονή μας να κερδίσουμε τη ζωή μας.
0: Πάτερ, και αυτό που λένε πολλοί για τη μοίρα, ποιο νόημα έχει για μας? Είναι προδιαγεγραμμένη η ζωή μας?
1: Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς δεν υπάρχει μοίρα ούτε το κισμέτ, αλλά ο καθένας άνθρωπος διαμορφώνει την προαίρεσή του αυτοδιάθετα, δηλαδή από μόνος του.
0: Το κισμέτ, πάτερ, τι είναι?
1: Το κισμέτ είναι η μοίρα, ακριβώς αυτό στα ελληνικά που λέμε, δηλαδή ότι έχει προδιαγράψει ο Θεός κάτι για κάποιον και εκείνος δεν μπορεί να το αποφύγει. Λέει ήταν γραφτό του, ήταν γραμμένο για αυτό να πάθει αυτό. Ενώ εμείς δεν το πιστεύουμε οι Ορθόδοξοι αυτό το πράγμα. Γραμμένο ήταν μόνο για τον Χριστό στις προφητείες και ο Χριστός έπρεπε να εκπληρώσει τις προφητείες όλες τον εαυτό του, χωρίς να κάνει τίποτα ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Πράγματι για τον Χριστό ήταν γραμμένο. Αλλά για μας δεν υπάρχει κάτι γραμμένο. Για μας είναι ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν ξέρουμε ποια μέρα και ποια ώρα θα φύγουμε από αυτό το μάταιο κόσμο. Οπότε πάντοτε πρέπει να προετοιμαζούμε τον εαυτό μας για την άλλη ζωή.
0: Και σε ποια θρησκεία υπάρχει αυτό το κισμέτ?
1: Το κισμέτ υπάρχει στο μουσουλμανισμό κυρίως, αλλά και σε άλλους ανθρώπους, δηλαδή, οι οποίοι πιστεύουν στη μοίρα και στο γραφτό, δηλαδή. Σε ειδωλάτρες, έτσι, αθέους. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι την οποία ο άνθρωπος δεν πρέπει να την αλλάξει. Δηλαδή, αν γεννήθηκε φτωχός, πρέπει να συνεχίσει μέχρι το τέλος της ζωής του έτσι να απολυτευθεί. Ενώ αν γεννήθηκε άρχοντας και πλούσιος, να μην αλλάξει πάλι έτσι την κάστα αυτή που έχει γεννηθεί, γιατί αυτό θα τον βοηθήσει στην άλλη ζωή. Ενώ σαν μια μετεψύχωση. Εμάς δεν ισχύει αυτό, δηλαδή δεν έχουμε πολλές μετεψυχώσεις, αλλά η ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται με τη σύλληψή του στην κοιλιά της μητέρας του. Εκείνη τη στιγμή πλάθεται από τα χέρια του Θεού κάθε άνθρωπος, και αυτό λέμε «εχείρεσο επίησάμε και πλασάνμε». Και στον προφήτη Ιερεμία λέει ο Κύριος ότι «προτού με πλάσεσαι επί στα μέσα, πριν σε πλάσω στην κοιλιά της μητέρας σου, σε γνωρίζω». Οπότε όλοι είμαστε πλάσματα του Θεού και η ψυχή μας δημιουργείται από το Θεό εκείνη τη στιγμή της συλλήψεως. Δεν προϋπάρχει, και η ψυχή μας, ναι μεν, χωρίζεται με το θάνατό μας από το σώμα, αλλά στην τελευταία ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας πάλι θα ενωθούν όλες οι ψυχές με όλα τα σώματα και θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι θα δώσουμε εκείνη την ημέρα της κρίσεως λόγο για τις πράξεις, τα λόγια μας και τις ενθυμίσεις μας.
0: Μάλιστα. Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα διαφωτιστικά μας είπατε σήμερα, γιατί μας βοηθήσατε να γνωρίσουμε τον Παράδεισο αλλά και τον τρόπο προσέγγισής του, τον τρόπο κατάκτησής του. Ευχαριστούμε. Την ευχή σας.
1: Ευχαριστώ του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε προσφυλής μας ακροατέ είναι χωρίς αμφιβολία γεμάτος από πόνο και θλίψη, από βάσανα και στενοχώριες. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στο προηγούμενό μας αγιογραφικό ανάγνωσμα μας συνέστησε να είμεθα ωφέλιμοι και επικοδομητικοί. Ο ένας να στηρίζει τον άλλον, ο ένας να παρηγορεί τον άλλον, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, ο ένας να αγαπάει τον άλλον. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο επωνομαστής μαθητής της αγάπης, λέγει «Πάσο μισόν των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνος εστίν». Και είδατε ότι πας ανθρωποκτόνος ουκ έχει ζωήν αιώνιον εν εαυτό μένουσαν. Όποιος μισεί τον αδελφό του είναι φωνιάς, και ξέρετε ότι κανένας φωνιάς δεν έχει ζωήν αιώνιον μέσα του. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιον τρίτον, στίχος 15. Κανένας μας δεν έχει το δικαίωμα να γκρεμίζει τον άλλο, αλλά οι σχέσεις μας μεταξύ μας πρέπει να είναι ωφέλιμες και επικοδομητικές. Ποτέ δεν πρέπει να γινόμεθα αφορμή ο αδελφός μας να χάνει τη γαλήνη του, να στερείται την αισιοδοξία και να οδηγείται στην αμαρτία. Γι' αυτό και εμείς θα συνεχίσουμε να μελετούμε το Λόγο του Θεού για να αντλούμε δυνάμεις, για να παίρνουμε κουράγιο, για να οικοδομούμεθα, για να προγευόμαστε από τη γλυκύτητα του Παραδείσου. Και σήμερα κρατούμε στα χέρια μας το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου από το 5ο κεφάλαιο, του στίχους 12 και 13. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί, ιδένε τους κοπιώντας εν ημίν και προϊσταμένους ημών εν Κυρίω και νουθετούντας ημάς. Και ηγείστε αυτούς υπερεκπερισσού εν αγάπη δια το έργον αυτών, ειρηνεύεται εν εαυτής». Με πιο απλά λόγια, σας παρακαλούμε δε αδελφοί να αναγνωρίζετε εκείνους που κοπιάζουν μεταξύ σας και είναι προϊσταμενοί σας εν Κυρίω και σας νουθετούν, και να έχετε προς αυτούς πολύ μεγάλη εκτίμηση και αγάπη για το έργο τους. Να έχετε μεταξύ σας ειρήνη. Η Εκκλησία μας διακρίνεται δια την τάξην και την ακρίβεια προς φιλής μας ακροατέ. Η Εκκλησία δεν είναι ένας ασύντακτος συρφετός, αλλά ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο αποτελούν ο κλήρος και ο πιστός λαός. Και όταν λέγουμε ιερών κλήρων, εννοούμε τους κληρικούς όλων των βαθμίδων, διακόνους, πρεσβυτέρους και επισκόπους, οι οποίοι ως λειτουργοί του υψίστου διακονούν τα μυστήρια του Θεού και υπηρετούν τον πιστό λαό που αποτελεί το πλήρωμα της Εκκλησίας. Όλοι οι ιερωμένοι που περικυκλώνουν το φρικτόν θυσιαστήριον μεταφέρουν τη φωτιά του Παναγίου Πνεύματος σε όλους τους χριστιανούς και επιτελούν έργον Αποστόλου, αφού εις αυτούς εδόθη το χάρισμα να κατεβάζουν τις ευλογίες του ουρανού κάτω εις την γην και να ανεβάζουν τους ανθρώπους από την γη στους ουρανούς.
ιερείς με το χάρισμα της ιεροσύνης υπηρετούν το ιερόν θυσιαστήριον, μεταδίδουν τα άχραντα μυστήρια και επιμένουν το πλήρωμα της Εκκλησίας καθοδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιον. Ο Απόστολος Παύλος, όταν προς φιλής μας ακροατέ γράφει να αποδίδεται τον οφειλόμενο σεβασμό εις τους κοπιώντας, τους προϊσταμένους, τους νοθετούντας, εννοεί τους ιερωμένους, τους διακόνους, τους πρεσβυτέρους και επισκόπους, οι οποίοι λόγω του υψηλού των υπουργήματος διαδραματίζουν πρωταρχικών ρόλων εις την ζωή και το έργο της Εκκλησίας. Αυτοί επιτελούν έργων αποστόλων και διαχειρίζονται ως καλοί οικονόμοι τα μυστήρια του Θεού, δια των οποίων οι χριστιανοί γίνονται κοινωνοί της χάριτος του Θεού. Αυτούς τους ιερωμένους που τελούν τα μυστήρια, που κατηχούν, διδάσκουν και επιμένουν το πίμνιον της Εκκλησίας του Χριστού, οφείλουμε να τους αγαπούμε, να τους σεβόμαθα και να τους περιβάλλουμε με την εμπιστοσύνη μας και με την αγάπη μας. Αυτό είναι χρέος και καθήκον παντός χριστιανού. Άλλωστε, τιμώντας τους κληρικούς, δεν τιμούμε τους ανθρώπους, αλλά τιμούμε εκείνον τον οποίον εκπροσωπούν. Όταν ασπαζόμεθα το χέρι ενός ιερωμένου, ζητώντας την ευχή του, δείχνουμε όλο μας το σεβασμό στον απεσταλμένο του Θεού. Αυτό το χέρι που μας βάπτισε και μας κατέστησε πολίτας της βασιλείας των ουρανών, αυτό το χέρι που μας μύρωσε και μας χάρισε τις δωρεές του Παναγίου Πνεύματος, αυτό το χέρι που μας στεφανώνει και μας ενώνει σε αδιάσπαστη ενότητα με τη σύντροφο της ζωής μας, το χέρι που τίθεται επί της κεφαλής μας κατά την ώρα που ο Πνευματικός διαβάζει τη συγχωρητική ευχή, αυτό το χέρι που τελεί τα μυστήρια και μας μεταδίδει τις ευλογίες του Θεού, αυτό το χέρι που μας μεταδίδει τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτό το χέρι ασπαζόμεθα και αυτό το σεβάσμιο πρόσωπο τιμούμε και σεβόμεθα. Άλλοτε προς φιλής μας ακροατέ, οι χριστιανοί εσέβοντο και ευλαβούντο τους ιερωμένους της εκκλησίας μας. Όταν περπατούσε ένας κληρικός εις των δρόμων, όλοι τον χαιρετούσαν με σεβασμό, εισπάζοντο το χέρι του και ζητούσαν την ευχή του. Άλλοτε, στις δημόσιες εκδηλώσεις στην πρώτη θέση τοποθετούσαν τον ιερωμένο και παντού όπου κι αν εμφανιζόταν απολάμβανε ιδιαιτέρου σεβασμού και αγάπης. Οι χριστιανοί θεωρούσαν μεγάλη τους τιμή και ιδιαίτερη ευλογία να τους επισκεφθεί στο σπίτι των ο ιερεύς, και όχι μόνον με μια απλή επίσκεψη, αλλά και να τελέσει κάποια αγιαστική πράξη, ένα ευχέλιο, έναν αγιασμό ή να ασκήσει τα ποιμαντικά του καθήκοντα, μεταφέροντας την ευλογία της Εκκλησίας. Στις ημέρες μας αυτού του είδους οι επισκέψεις έχουν μειωθεί κατά πολύ και ακόμη. Άλλοτε οι γονείς θεωρούσαν μεγάλη τους τιμή ένα από τα παιδιά τους να γίνει κληρικός και να αφιερωθεί στην Εκκλησία. Στις ημέρες μας όμως υπάρχουν γονείς οι οποίοι πάνε κόντρα με το θέλημα του Θεού όταν ένα από τα παιδιά τους εκφράσει την επιθυμία να περιβληθεί το τιμημένο ράσο και να υπηρετήσει ως λειτουργός το ιερόν θυσιαστήριον. Είναι σε όλους μας γνωστά τα θλιβερά επεισόδια
και οι δυναμικές αντιδράσεις εκείνων των γονέων που στοχεύουν να αποτρέψουν τα παιδιά τους από τις ιερατικές κλήσεις. Προς φιλείς μας ακροατέ, το χρέος όλων μας είναι σεβασμός και εμπιστοσύνη στο τιμημένο Ράσο. Ο ιερωμένος είναι πάνω και ψηλότερα από τον άγγελο, ναι, πάνω ακόμη και από τον βασιλέα και τον οποιονδήποτε επίγειο άρχοντα. Η κοσμική να τιμάται τους ιερείς σας, κι αν τύχει ένας ιερεύς και ένας βασιλεύς, τον ιερέα να προτιμήσεις, κι αν τύχει ένας ιερεύς και ένας άγγελος, τον ιερέα να προτιμήσεις, διότι ο ιερεύς είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Αυτά έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στους χριστιανούς της εποχής του και στους χριστιανούς όλων των εποχών. Εδώ οπωσδήποτε θα υπάρξουν κάποιες αντιρρήσεις. Μα αν θέλει ο Θεός, με αυτού του είδους τις αντιρρήσεις θα ασχοληθούμε στην επόμενή μας συνάντηση.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιακώβος Λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι ο φωτισμός του Ιερού Ναού. Έχουμε μιλήσει ήδη για την εξέλιξη, τη δομή και το συμβολισμό του Ιερού Ναού. Έχουμε μιλήσει για τα εγγένεια του ναού. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε ένα από τα στοιχεία που περιέχονται μέσα στο ναό, ο φωτισμός του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Έχει πολλούς συμβολισμούς. Πριν όμως αναφερθούμε στα είδη των φώτων του χριστιανικού ναού και των συμβολισμότων, δύο λόγια απλά για την περιφωτός θεολογία της Εκκλησίας μας. Το φως συνδέεται με τη δημιουργία του κόσμου. Το γεννηθεί το φως που διαβάζουμε στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, είναι η πρώτη, θα λέγαμε, θεϊκή εντολή για να φύγει το σκοτάδι που παραπέμπει στην άβυσσο και στο χάος και να γεννηθεί το σύμπαν. Και έκτοτε υπάρχει αυτή η συναχής εναλλαγή φωτός και σκότους, νύχτας και μέρας, με σημείο αναφοράς τους αστέρας τους μεγάλους, τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας και της σελήνης εις εξουσία της νυχτός. Αλλά και σε πνευματικό, θα λέγαμε, επίπεδο, η πορεία του ανθρώπου μέσα στην ιστορία είναι σε μια σύγκρουση διαπάλη, αν θέλετε, φωτός και σκότους. Παλεύει ο άνθρωπος να βρει το φως μέσα από σκοτάδια. Και έχει ένα παράδειγμα, έχει ένα πρότυπο όμως. Το φως του Χριστού, το φως των Αγίων, το φως της Παναγίας, το φως της Παναγίας Τριάδος. Σε πνευματικό λοιπόν επίπεδο, το φως ταυτίζεται με το Θεό. Και δεν είναι τυχαίο που ο δημιουργός του φωτός μέσα στην γραφή προβάλλεται με θεοφάνειες, με εικόνες και σύμβολα φωτεινά. Να θυμηθούμε εκεί την Εφέλη ή τον προημιακό ψαλμό «Αναβαλλόμενος φως ο σημάτιον», «Απάβγασμα χαριστήν φωτός αηδίου», μας λέει ο Ισοφία Σολομώντος, «Ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτού και στην ουδεμία», ο Ιωάννης, ο Αγγελιστής. Γενικότερα, ο Θεός ταυτίζεται με το φως. Το φως το πνευματικό. Και αν θέλουμε και ειδικότερα, λέμε το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που λειτουργεί μέσα στις ψυχές των ανθρώπων ως βέβαια και δυνεκής έλαμψη του υποστατικού φωτός, του πραγματικού φωτός. Φωτίζει την καρδιά μας το Άγιο Πνεύμα, το νου μας. Ο Χριστός αποκαλύπτεται ως το φως του κόσμου. Φως ελαρών Αγίας, δόξη αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, λέμε. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει ο ίδιος. Αλλά και ολόκληρη η Παναγία Τριάδα είναι φως. Μιλάμε για τρισήλιο θεότητα. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Και καλεί η Εκκλησία, καλούμε την Παναγία Τριάδα να κατοικήσει μέσα μας και να φωτίσει την καρδιά μας, να διώξει τα πάθη, να γίνει κατοικητήριο στην καρδιά μας το φως αυτό της Παναγίας Τριάδος. Έχει μια ωραία προσέγγιση ερμηνεία ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής για το θέμα του φωτός, λέγοντας: όπως για να δούμε τα αισθητά πράγματα χρειαζόμαστε το φως το κτιστό του ηλίου, έτσι και τα πνευματικά πράγματα δεν μπορούμε να τα δούμε χωρίς να δεχθούμε την θεωρία την πνευματική. Είναι ωραία αυτή έτσι η σύγκριση. Στην Εκκλησία μας και ιδιαίτερα στη λατρεία μας, φίλοι τηλεθεατές, μιλάμε για τον λειτουργικό φωτισμό του ανθρώπου. Ότι δηλαδή από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος, η Εκκλησία τον βαπτίζει και παίρνει το φώτισμα, παίρνει το βάπτισμα για να επιστρέψει στο κάλος της θεότητος, να επιστρέψει εκεί από που έφυγε. Το βάπτισμα ονομάζεται στην πατερική έτσι σκέψη φωτός μετουσίας, σκότους κατάδεσης, φώτισμα όχημα προς τον Θεό. Είναι λόγος του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου που ερμηνεύει το βάπτισμα και λέει όλα αυτά τα ωραία λόγια. Κάπου αλλού ένας άλλος από τους πατέρες γράφει ότι με το βάπτισμα νεκρώνεται ο παλαιός άνθρωπος και υπέρ των ήλιων λάμπει η ψυχή. Λαμποκουπάει ο μέσα μας κόσμος από το βάθρο. Γι' αυτό το λέμε και φώτισμα. Γι' αυτό φοράμε και τα φωτίκια, τα λευκά ενδύματα. Αυτό το συμβολισμό έχουν, την λαμπρότητα του Παναγίου Φωτός. Το χρίσμα επίσης, που είναι αμέσως μετά το βάπτισμα, ο νεοφώτιστος δέχεται αυτή την καλή σφραγίδα που έχει, λέει τώρα ο Άγιος Νικόλος, ο Καβάστας, που ερμηνεύει και αυτό το βάπτισμα και λέει: ο άνθρωπος γίνεται φως με τη σφραγίδα του χρίσματος. Και που πάντων ευχαριστία, που είναι το πλήρωμα των μυστηρίων, φως μεν εστί της ήδη και καθαρμένης. Και στο τέλος γνωρίζουμε στη Θεία Λειτουργία, λέμε: είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Γεμάτη υμνογραφία, γεμάτο το εορτολόγιο από αναφορές στο φως. Κάθε γιορτή είναι φως. Πώς λέει η ενσάρκωση κατά τα Χριστούγεννα, ανέτειρε το κόσμο το φως του της γνώσεως. Στα Θεοφάνεια, στο κοντάκιο εκεί, μιλάει για το φως, φάνηκε στον κόσμο το φως του απρόσιτον. Στην Ανάσταση, τη μεταμόρφωση βέβαια, ο Χριστός ήταν όλος φως. Στη Δε Ανάσταση, τα πάντα πεπληρωτή φωτός, ουρανός, η γη και τα καταχθόνια. Η Παναγία, μητέρα μας, η Θεοτόκος, η μύτιος φωτοδόχος λαμπάδα και η φως τεκούσα το θείων και προαιώνιων, Παναγία μας. Η Άγια δε με το φωτισμό και την χάρη πάντα του Αγίου Πνεύματος καταξιώνεται να γίνουν φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος. Αλλά και μέσα στην ασκητική ζωή η αγιότητα κατορθώνεται με στάδια, έτσι, η νηπτική παράδοση να διδάσκει αυτά και να φτάσει κανείς στο καθομοίωση, στη θέωση, κατά χάριν βέβαια, περνάει από στάδια, λέμε, κάθαρσης, φωτισμός και θέωση. Λεπτές έννοιες, δύσκολα πράγματα, απλώς μια ανοίξη κάνω, είναι γεμάτη φιλοκαλική παράδοσή μας από τέτοιες αναφορές. Γενικότερα και κλείνω αυτόν τον εισαγωγή στην περιφωτός θεολογία της Εκκλησίας μας, το νοερό φως και το άκτιστο φως είναι του Θεού και το κατέχουν αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Τώρα να δούμε δύο λίγων, φίλοι τηλεθεατές, τα είδη του φωτισμού μέσα στο ναό. Και θεωρώ ότι ήταν αναγκαία αυτή η σύντομη αναφορά στην περιφωτός θεολογία της Εκκλησίας μας, όπου κέντρο είναι ο Χριστός ως φως, η Παναγία Τριάδα ως φως, την οποία καλούμε να φωτίσει τον μέσα μας κόσμο και γενικότερα την ζωή μας. Είναι αναγκαία αυτή η γνώση της θεολογίας περιφωτός, γιατί και ο ναός είναι, όπως τον έχουμε περιγράψει σε προηγούμενη εκπομπή, είναι η εικόνα του ουρανού. Είναι ο οίκος ο οποίος, εάν δεν έχει φως, όχι μόνο δεν μπορεί να δει κανείς, να διαβάσει, να κινηθεί μέσα στο ναό, αλλά δεν μπορεί να εμπνευστεί και πνευματικά. Αν δεν ζει το φως του Χριστού μέσα στην Εκκλησία των μυστηρίων, δια των εορτών κλπ. Και πρακτικά ακόμα, αν δεν υπάρχει φως, υπάρχει σκοτάδι, λέει κάποιο κείμενο του Θεοδωρή του Κύρου. Σκότωσε στην Ανάπλεως, άμα δεν υπάρχουν φωταγωγοί στο ναό. Γι' αυτό η σκομισθήση δε λαμπάδος φωτίζει το ναό. Λαμπάδες είναι για να φωτίζουν. Άρα είναι σαφής ο πρακτικός χαρακτήρας του φωτισμού ενός χώρου και μάλιστα του ναού, στον οποίο από πολύ νωρίς δόθηκαν έτσι συμβολισμοί χαρακτηριστικοί που με αναγωγή στον ουρανό. Ουρανός πολύφωτος, λέει η Εκκλησία. Φωτοφόρος οίκος είναι από τα τροπάρια των εγγενείων και επιπληρωμένος φωτός αηδίου και απαστράπτων την άνωθεν φωτοφανή έγλη. Γι' αυτό και ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης, που ερμηνεύει όλα τα περί του ναού σε διάφορα σημεία και σε ξεχωριστό κείμενό του μέσα στα έργα του, αλλά και στο διάλογο, είναι στον 155 τόμο της Πατρολογίας του Μήνου, όπως λέμε, δυστυχώς δεν έχουν μεταφραστεί αυτά, εκεί γράφει, ερμηνεύει τον ναό το συμβολικά ως ουρανό, λέει «διό και ως εν ουρανό το ορωμένο το ναό», δηλαδή ως αστέρες τα φώτα ιόρυνται, επειδή είναι σαν τον ουρανό ο ναός, κρέμονται πάνω από τον ουρανό τα φώτα ως αστέρια. Η εντοναό φωτοχυσία, πρέπει να το πω και αυτό, έχει βιβλικές ρίζες. Δύο λόγια. Στην Παλαιά Διαθήκη ο ναός είχε θηρίδες παρακυπτωμένας κρυπτάς, φωταγωγούς δηλαδή, που φώτιζαν τον ναό. Είχε επίσης τις 10 χρυσές λιχνίες, 5 εκ δεξιών και 5 εκ αριστερών. Η σκηνή του μαρτυρίου για την οποία μιλήσαμε, έξωθεν του καταπετάσματος, λέει, έκαιγε διαπαντός 7 φωτος λιχνία, χρυσή, και ανανεωνόταν με έλαιο ελάινο, από λάδι δηλαδή, καθαρών και καμένων εις φως. Στην Καινή Διαθήκη, στο πλαίσιο των ευχαριστιακών συνάξεων, υπήρχαν λαμπάδες ικανέ εν το υπερό, το λένε οι πράξεις των Αποστόλων, καν φώτα. Στην Αποκάλυψη επίσης γίνεται λόγω της 7 λαμπάδες του πυρός που καίνε ενώπιον του θρόνου. και συμβολίζουν τα επτά πνεύματα του Θεού. Στο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, που χτίστηκε από την Αγία Ελένη, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, σύμφωνα με την Εθερία, μια περιηγήτρια από τη Δύση, από την Ισπανία, που περιγράφει τα τελούμενα εκεί, τον 4ο αιώνα, άναβαν, λέει, πυρσί και λαμπάδες, για να υπάρχει φωτισμός μεγαλύτερος, τότε δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Το ίδιο στον Όρθρο, τα φώτα έδαιναν στην Ανάσταση μια εξαιρετική λάμψη. Στη Δέα Αγρυπνία της Κυριακής, ο ναός λαμποκοπούσε, γράφει η Εθερία, από αναρρύθμιτα φώτα. Στο εσωτερικό του σπηλαίου δε, και πίσω από τις κυκλίδες, τα κυκλιδώματα, έλαμπε ακαταπαύστος μια κανδύλα, η λιχνία. Την έχουμε και στην εκκλησία, την ακίμητη κανδύλα. Θα δούμε και εποπτικά εδώ στην εκπομπή μας σχετικές φωτογραφίες. Η λιχνία από την οποία άναβαν οι πυρσοί και οι λιχνίες οι άλλες, οι λαμπάδες του άλλου ναού, από την κεντρική λιχνία επάνω, στην Αγία Τράπεζα, αλλά εκεί πίσω από τα κυκλιδώματα. Στις πρώτες δε βασιλικές, το ναό δηλαδή βασιλικές, σύμφωνα με ένα παλιό κείμενο του 5ου αιώνα, την Διαθήκη του Κυρίου, όλα τα μέρη του ναού έπρεπε να φωτίζονται. Ο Νάρθηκας, το Καθολικό, το Ιερό Βήμα, για να είναι αφενός με ενδιάκριτον το σχήμα του ναού, γράφει, αφετέρω δε δια τα αναγνώσματα. Για να μπορούν να διαβάζουν αναγνώστες. Αν δεν βλέπουν, δεν θα διαβάζουν. Δεν ξέρουν να διαβάζουν. Δεν βλέπουν, μάλλον. Στους Βυζαντινούς τώρα ναούς δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον φωτισμό, κυρίως με την οικονομαχία. Στους ναούς Μετρούλο, αλλά και στις βασιλικές πριν Μετρούλο, όπως είναι η Αγία Σοφιά. Υπήρχαν λαμπάδες, λιχνίες, πολύφωτα. Ότι φωτισμός γίνεται και δίδεται χάρης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αγία Σοφιά, που ο Τρούλος, δεν είμαι ειδικός σε αυτά, αλλά θα το πω πάρα πολύ απλά, με κάτω πτρά φωτιζότανε και φρόντιζαν οι ναοδό με την εποχή εκείνη, όπως και σε άλλους ναούς ακόμα και της Θεσσαλονίκης, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, που η ώρα σύμφωνα με το λειτουργικό τυπικό της λειτουργίας η τρίτη ώρα της ημέρας, 9 το πρωί, η ώρα της Πεντηκοστής, γιατί τότε εμφανίζεται το Πνεύμα το Άγιον στους Αποστόλους εκεί στο Ιππερό. Φρόντιζαν λοιπόν οι ναοδόμοι την ώρα αυτή δέσμη φωτός να περνάει και να χτυπάει επάνω στην Αγία Τράπεζα. Τώρα βέβαια η λειτουργία γίνεται και πριν και μετά, αλλά αυτή είναι η ώρα της. Και φρόντιζαν οι ναοδόμοι να έχουν το φως επάνω στην Αγία Τράπεζα την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία. Αξίζει βέβαια να μελετήσει κανείς την Αγία Σοφιά, αν είναι ναοδόμος ή αρχιτέκτονας ή θέλει, αγαπάει αυτά τα θέματα, να τα μελετήσει. Εκτός από τον φυσικό φωτισμό που φρόντιζαν τότε, γιατί δεν είχαν ηλεκτρικό φωτισμό οι ναοδόμοι, υπάρχει και ο φωτισμός με τα κανδύλια, με διάφορα άλλα είδη. Και ξεκινά από το πρώτο. Θα τα λέω σύντομα γιατί για τις ανάγκες της ώρας της εκπομπής εδώ. Μιλάμε πρώτα-πρώτα για τη λιχνία ή κανδύλα. Είναι γνωστή από τη σκηνή του μαρτυρίου, την αναφέραμε προηγουμένως, στο ναό του Σολομώντος. Μαρτυρείται από τον τρίτον αποστολικό κανόνα, η λιχνία, πάνω στην Αγία, κατασκευάζεται πάνω στην Αγία Τράπεζα ή πίσω την Αγία Τράπεζα. Κατασκευάζεται από χώμα, λέει, οπτή γη, ψημένη γη δηλαδή, ή ορίχαλκο. Και ήταν διακοσμημένη με αρχαία σύμβολα, η λιχνία, όπως το ιχθύος, του καλουπημένος, του αμνού κλπ. Η λιχνία ή κανδύλα, όπως τη λέμε, που καίει λάδι, για την καθαρότητα, λάδι καθαρό, για την καθαρότητα του υλικού, αλλά και σύμβολο, το λάδι, ηλαρότητος και ελαίος, διασώζεται έως τις μέρες μας. Συγκεκριμένα κρέμεται πίσω από την Αγία Τράπεζα, η οποία είναι ο τάφος του Χριστού. Η Αγία Τράπεζα, το έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενη εκπομπή. Και συμβολίζει αυτή η κανδύλα την Εκκλησία, λέει κάποιος από τους ερμηνευτές, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, και τον δι' αυτής έλεον χορηγούμενον της πάση και φωτισμών, η ακίμητος λιχνία, η κανδύλα, και ότι φως το φωτί, και έλεον το εκτήρημον προσφέρεν εις δόξαν χρεών. Προσφέρει έλεον, έλεος. Κανδύλα επίσης με λάδι υπάρχει και στο κάτω μέρος του σταυρού που κρέμεται μπροστά στην ωραία πύλη. Σταυρός και η κανδύλα από κάτω, στο τέμπλο. Αλλά και μπροστά από κάθε εικόνα του τέμπλου. Θα πούμε κανδύλα. Ακίμητες κανδύλες υπάρχουν επίσης στο προσκυνητάριο του Αγίου του Ναού ή στο προσκυνητάριο της θαυματουργού εικόνας, της θαυματουργού Παναγίας, μιας μονής, ή στο προσκυνητάριο φορητών εικόνων και όπου βούλεται ο προεστός, λέει το τυπικό. Σε μία από τις φωτογραφίες που θα δείτε, φίλοι τηλεθεατές, είναι φαίνεται όλο το καθολικό με όλα τα φώτα μέσα. Και με το πολυέλαιο και με τους πολυελαίους και τα κανδύλια, θα πάρετε μια εικόνα από εκεί. Και όσοι έχετε εμπειρία, έχουμε εμπειρία από επισκέψεις σε παραδοσιακούς ναούς ή σε μοναστήρια, εκεί βλέπουμε το μεγαλείο του φωτισμού δια των διαφόρων αυτών ειδών και αντικειμένων. Πάμε τώρα στο κερί ή τη λαμπάδα. Η χρήση λαμπάδων στη λατρεία είδαμε ότι γίνεται για λόγος από την Καινή Διαθήκη. Εκεί στις ευχαριστιακές συνάξεις είχαν λαμπάδες και λαμπάδα είχανε. Η αρχαιότερη όμως μαρτυρία κεριού, λαμπάδας στη λειτουργία, τη βρίσκουμε στην προσδιόγητον επιστολή. Και κυρί συνάγονται, λέει, κυρί με ήττα. Δεύτερος αιώνας νομίζω είναι. Από τον 10ο αιώνα έχουμε σε ισχύ το έθιμο της λαμπαδιφορίας, γιατί μέχρι τότε απαγορευόταν το τάθισμα με ιδωλολατρικά έθιμα, αλλά οι μεγάλοι πατέρες όταν εξέλιπαν οι κίνδυνοι από την ιδωλολατρία επιτρέψαν τις λαμπαδιφορίες και τις στεφανιφορίες. Λαμπαδιφορίες στα μυστήρια. Παραδείγματος χάρη στο βάπτισμα. Βαπτιζόταν και κρατούσαν τις λαμπάδες και πήγαιναν στο καθολικό για να κοινωνήσουν, να λειτουργηθούν. Έτσι έχουμε στο Πάσχα. Οι λαμπάδες που κρατάμε στο Πάσχα είναι οι βαπτισματικές λαμπάδες. Δεν ξέρουμε τι είναι. Το φως της Αναστάσεως. Στην αγρυπνία του Πάσχα, σύμβολο του φωτισμού του Χριστού και της εκείθεν φωταγωγίας μυστήριων. Αυτό το έθιμο της αφής, του ανάματος δηλαδή, το Αγίου Φωτός που μέχρι και την εποχή μας γίνεται στα Ιεροσόλυμα, μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, μαρτυρείται από αυτή την εποχή, κατά τον αιώνα. Κυροφορία όμως, κυροφορία και λαμπαδιφορία έχουμε στις χειροτονίες, στο γάμο, κατά λαμπάδες. Ο σύμβολο της σοφροσύνης των νεονύφων στη Θεία Λειτουργία και αλλού. Ειδικότερα στη Θεία Λειτουργία όταν γίνεται η μικρή είσοδος, η μεγάλη είσοδος, προπορεύεται λαμπάδα, τα λεγόμενα εισοδικά. Ο σύμβολο του Θείου Φωτός, μικρή και μεγάλη είσοδο. Από τους πρώτους δε χριστιανικούς χρόνους μαρτυρείται η χρήση κεριών ή κυρίων κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο είναι φως. Έκτοτε πάντοτε προηγούνται λαμπάδες και κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου δηλαδή, τότε άναβαν και πολλά κεριά. Κάπου υπάρχει μια τέτοια μαρτυρία, σύμβολο πάλι του φωτισμού του Χριστού δια του Ευαγγελίου. Ο Άγιος Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, είναι 12ος αιώνας, χαρακτηρίζει το κερί, έχει μια ερμηνεία, ως όχημα καθαρού φωτός. Και μάλιστα εξήγει ότι πρέπει να είναι από κερί γνήσιο. Βασικές του ιδιότητες του υλικού αυτού του κεριού, του γνήσιου, από μέλισσα δηλαδή, είναι ότι καίγεται ολόκληρο. Δεν μένει τίποτε. Και δεν αφήνει τίποτε μετά τη σβέση. Ούτε γαρτέφραν, ούτε τι κάπνισμα, συντομιδέτη δίσοδμον αποφέρει. Δεν αφήνει στάχτη, δεν καπνίζει και δεν είναι δίσοσμο. Δίσοδμο το λέει εδώ, δίσοσμο. Δεν μυρίζει. Δεν το απεχθάνεσαι να το βλέπεις και να το αισθάνεσαι. Το συγκρίνεται το φως αυτού του κεριού, του γνήσιου κεριού, με την πνευματικότητα του μοναχού, γιατί όχι κάθε χριστιανού, που λάμπει, λέει, που εις φως εαυτόν ανάπτει. Ο μοναχός και ο χριστιανός πρέπει να είναι ένα φως. Το λέει και το Ευαγγέλιο. Και ξένος από κάθε δυσοσμία και κοιλίδα αυτού του κόσμου. Άσπυλος εις το υπερκάθαρον και υπεράγιον Θεόν αναβέβηκε. Βλέπετε πόσοι συμβολισμοί βρίσκονται, δίδονται από τους πατέρες στα συγκεκριμένα είδη φωτισμού. Σχετικά τώρα με τα κυρία ή τις λαμπάδες που ανάβονται στους νεκρούς, υπάρχει μια άποψη, λανθασμένη βέβαια από πολύ παλιά, ακόμα και σήμερα ενδεχομένως, ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται να ανάβουμε λαμπάδες στους κεκειμένους. Γιατί? Αυτή η άποψη είναι παλιά, από τον 5ο αιώνα, ότι δεν επιτρέπεται τάχα στους νεκρούς να ανάβουμε λαμπάδες. Στη Γαλλία, από έναν πρεσβύτερο Βιργιλάνδιο το λέγανε, με το επιχείρημα ότι το ίδιο έκαναν και οι εθνικοί για τους νεκρούς των. Ήταν ιδωλολατρικό έθιμο, ναι, αλλά η Εκκλησία επέτρεψε πολλά ιδωλολατρικά έθιμα. Στεφανιφορίες, λαμπαδιφορίες, τα δαχτυλίδια στο γάμο. Πολλά πράγματα ήταν ιδωλολατρικά και τους έδωσε καινούργιο νόημα η Εκκλησία, εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Τα επέτρεψε. Οι μεγάλοι πατέρες, ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης και άλλοι, και οι κολυβάδες διαφωνούν με την άποψη αυτή. Και λένε ότι η κυραψία, το άναμα κυριών, στους κοιμηθέντας την ώρα της εκφοράς των στο ναό, συμβολίζει κατά τον Άγιο Σημείο Θεσσαλονίκης το θείον εκείνο και κατάπαυσον φως. Προπέμπονται, λέει, στην άλλη ζωή ως αθλητές. Τι ωραίοι συμβολισμοί κατά τον Χρυσόστομο. Με αναμένες λαμπάδες. Σαν να πορεύονται από το σκοτεινό του το κόσμο προς το φως το αληθινό. Και παρηγορία είναι αυτό το πράγμα. Και βλέπετε και οι ιερείς στις κηδείες άσπρα φορούν. Λευκό φελόνιο, λευκό πετραχίδιο. Είναι ανάσταση. Εκεί παραπέμπει μάλλον. Υπάρχει ο πόνος, υπάρχει θλίψη, αλίμονο, αλλά υπάρχει και η ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτό εκφράζει και το φως. Προς το φως το αληθινόν. Εκτός από το απλό κερί, μικρού ή μεγάλου έτσι μεγέθους, που παίρνουν οι πιστοί καθώς μπαίνουν στο ναό. Όταν μπαίνουμε στο ναό, ρίχνουμε εκεί, ξέρω εγώ, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1 ευρώ, όσο θέλει ο καθένας. Ανάβουμε το κύριο συμβολισμό περισσότερο. Συμβολισμό που πάει προς τον Χριστό. Υπάρχουν ειδικά μανάλια εκεί και βάζουμε το κερί μας. Είναι και πλεκτά καμιά φορά τα κεριά. Οι παλιοί άνθρωποι, οι παλιές νοικοκυρές, οι γιαγιές μας φτιάχνανε κερί από γνήσιο, το πλάθανε με το λιώνανε με το κερί ή με τη φωτιά και το πλάθανε σταυροειδό. Το πλέκανε. Ήταν μια τέχνη. Είτε για τους γάμους, είτε για τις κηδείες, είτε για μεγάλες γιορτές. Υπάρχει επίσης και ο σταυρός, τον είπαμε προηγουμένως, με δύο υποδοχές για τα λαδοκέρια και που κρέμεται με την καντήλα μπροστά στο τέμπλο. Είναι σταυρός, καντήλα και δύο λαδοκέρια εδώ και από εκεί. Και για να ανάψει αυτό κατεβαίνει με σχοινή. Δεν το φτάνουμε. Υπάρχει ακόμη το λαδοκέρι, ένας μπρούντζινος σωλήνας με μικρότερο σωλήνα στο εσωτερικό του για το λάδι που καίει με βαμβακερό φυτίλι. Η λουτσέρνα. Λαδοκέρι από γυαλί για την ανάγνωση των ευχών. Λαδοκέρι από γυαλί όμως. Το κυρίων του εξαψάλμου στα μοναστήρια αυτά που βρίσκεται στη δεξιά έτσι παραστάδα όπως λέμε των Αγίων Θυρών και χρησιμεύει για την ανάγνωση των ευχών του όρθρου και του εξαψάλμου. Το δρακόντιον, άλλο αντικείμενο φωτιστικό, το οποίο τοποθετείται στην αριστερή τώρα πλευρά παραστάδα των Αγίων Θυρών σε μεταλλική βάση για να διευκολύνεται ο ιερεύς στην ανάγνωση. Τα γεντέκια, μια δύσκολη λέξη, δεν είναι πολύ γνωστή, είναι ξύλινοι σωλήνες πάνω στα μανάλια με μπρούντζινη κυρωθήκη στην κορυφή. Το σαντάνιον, άλλη ορολογία, είναι τα δυο κυροπήγια πάνω στην Αγία Τράπεζα και ένα τρίτο στην πρόθεση. Εις έκφραση τιμής και ευλαβίας και φωτισμού, αλλά έκφραση και ευλαβίας και τιμής. Έχει και αυτό το χαρακτήρα το φως. Τιμή, ευλάβεια και φωτισμό. Τα κυροπήγια, φίλοι τηλεθεατές, ή μανουάλια είναι διαφόρων μεγεθών. Υπάρχει μανουάλια με γεντέκια, μανουάλια με λουτσέρνα και γεντέκια, σκέτα μανουάλια. Υπάρχει μια ποικιλία. Τοποθετούνται βέβαια αυτά που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, άλλα πλάγια στις εικόνες, στα κυβόρια, στα φέρετρα των κεκοιμημένων κλπ. Στην παράδοσή μας διασώζονται και τα δικήρια. Τα δικήρια. Τα δικηροτρίκερα, όπως λέμε, είναι τα έχει ο αρχιερεύς. Τα οποία δηλώνουν τη διπλή φύση του Χριστού το ένα, και τα τρικήρια και τριλαμπή για την τριάδα. Τα δικήρια και τα τρικήρια προήλθαν από το διβάμβολο του το Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Δικήριο δηλαδή που συμβόλει την διτή εξουσία του βασιλιά. Και στις λιτανίες το κρατούσαν οι αυτοκράτορες, το κρατούσαν μάλλον, το βάσταζε ο Λαμπαδάριος μπροστά από τον αυτοκράτορα. Κατά τον Βαλσαμόνα, όταν ο βασιλιάς έμπαινε μέσα, γιατί συμμετείχε στη λατρεία. Σερχόταν στην εκκλησία, προσκυνούσε τρεις φορές, λέει ο Βαλσαμόνας, κανονολόγος, τις εικόνες με τα λαμπάδος, διβαμβούλου. Έχει αυτοκρατορική προέλευση αυτό που έχει ο αρχιερεύς σήμερα. Και σφράγιζε το λαό ο αυτοκράτορας με δικήριο ή τρικύριο, όπως οι αρχιερείς. Άλλα είδη φώτων είναι το φανάρι, έτσι το λέμε. Μια γυάλινη στρογγυλή κούπα με βαμβακερό φυτίλι και λάδι με νερό για το φωτισμό του χώρου. Αλλά και ο φανός. Ένα ειδικό φανάρι με λάδι, με φυτίλι, πετρελαίο, λάμπας για την ανάγνωση. Αυτό το βλέπουμε να τίθεται πάνω από τα αναλόγια. Το έχουν οι ψαλτάδες των καθολικών. Ενώ στο δεξιό μέρος της λιτής, γιατί είναι ο εσονάρθικας, δηλαδή κάθε χώρος έχει το φωτισμό του, έτσι, και τα μανάλια του. Στο δεξιό μέρος της λιτής, για την ανάγνωση εκεί στο μεσονυκτικό, γιατί ακολουθία στα μοναστήρια, είναι άτι ώρα, τα απόδειπνα, μπαίνει και εκεί ο φανός. Εκτός αυτών υπάρχουν και τα άλλα φωτιστικά, δεν είναι πολύ γνωστά, τα λεγόμενα επτά λιχνά, επτά λίχνους, τα κεριά. Για των χαρισμάτων των αριθμών, τα χαρίσματα είναι συμβολικός ο αριθμός 7 στην εκκλησία μας. Αλλά και τα δωδεκάφωτα, γιατί των Αποστόλων χωρίαν, ον και μέσον εν ίσταται υπέρτερον φως, εις τύπον του μεγάλου φωτός του Ιησού. Δωδεκάφωτα, το είναι πιο ψηλό. Και αυτές τις ερμηνείες τις δίδει ο Άγιος Σημεών, το τι συμβολίζει το καθένα, το επτάφωτο, το δωδεκάφωτο, και όλα στρέφονται γύρω από τον Χριστό. Εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Αυτό είναι το κλειδί ερμηνείας των συμβόλων κατά τον Άγιο Σημεών. Δεν αφαιρεθεί. Όλα ερμηνεύονται εκεί με βάση τον Χριστό και την Εκκλησία. Τα πολυκάνδυλα τώρα μαρτυρούνται από τον 4ο αιώνα, οι πολυαίρεοι δηλαδή, από τον 4ο αιώνα. Και έχουν τις ρίζες τους, τα πολυκάνδυλα, πολυαίρεοι, στον λίχνο των αρχαιοελληνικών ναών. Έχει και ρίζες προχριστιανικές και από την πλευρά της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και αρχαιοελληνικού κόσμου. Υπάρχει μάλιστα μια μαρτυρία, την καταγράφει ένας αρχαιολόγος, Πάλας Δημήτρος λεγόταν, έχει κοιμηθεί, πρέπει να είναι πολύ σημαντικός, ότι οι βασιλείς και οι ηγεμόνες συνήθιζαν παλαιότερα να δωρίζουν στους μεγάλους ναούς τα στέματά τους. Και από τα στέματα αυτά να αναρτώνται, να κρεμώνται δηλαδή λαμπτήρες που απολύγουν στο σταυρό για να δηλώσουν τον θρίαμβο του Χριστού επί των του κόσμου αρχών και εξουσιών, πως έφεραν τα στέματά τους και κρέμπονταν από εκεί φώτα. Έτσι, κατά μία άποψη, δεν ξέρω αν είναι η μόνη, προήλθαν και γενικεύθηκαν στην Εκκλησία οι μεγάλοι πολυέλεοι. Υπενάλογα με το σχήμα των και το συμβολισμό των, παίρνουν διάφορες ονομασίες. Σταυροί, τροχή, κύκλοι. Γύρω από τον πολυέλεο, τον κεντρικό, υπάρχει ένας κύκλος. Θα δούμε παρακάτω τι γίνεται με τον κύκλο αυτό. Είναι και για την. Έχει ένα συμβολισμό, αλλά και μια διακόσμηση μεγάλη. Και έχει ρίζες από εδώ, από την δωρεά αυτή των στεμάτων των αυτοκρατόρων. Και τώρα τελειώνουμε, φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας με ένα σύντομο σχόλιο στην τάξη του φωτισμού. Ό,τι γίνεται στο ναό είναι θέμα τάξεως, δεν είναι όπως τύχει. Το έργο της φωτοχυσίας του ναού κατά την τέλεση διαφόρων ακολουθιών την έχει κάποιος την ευθύνη. Υπάρχει άνθρωπος της τάξης, ο άρχον των φώτων, κατά το λέει κάπου ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ο φύκιο του κυροφόρου, που μεταφέρει τα κεριά, ή λαμπαδούχου για τη διακονία αυτή, που έχει ειδική ευχή. Επίσης ο εκκλησιάρχης, όταν ακούει τον όρο, ο εκκλησιάρχης έχει την ευθύνη εντός του ναού να ανάπτει τα κεριά και τα σκανδύλα πάντας. Ο κανδυλάπτης επίσης, ο κανδυλάπτης, μοναχός με κουκούλιο, είχε και έχει την ευθύνη της φωταψίας του ναού, αλλά φροντίζει και για την κρούση των σημάντρων. Τους κοσμικούς ναούς τώρα, που δεν είναι τόσο συνήθις αυτή η τάξη να έχουμε, την ευθύνη μάλλον του ανάματος των λαμπάδων, στη Βυζαντινή τουλάχιστον περίοδο, την είχε ο Λαμπαδάριος. Είναι και τίτλος του αριστερού ψάλτη, ο Λαμπαδάριος. Ο εκκλησιάρχης ή κανδυλάπτης είχαν και έχουν ειδικά αντικείμενα τώρα για να ανάβουν, σβήνουν τα φώτα. Το ξύλον είναι για το άναμα των πολυελαίων, μεγάλο, μακρύ. Ο κανδυλοπάρτης για να πιάνουν τις κανδύλες. Κανδυλοπάρτης. Παίρνουν με τις κανδύλες, τις πιάνουν. Και ο σβηστήρας για το σβήσιμο των κανδυλιών. Ο κανδυλοπάρτης χρησιμεύει επίσης και για την κίνηση των πολυελαίων. Κινούν τον πολυέλαιο σε συγκεκριμένες στιγμές του όρθρου, όπως είναι η έννοι και η δοξολογία. Οι έννοι έχουν αναφορά στη δημιουργία. Όταν κινεί το πολυέλαιο είναι η συμμετοχή όλου του κόσμου, η χαρά του κόσμου εκεί. Συμπαντικό γεγονός η ακολουθία. Και χαίρεται και η κτήση ακόμα. Η δε κίνηση του πολυέλαιου στην δοξολογία, πάλι κατά τον αρχαιολόγο τον Δημήτριο τον Πάλα, ίσως γιατί λέει αυτή η συνήθεια ανάγεται στην παλαιά συνήθεια κραδασμού λαμπάδων τη στιγμή αυτή, η οποία συνέπεφτε με την ομαδική είσοδο των πιστών στο ναό. Δεν έχουμε χρόνο και δεν είναι και εύκολο να διαβάζαμε τυπικά πώς γίνεται η τάξη του φωτισμού στις διάφορες έτσι γιορτές. Τα τυπικά είναι γεμάτα από τέτοιες αναφορές και περιγραφές που διευκολύνουν τον εκκλησιάρχη, τον ειδικό, τον άρχοντα των φώτων, το πώς θα ανάψει, πώς θα σβήσει, πώς θα κινήσει τον πολυέλαιο και σε ποια στιγμή. Εκείνο που θέλω να πω, φίλοι ακροατές, και τελειώνω, είναι ότι και στις ενορίες ακόμα θα πρέπει να υπάρχει μία, και υπάρχει βέβαια, καλή μας ιερής με την ευθύνη και την ποιμαντική μέρημνα των αρχιερέων μας, έχουν την τάξη. Χαίρεσαι σήμερα τους ναούς, για να μην είμαστε και αυστηροί και άδικοι, χαίρεσαι να μπαίνεις σε ναούς. Υπάρχει τάξη στον ναό και πρέπει να υπάρχει τάξη σε πολλά πράγματα. Και ιδιαίτερα στον φωτισμό. Εδώ έχω μία, πάντα επικαλούμε τον μακαριστό δάσκαλό μας τον Φουντούλη για το θέμα αυτό. Έχει γράψει ένα κείμενο περί της αισθητικής της λατρείας και λέει κάτι για το θέμα. Δεν ξέρω αν είναι αυστηρός, αλλά είναι ειλικρινής. Είναι καλοπροαίρετος. Και ρωτάτε ο μακαριστός Φουντούλης, πώς λέει ξαφνικά, χωρίς να το πάρουμε είδηση, στους ναούς μας ανατράπηκε κάθε όρος και μελέτη φωτισμού. Και πληρώθηκαν από τον εκτυφλωτικό φως τεραστίων πολυελαίων χιλιάδων κυρίων, προβολέων και λαμπτήρων φθορισμού. Από το πολύ φως δηλαδή βγαίνεις έξω. Το θέλει να πει. Πώς γέμισαν οι ναοί μας από κακόγουστες κανδύλες και απαραδέκτο εμφανίσεως μανουάλια και κυροπήγια. Αυτό θέλει να πει ότι στους ναούς πρέπει να υπάρχουν κυροπήγια και κανδύλες και μανουάλια με μια αισθητική. Να έχουν ένα γούστο, να χαίρεσαι να τα βλέπεις. Υπάρχουν τέτοια εργαστήρια και να ενθαρρύνουμε τα εργαστήρια να φτιάχνουν καλά πράγματα σε όλα τα επίπεδα, και στα άμφια και στα σκεύη και στο φωτισμό και στα μανάλια. Ευθύνη λοιπόν έτσι των καλών μας κληρικών είναι να φροντίζουν για το υλικό, ακόμα και το κεριού. Είναι λίγο ακριβό το γνήσιο κερί, αλλά στα μοναστήρια παίρνεις ένα κερί, το μυρίζεις και λες αυτό είναι κερί, και το ανάβεις πάνω στην άμμο ή σε χαλίκι ή σε νερό ακόμα, για να μην πάρει φωτιά ο χώρος, έτσι. Υπάρχει μια τάξη, χαίρεσαι όλο το μανάλι που το βλέπεις. Ας φροντίζουν λοιπόν, φροντίζουμε για το υλικό και τη συντήρηση των φωτιστικών να είναι καθαρά, μην είναι γεμάτα κεριά. Οι πολυέλαιοι, υπάρχουν άνθρωποι που τα καθαρίζουν αυτά. Για τη χρήση καθαρού ελαιολάδου στα καντήλια, την ποιότητα των κεριών, το σωστό ηλεκτροφωτισμό. Δεν μπορεί από τον εξάψαμο να είναι γεμάτο, να ανάβουν όλα τα φώτα. Πάμε σιγά σιγά. Γι' αυτό είναι δόξα, το δείξαν είναι το φως, εκεί ανάβουν όλα τα φώτα. Ο χώρος του ναού, με λίγα λόγια, φίλοι τηλεθεατές, να είναι φιλικός, κατανυκτικός και γαλήνιος. Το φως του ναού δεν είναι φως για επίδειξη και διασκέδαση, αλλά φως για προσευχή. Σε κάθε δε περίπτωση, ο φωτισμός του οίκου του Θεού ανάγεται στο πρόσωπο του Παντοκράτορα, που δημιούργησε το φως, όπως το είπαμε στην αρχή, και κρατά τον κόσμο στα χέρια του. Αυτό είναι εκεί ψηλά, στον Τρούλο. Παραπέμπει το φως. Καλό αυτό σωστό φως είναι τέχνη, είναι επιστήμη ολόκληρη. Στον ίδιο τον Χριστό, που είναι το απάβγασμα, όπως λέμε, της δόξης του Πατρός, που αποκαλύφθηκε ως φως. Ενεδύθη το φως, είναι το φως του κόσμου. Και μέσα από την πορεία, από μια πορεία καθαρότητος έτσι και φωτός, προετοιμάζει τον άνθρωπο για την ανέσπερο ημέρα της Βασιλείας του. Εδώ τελειώσαμε την εκπομπή μας. Είναι τεράστιο το θέμα, νομίζω ενδιαφέρον. Ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας και την παρουσία σας στην τηλεοπτική εδώ. Ευχαριστώ και πάλι το εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε για την δυνατότητα που μας δίδει να λέμε δύο λόγια για τον πλούτο της παραδοσεώς μας, της λειτουργικής, την ιστορία, τη θεολογία, τα τηλετουργικά, τη σύγχρονη πραγματικότητα. Και ευχαριστώ και εσάς και πάλι που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε ξανά στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, Ανθοκήπων, Νέας Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός, Αρχιερατικός Ασπερινός, Χορός Τατούντος, του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Ανδρέας Κάριος, Φώτης Πίτας, Χρήστος Σαμάρας και Ηλίας Παπακυριακού. Οι τέσσερις λεβέντες του Λιοπετρίου, οι τέσσερις ηρωομάρτυρες και εθνομάρτυρες που έπεσαν στην ηρωική μάχη του θρυλικού αχυρώνα του Λιοπετρίου, σαν σήμερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, αλλά το 1958. Ήταν τότε που ξαναζωντάνεψαν το χάνι της γραβιάς.

Ποιος φανταζόταν πως ένας αχυρώνας θα γινόταν ένα γιγάντιο τυχόκαστρο και ένα σύμβολο θυσίας και ελευθεριάς. Εκεί μέσα τα παλικάρια αντλούσαν δυνάμεις και πνεύμα ηρωικό, μελετώντας την Αγία Γραφή. Ακριβώς εκεί μέσα βρέθηκαν μετά τη μάχη καψαλισμένες οι κενές τους διαθήκες. Η μάχη τους αστραποβολή και το ολοκαύτωμά τους θρίαμβος. 4 παλικάρια αντιμέτωπα για 6 ώρες με 200 Βρετανούς στρατιώτες. Οι Έλληνες πάντα όταν πολεμάνε δεν κάνουν αριθμητική. Δεν υπολογίζουν υπεροχή σε ρυθμούς και σε οπλικά συστήματα. Το γνωρίζουμε άλλωστε καλά πλέον, φίλοι μας. Ο αρχηγός του αγώνα, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, σημειώνει: «Η ιστορική μάχη του Λιοπετρίου αποτελεί αναμφιβόλως μίαν των ενδοξωτέρων σελίδων του κυπριακού έπους. 4 παλικάρια της ΕΟΚΑ, 4 αγνοί ιδεολόγοι αντικρίζουν με αδιαφορία των θάνατων και αρνούνται επιμόνως να παραδοθούν εις των εχθρών. Εις πρόσκληση του εχθρού να παραδοθούν απαντούν: οι αγωνιστές αγωνίζονται, δεν παραδίδονται. Ο μικρός αχυρών του Λιοπετρίου έγινε το ιστορικό χάνι της Γραβιάς, μέσα στο οποίο η ελληνική κυπριακή ψυχή εδοξάστη, αφού διελάλησεν ότι του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υποφέρει. Εις τον μικρόν αχυρώνα του Λιοπετρίου εθριάμβευσεν η ελληνική αρετή».

κάτοικοι του χωριού, γείτονες του Αχυρό να μαρτυρούν πως όταν ο Άγγλος τους κάλεσε να παραδοθούν, ακούστηκε βροντερή η φωνή του Χρήστου Σαμάρα: «Μολόν λαβέ!» Ξανάζησαν οι Θερμοπύλες, ξανάζησε ο Λεωνίδας την ορμή της ψυχής των τεσσάρων παλικαριών. Επίκαιρος ο λόγος του Σολομού: «Ο 300 σηκωθείτε και ξανάρθετε σε μας. Τα παιδιά σας θέλει δείτε πόσο μοιάζουνε με σας». Ευσεβέστατοι και οι τέσσερις, να είμαι ιδανικά, να είμαι χριστιανική πίστη και φιλοπατρία. Παλικάρια που χάλκεψαν το χαρακτήρα τους στα φυτώρια των κατηχητικών και των χριστιανικών ιδρυμάτων της Εκκλησίας. Αγωνιστές του Χριστού με ιεραποστολικό πνεύμα, θαραλέοι ομολογητές της πίστης, βαθύτατοι γνώστες της Αγίας Γραφής, όπως ο Ανδρέας Κάριος και ο δάσκαλος Φώτης Πίτας, δύο υπέροχοι νέοι που πρωτοστατούσαν σε κάθε χριστιανική εκδήλωση στο στρατόπεδο πριν δραπετεύσουν για να συνεχίσουν τον αγώνα. Ταπεινοί, συνετοί, δραστήριοι, ποτέ δεν έδωσαν αφορμή για παρεξήγηση, ειρηνικοί προς όλους, επεβάλλοντο με το ανεπίληπτο παράδειγμά τους. Η αρετή τους ακτινοβολούσε στο πρόσωπό τους. Οι συμβουλές τους σοφές και οικοδομητικές μιλούσαν σ' όλων τις καρδιές. Ο Χρήστος Σαμάρας μελετούσε πολύ χριστιανικά βιβλία και ελληνική ιστορία. Κάποιος φίλος του μια μέρα του είπε: «Φτάνει Χρήστο το διάβασμα, ξεκουράσου και λίγο». «Δεν υπάρχει ξεκούραση, Παύλο», του απάντησε. «Πρέπει να μάθουμε την ιστορία μας, διότι καμιά άλλη χώρα δεν έχει τέτοια λαμπρά ιστορία όσο η δική μας πατρίδα».

Διαβάσαμε κάπου. Όσοι θέλουν να αναβαπτιστούν σε ιδανικά, ας πάνε στο λιοπέτρι. Ας πάρουν λίγο χώμα και ας το κάμουν φυλακτό, κρεμώντας το στα στήθη. Θα νιώσουν στις καρδιές αισθήματα αληθινού μεγαλείου. Ελάτε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, μαζί να γνωρίσουμε τώρα τους τέσσερις ήρωες, τους τέσσερις λεβέντες του λιοπετρίου και το ίδιο το γεγονός που συνέβη, όπως είπαμε, σαν σήμερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, αλλά το 1958.

«Έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι» είναι μια φράση που γεμίζει τις σελίδες της ελληνικής ιστορίας τόσο όσο καμιάς άλλης χώρας. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την ιστορία του νησιού με τη μαρτυροπλάστρα γη της Κύπρου.

Οι Άγγλοι ποτέ δεν στάθηκαν τίμιοι στην Κύπρο. Τις υπέροχες χειρονομίες του λαού της Κύπρου τις θεωρούσαν πάντα σαν διπλωματικό ελιγμό ή ένδειξη αδυναμίας. Έτσι θεώρησαν και την εκεχηρία της ΕΟΚΑ του 1957. Πλανήθηκαν όμως. Γιατί η ΕΟΚΑ βρίσκονταν παντού. Η δύναμή της ήταν ακατάβλητη. Τις λίγες θέσεις των παλικαριών που φύγαν ως τότε τις πλαισίωναν στα γρήγορα πλήθος άλλων που ρίχνονταν με πιότερη πίστη και πιότερο θάρρος για τη μεγάλη υπόθεση. Γιατί, όπως λέει ο Κύπριος εθνικός ποιητής, «Το κλάδεμαν τα κλίματα φελά τα παραπάνω, θουρίστα τζαναγιώνονται, ορκάνουν πάνω σορκάν. Τζέτσι ζανένι χαμηλά πετάσσονται που πάνω, τζεκάμνου συγγυαλόου τους, τζάλιν κλίματαρκάν. Το κλάδεμα τα κλίματα τα ωφελεί, τα βλέπεις να ψηλώνουν, να μεγαλώνουν, οριά με την οριά. Κι έτσι σαν είναι χαμηλά πετάγονται από πάνω και κάνουν για λόγο τους και άλλη κλιματαριά». Τότε τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως με τις άθλιες συνθήκες κρατούσαν χιλιάδες νέους από όλο το νησί. Στα τέλη του 1957, 4 νέοι από τα καλύτερα μέλη της ΕΟΚΑ έπαιρναν εντολή από τον αρχηγό να δραπετεύσουν από τα κρατητήρια της Πύλας. Ανάμεσά τους και οι δύο ήρωες του Αχυρώνους που ζουν τώρα στην Αθανασία, ο Ανδρέας Κάριος και ο Φώτης Πίτας. Το τολμηρό σχέδιο έπρεπε να καταστρωθεί με μυστικότητα και να εκτελεστεί με ακρίβεια. Τίποτε δεν πρόδιδε υποπτική κίνηση στο στρατόπεδο εκείνο το ανοιξιάτικο πρωινό της 12ης Μαρτίου του 1958. Οι κρατούμενοι είχαν χαρά, γιατί ο λαός τους θυμήθηκε και πάλι. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, γεμάτο φρέσκα, μοσχομυριστά, ξανθοπόρφυρα πορτοκάλια έφτανε στην κουζίνα του στρατοπέδου. Για τους πολλούς ήταν ένα δώρο του λαού για τα παιδιά του τα κλεισμένα στα σερματοπλέγματα. Για τους Άγγλους ήταν μια οικονομική ανακούφιση, αφού ο προϋπολογισμός δεν θα επιβαρυνόταν με το φρούτο των κρατουμένων. Για τους 4 όμως και 2-3 άλλους μοιημένους, τούτο το όχημα ήταν ο άγγελος της ελευθερίας. Το μέσο που θα έκανε πραγματοποιήσιμα τα όνειρά τους για να ανέβουν στο βουνό και να συνεχίσουν τον αγώνα. Οι καρδιές χτυπούσαν δυνατά. Οι 4 είχαν προσευχηθεί θερμά για την επιτυχία του επικίνδυνου σχεδίου.

Μην περιμένετε να κλάψω για το χαμό των παιδιών μου. Χαλάλι της πατρίδας τα δυο μου βλαστάρια που της πρόσφερα. Ετούτη είναι η μεγάλη μας μάνα και δεν με νοιάζει γιατί την αγάπησαν πιότερα από μένα τα παιδιά μου. Τέτοια είπε η μαυροφόρα Φλουρέντζα με τα 80 σχεδόν χρόνια στην πλάτη, το γενναίο φρόνημα στην καρδιά και το περήφανο χαμόγελο της λεβεντογεννήτρας μάνας. Τα είπε απλά, ενώ το δάκρυ έσταζε καυτό, γιατί αναθυμήθηκε με μια στα δυο της παλικάρια που πέσαν για τη μεγάλη μάνα, τον Ανδρέα και τον Γιώργο της. Έλυσε τη μαύρη μαντήλα και σκούπισε το δάκρυ. 7 παιδιά εκεί μέσα πλάθονταν γίγαντες. Από όλους ξεχώριζε για την εργατικότητα και τη φιλομάθειά του ο Ανδρέας. Φύτεμα και πότισμα της πατάτας η δουλειά του πατέρα. Στο πόδι του οι 5 γη και 2 κόρες. Ο Ανδρέας, μια και δεν μπορούσε να φοιτήσει στο γυμνάσιο, έπαιρνε μαθήματα λογιστικής και αγγλικής διαλληλογραφίας. Μελετούσε στα ενδιάμεσα της σκληρής δουλειάς, καθώς το νερό έτρεχε αθόρυβα στα βλάκι για να ποτίσει τα πατατοχόραφα. Σε ένα γράμμα προς τον καθηγητή του της λογιστικής έγραφε: «Δεν σπαταλώ ούτε λεπτό, πότισμα και μελέτη, δεν ευρίσκω και πολύν καιρόν». Η ακεραιότητα του χαρακτήρος του και το ήθος του τον έκαναν από νωρίς σεβαστό στο Αυγόρου, το χωριό του. Πολύ νέος κατέλαβε θέση ηγετική και πρωτοποριακή στις εθνικές οργανώσεις ΠΕΚ και ΠΕΟΝ. Η δράση του ήταν πολύπλευρη. Μερικά κείμενα είναι αρκετά για να καταλάβουμε το σθένος του, την πίστη στις μεγάλες ιδέες και την αγάπη του στην Ελλάδα. Σε μια του επιστολή, 15 Ιανουαρίου του 1947, που αναφέρεται σε ζητήματα οργανωτικά της ΠΕΚ, κατέληγε: «Εις όλα αυτά με θάρρος και πεποίθηση προς τα σαρχάς αμφωτέρων των οργανώσεών μας, δώσατε την ανάλογον απάντηση. Είμεθα Έλληνες και αγρότες μάλιστα, και ουσ δεν επιτρέπομαι να μολύνει τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμά μας». Η ιδιότητα του ηλιοκαμένου αγρότη, του ανθρώπου που αυλακώνει, σκάβει ή χτενίζει τη γη, του ανθρώπου που την ποτίζει με υδρότα και μόχθο και ρίχνει σπόρο με πίστη, περιμένοντας καρπό, του ήταν καύχημα. Το διαβλέπουμε σε μια στροφή ενός ποίηματός του με τον τίτλο «Είμαι αγρότης». «Είμαι αγρότης, πόσο ωραία, να πέσω με σφαίρα στα στήθια, πολεμώντας για την αλήθεια, για τα συμφέροντα, τα εθνικά». Δούλευε για την πραγμάτωση των μεγάλων σκοπών, χωρίς να αποβλέπει σε θέσεις. Η σκοπή του ήταν αγνή και ανιδιοτελής. Κάποτε βρεθήκαν μερικοί να τον κατηγορήσουν για αρχομανή. Ο Ανδρέας παραιτήθη αμέσως από τη θέση του γραμματέως της οργανώσεως. «Έχω παραιτηθεί από γραμματεύς», έγραφε σε κάποιο φίλο του. «Ως απλούν μέλος θα μου δοθεί ευκαιρία να εργαστώ εντονότερον, αφαιρών από μερικούς την ιδέα ότι η πηγή των ενεργειών μου είναι η αρχομανία. Εγώ δεν είμαι αρχομανής. Επιθυμώ να ειδώ την ΠΕΚ μεγάλην και ισχυράν, και εγώ ας είμαι το ταπεινότερον και απλούστερον των μελών της.

Η Ελλάδα τον μάγευε, αγαπούσε όμως με πάθος και το νησί του. Όταν κάποτε πρόκειτο να ταξιδέψει για την Ελλάδα, έγραφε σε ένα ξάδελφό του: «Πόσο με μαγεύει η σκέψη πως θα έχω την ευκαιρία να αναπνεύσω έστω και για λίγες μέρες τον αέρα της ελεύθερης πατρίδος. Αλλά και την Κύπρο μας, το νησί με τον μακραίον απολιτισμό το αγαπώ, το λατρεύω, γι' αυτό πάλι η καρδιά μου και στους βωμούς του θα προσφέρω και αυτή μου τη ζωή αν χρειαστεί, όταν θα έρθει η Άγια».

είχε εντωμεταξύ παντρευτεί. Ο Θεός του στείλε και το πρώτο χαριτωμένο αγγελούδι. Κι όμως τίποτε δεν στάθηκε ικανό να τον ανακόψει στην πραγμάτωση των ιερών του πόθου. Το μεγάλο μεθύσι της Κύπρου άρχισε. Ο Ανδρέας έσυρε το χορό από τους πρώτους και ρίχθηκε στο εθνικό γλέντι της Κυπριακής Λεβεντιάς. Ο κατακτητής τον είχε επισημάνει από καιρό. Τώρα τον φοβήθηκε. Γι' αυτό και φρόντισε να το μαντρώσει από νωρίς, χωρίς καμιά κατηγορία, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Τον φυλάκισε με άλλους δύο αδελφούς του, τον Γιώργο και τον Ορθόδοξο. Ματαντριωμένο η θέση δεν είναι τα σειρματοπλέγματα, είναι οι επάλξεις, τα άρματα και η φωτιά. Έμεινε εκεί για λίγο, ώσπου έφτασε η αλυσμόνητη μέρα, για το μεγάλο τόλμημα, την ηρωική απόδραση.

Αδέλφια, ο κάθε αγωνιζόμενος είναι και ελεύθερος. Όλοι αδερφωμένοι, μονιασμένοι με του Θεού τη βοήθεια, ας βαδίσουμε το δρόμο του Γολγοθά, τον δρόμο προς τη λευτεριά. Αυτά έγραφε ο Φώτης Πίτας 4 ημέρες πριν από την επική μάχη του Λεοπετρίου σε κάποιον κρατούμενο. Ήτανε τότε κάπου στο μέτωπο.

Λίγες μέρες πριν από τις θερινές διακοπές του 1955, ο σπουδαστής Φώτης έκανε φανερή την παρουσία της ΕΟΚΑ στο διδασκαλικό κολέγιο. Μια βόμβα εξεράγει στους διαδρόμους του κολεγίου που, όπως τουλάχιστον πίστευε ο δυνάστης, υπέσκαπτε τις συνειδήσεις εκείνων που θα πήγαιναν να διδάξουν τα παιδιά της αποικίας του. Εκείνο το κτίριο, το έργο της αποικιοκρατίας, ήταν γεμάτο υποκρισία και μίσος ανθεληνικό. Το σκοτεινό σχέδιο των Άγγλων απέβλεπε να μεταβάλει σε επιθύμια όργανα τους δασκάλους του τόπου, οι οποίοι θα αποτολμούσαν εν ψυχρό να προδώσουν την αποστολή των και να φέρουν εις πέρας το καταχθόνιο έργο, δηλαδή τον αφελληνισμό της κυπριακής ψυχής. Σε εκείνο το άντρο της Αγγλοκρατίας όλα τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική, εκτός βέβαια από τα ελληνικά. Την ελληνική ιστορία δεν την εδίδασκε Έλληνας, αλλά Τούρκος καθηγητής. Ο σπουδαστής Φώτης με την πράξη του εκείνη εδήλωνε την παρουσία της αλήγης της ελληνικής ψυχής, στην οποία φωλιάζει ολοζώντανη η αγάπη προς την πατρίδα και η πίστη στις ακατάλυτες αξίες για τις οποίες μάχεται η φυλή των αιωνίων εφήβων. Ωστότε η ζωή του Φώτη ήταν ζωή προετοιμασίας, άριστο σε ήθος και επιμέλεια στο γυμνάσιο της αμοχώς του. Ξεχώριζε ανάμεσα στους συμμαθητές του και αργότερα ανάμεσα στους σπουδαστές του διδασκαλικού κολεγίου. Η Αγγλία τον είχε εκτιμήσει για τα σωματικά και πνευματικά του χαρίσματα και του πρόσφερε υποτροφία που του εξισφάλιζε γρήγορη άνοδο στο διδασκαλικό λειτουργήμα. Αλλά αυτός δεν εδέχεται τέτοιες προσφορές. Η εθνική του συνείδηση θεωρούσε τότε την υποτροφία σαν συνθηκολόγηση με την όθο κατάσταση που επικρατούσε στην Κύπρο. Δεν ήθελε να αναρριχηθεί φιλώντας τα πόδια των αφεντάδων. Δεν έστεργε να αναδειχθεί ελαίο Αγγλοκρατίας. Της ψυχής του τις λεπτές χορδές τις δονούσε πάντα ο πόθος για την απελευθέρωση του νησιού του. Πρωτοδιορίστηκε στην Άχνα, κεφαλοχώρη του κάμπου της Μεσαωρίας. Σαν δάσκαλος μετάγγιζε στις αγνές ψυχές Χριστό και Ελλάδα. Στο σχολείο ήταν αγαπητός και σεβαστός, στο χωριό υπόδειγμα. Εκεί ανέπτυξε και έξοχη δράση εξωσχολική, εθνικοθρησκευτική. Το έργο του κατηχητικού το είχε στην πρώτη γραμμή. Ήξερε να μιλά απευθείας στις παιδικές ψυχές και να τις ενθουσιάζει, προσφέροντάς τους άδολη πίστη, ελπίδα και θάρρος. Ταυτόχρονα ήταν και αρχηγός ομάδος της ΕΟΚΑ που δρούσε στη γύρω περιοχή. 8 μήνες ύστερα από την Παγκύπριο πυρκαγιά της 1ης Απριλίου, το Νοέμβριο του 1955, ο αστυνομικός σταθμός της Άχνας δεχόταν την επίθεσή του. Ο Φώτης πολέμησε με τα παλικάρια του γενναία, με αποτέλεσμα να παραδοθεί ο σταθμός και αυτός να αποκομίσει φεύγοντας όλο τον οπλισμό που ήταν πράγμα σπάνιο και απαραίτητο για την ΕΟΚΑ. Η αυτοκρατορία κινητοποίησε στρατό για τη σύλληψή του. Ο ήρωας αναγκάστηκε να αφήσει την αγαπημένη του διδασκαλική έδρα. Δρασκελάει φαράγγια, πηδάει λόφους και μάχεται με τους άλλους σταυραετούς για να προσφέρει τη λευτεριά στη σκλαβωμένη γη. Έτσι πολεμούσε ως τις 10 Ιανουαρίου του 1957, όταν συνελήφθη από τα όργανα των Άγγλων. Οδηγείται στον αστυνομικό σταθμό της αμοχώς του και υποβάλλεται σε ανίκουστα και απάνθρωπα βασανιστήρια. Ας αφήσουμε όμως τον ίδιο να μας τα διηγηθεί απλά, λιτά, χωρίς τόμφο και καφυσιολογία, στο αυτόγραφο ημερολόγιο του. Πέμπτη, 10 πρώτου του 57. Με συνέλαβε η αστυνομία.
η ώρα 4 π.μ. μεσημβρίας. Ξυλοκόπημα από τα 5 π.μ. μεσημβρίας έως τις 11 π.μ. μεσημβρίας στο σταθμό Αμοχώστου. Το απόγευμα 3 με 5 και 9 με 11 μετά μεσημβρία ξυλοκόπημα. Ημέρα φρίκης, αγωνίας, πόνου, σπάσιμο πλευρών, παράλυσης δυνάμεων, ουρεμία, κρύο.

Παρασκευή 11 πρώτου 57. Δεν μπόρεσα να σκεπαστώ με τις πατανίες από απώλεια δυνάμεων. Φρικτή πόνη. Ξυλοκόπημα από 8 έως 10 προ-μεσηβρίας και 3 με 5 μετά μεσηβρίαν. Δεν έφαγα τίποτε από την Τετάρτη. Μόνο νερό. Με δυσκολία περπατώ. Με πολλές προσπάθειες σηκώνομαι. Μέρα και νύχτα γονγίζω από τους πόνους. Κάθε κίνηση και γονγκισμός. Ξαπλωμένος με μαξιλάρι ψωμιά. Τραβώ με το χέρι τα μαλλιά μου για να σηκώσω την κεφαλή μου. Σάββατο 12 πρώτου 57. Η νύχτα πέρασε με φοβερούς πόνους και αγωνία. Από τις 8 έως τις 10 προ-μεσηβρίας με ξυλοκόπησαν άγρια.

Κυριακή 13 πρώτου 57. Ακούω την καμπάνα του Αγίου Γεωργίου εξορεινού να χτυπά. Η καρδιά μου χτυπά, αναγαλιάζει. Παρακαλώ τον Παντοδύναμο να με βοηθήσει, να μου δώσει κουράγιο και θάρρος για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στο μαρτύριο. Παρακαλώ να με ενδυναμώσει, να με αξιώσει να ειδώ την Κύπρο μας ελεύθερη. Ημέρα αγωνίας. Το απόγευμα μπαίνουν στο κελί, με φοβερίζουν.

Δευτέρα 14 πρώτου 57. Την Κυριακή, χθες, έκανα το τάμα μου. Μια λαμπάδα ίση με το ανάστημά μου. Νυκτατρόμου και αγωνίας. Ξυλοκόπημα από τις 8 έως τις 10 προμεσημβρίας και 3 με 5 μετά μεσημβρίαν. Πάλι σχεδόν νηστικός. Ένα γάλα, γιαούρτι και νερό. Προσευχή. Τρίτη 15 πρώτου 57. Μια νύχτα που θα τη θυμάμαι σ' όλη μου τη ζωή. Στις 11 μετά μεσημβρίαν με πήραν στο γραφείο, όπου βρήκα ό,τι μου είπαν. Δύο ηλεκτρικούς προβολής πολύ ισχυράς εντάσεως. Με υποχρέωναν να κάθομαι μέχρι την ροδοδάκτυλη αυγή μπροστά σε αυτούς, σε απόσταση 12 έως 15 ιντσών. Ζέστη, με ψήσανε σιγά σιγά. Τα χείλη μου σχημάτισαν κρούστα.

Τετάρτη 16 πρώτου 57. Ο υδρότας τρέχει αδιάκοπα. Αισθάνομαι ισχυρούς πονοκεφάλους. Μου περιγράφουν σκηνές φρίκης, πως θα με κρεμάσουν κλπ. Απώλεια αισθήσεων. Με περιλούν νερό. Συνέρχομαι. Με μεταφέρουν στο κελί μου δύο Τούρκοι, υποβαστάζοντάς με από τις μασχάλες. Όλη μέρα την Τρίτη δεν με άφησαν να κοιμηθώ. Τρίτη και Τετάρτη, ημέρες τρόμου, ανακρίσεων και αγωνίας. Σάββατο 19 πρώτου 57. Οι ανακρίσεις συνεχίζουν ηχθημερών. Η καμπάνα κτυπά στην εκκλησία του Αγιώργη. Προσεύχομαι, παρακαλώ, ευχαριστώ. Κυριακή 21 57. Με ξύπνησε το χαρμόσυνο σήμαντρο της εκκλησιάς. Προσεύχομαι, αρχίζω να ψάλω ό,τι ήξερα και ό,τι μπορούσα να θυμηθώ από τη Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα τραγουδούσα πατριωτικά άσματα. Τρίτη 12 πρώτου 57. Καθώς με βγάζουν το πρωί και μεσημέρι και το βράδυ, ακούω τις γοερές κραυγές ανακρινωμένων προσώπων. Ασφαλώς τους χτυπούν με τον ίδιο κτηνώδη τρόπο που με χτύπησαν και μένα. Πέμπτη 24 πρώτου 57. Πληροφορούμε ότι φωνεύθηκε ο Μάρκος Δράκος, ένας από τους καλύτερους αγωνιστές. Με λυπεί αυτό κατάκαρδα, αλλά και δεν χάνω το θάρρος και τις ελπίδες μου. Πιστεύω στην ελευθερία της Κύπρου. Αργά ή γρήγορα θα έρθει. Κυριακή 27 πρώτου 57. Μετά από τα πρωινά τροπάρια και ψαλμούς που γνώριζα, άρχισα να σκέφτομαι να σχεδιάζω κάτι στον τοίχο. Συλλαμβάνω την ιδέα. Η ελευθερία με το σπαθί ξεγυμνωμένο και τη σημαία ψηλά. Πέμπτη 31 πρώτου 57. Ανοίγει η πόρτα. Τρίζουν οι αμπάρες. Παίρνω τη σούπα μου από λουβάνες, κρεμμύδια κλπ. Μετά από λίγο ανοίγει ξανά η πόρτα και μου λένε να ετοιμαστώ. Μου βάζουν τις χειροπέδες. Με παίρνει το παράπονο. Με ανεβάζουν στο αυτοκίνητο και με μεταφέρουν στην Κοκκινοτριμηθιά. Νέα ζωή. Έληξε το μαρτύριο. Αρχίζει νέο.

Το μαρτύριο άρχισε ημέρα Πέμπτη και τελείωσε ημέρα Πέμπτη. Στην Κοκκινοτριμηθιά άρχισε νέους αγώνες με τους άλλους γνωστούς και άγνωστους κρατουμένους. Εκεί γνωρίστηκε και με τον Ανδρέα Κάριο. Ο γενναίος αναγνωρίζει αμέσως το γενναίο. Έσμιξαν οι μεγάλες ψυχές τους. Τον αγώνα που ακούσια διέκοψαν, βάλθηκαν να τον συνεχίσουν με περισσότερη ένταση και ορμή ανάμεσα στους ελεύθερους φυλακισμένους. Ήταν δύο υπέροχοι νέοι που πρωτοστατούσαν σε κάθε χριστιανική εκδήλωση. Ταπεινοί, συνετοί, δραστήριοι. Ποτέ δεν έδωσαν αφορμή για παρεξήγηση. Επεβάλλοντο με το ανεπίληπτο παράδειγμά τους. Η αρετή τους ακτινοβολούσε στο πρόσωπο. Οι συμβουλές τους, σοφές και οικοδομητικές, μιλούσαν σ' όλων τις καρδιές. Το παράδειγμα του Κάριου με εδίδασκε. Ο ενθουσιασμός του με ενίσχυε. Η αγάπη του με οικοδομούσε. Η πίστη του με στήριζε.

Ο Κάριος ξεχώριζε κοντά στα άλλα και για τη βαθιά γνώση της Αγίας Γραφής. Ήταν δεινός συζητητής γύρω από θέματα θρησκευτικά, τα οποία κατήχε ιερά, αν και ήταν μονάχα του Δημοτικού. Πιστικός στο λόγο, απλός στους τρόπους, διεύθυνε κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής με πολλή επιτυχία. Ήταν τότε οι γνώσεις του γύρω από θέματα της πίστεως, ώστε ένας απόφυτος γυμνασίου ομολόγησε: «Όποια απορία έχω για δογματικά, ερμηνευτικά και απολογητικά θέματα, καταφεύγω στον Κάριο». Τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς τα θεώρησε σαν ιδιαίτερη ευκαιρία αυτοκαταρτισμού και ιεραποστολής. Πολλές πλανεμένες ψυχές βρήκαν το δρόμο της χάριτος χάρη στον Κάριο. Ταυτόχρονα κατέστρωνε σχέδια ιεραποστολικά για μελλοντική δράση, σαν θα ερχόταν η ώρα της λυκιάς λευτεριάς.

Ο Φώτης Πίτας συχνά αποτραβιόταν σε κάποιο ήσυχο μέρος και βυθιζόταν στη μελέτη και την περισυλλογή. Του άρεσε η ενδοσκόπηση μακριά από τις φωνές. Εκμεταλλευόταν κάθε στιγμή, κάνοντας πολύωρη και γόνιμη συντροφιά με ηθοπλαστικά βιβλία. Λιγόλογος πάντα, αλήγιστος στις αρχές του, συνετός και μετρημένος, έδινε τον τόνο στους κύκλους της Αγίας Γραφής και πλούτιζε τη συζήτηση με τις όριμες και μεστομένες σκέψεις του. Και οι δύο ήρωες, Πίτας και Κάριος, είχαν τους πόθους και τα σχέδιά των. Ήθελαν να βγουν έξω, να πολεμήσουν για την πατρίδα και αν η ανάγκη το καλούσε, να προσφέρουν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στον ιερό της πατρίδος Βωμό. Ναι, έπρεπε να αποδράσουν από εκεί μέσα.

Η έγκριση του αρχηγού Διγενή για δραπέτευση ήρθε από μέρες. Το σχέδιο κατεστρώθη με λεπτομέρεια και μυστικότητα. Η νύχτα πέρασε γεμάτη προσμονή και προσευχή θερμή. Το αυτοκίνητο με δώρο τον ξανθό καρπό, τα βαροσχήτικα πορτοκάλια έφτασε. Άγγλοι στρατιώτες και Τούρκοι αστυνομικοί το φρουρούσαν και επόπτευαν το ξεφόρτωμα. Κάποιοι βάλθηκαν να τους κουβεντιάζουν, να τους λένε αστεία για να τους αποσπάσουν την προσοχή. Έτσι οι τέσσερις κρατούμενοι που ήσαν σε μακρινά χωριστά διαμερίσματα και παρά τον αυστηρό αποκλεισμό έφτασαν αθέατοι και κλειστήκαν κάτω από το όχημα σε μια ειδική κρύπτη. Το πώς είναι μυστικό του αγώνος και σε αυτό έχουν άλλοι το λόγο. Πάντως είναι μια ηρωική διάσωση που οφείλεται σε θαύμα. Ο ένας εκ των τεσσάρων γλίτωσε από βέβαιο θάνατο γιατί τον σκέπασε του Θεού το χέρι.

τελείωσε κάποτε το ξεφόρτωμα. Οι φρουροί έκαναν διπλή έρευνα στο αυτοκίνητο και το βρήκαν εντάξει. Έφευγε εκείνο στις 11 το πρωί της 12ης Μαρτίου του 1958, άδειο φαινομενικά, στην ουσία όμως φορτωμένο με τον πιο πολύτιμο φορτίο. 4 φρογερούς αγωνιστάς της ΕΟΚΑ που έμελε να αποβούν δυναμικά στελέχη. 2 από αυτούς, ο Κάριος και ο Πίτας, θα δημιουργούσαν στην Κύπρο το σύγχρονο Χάνι της Γραβιάς.

αυτοκίνητο έφτασε στο ηρωικό παραλίμνη και άδειασε το φορτίο του σε ένα παραλιακό περιβόλι. Ορίζοντας της θάλασσας, πλάτινε της γενναίας ψυχής του στον ορίζοντα. Πέρα στο βάθος κάποια ψαροπούλα λυκνιζόταν σταν άλαφρο κύμα και από πάνω της σπαθάτα, χιονάτα, καμαρωτά τα πουλιά της νοσταλγίας η γλάρη. Η παρουσία τους, καθώς διέγραφαν ολόλευκες περισπομένες πάνω από τον βαρκάρι, ήταν μια νότα νοσταλγική στη θαυματουργική διαφυγή. Νοσταλγίες και πόθη αναδεύθηκαν στις ψυχές των ελευθερών παλικαριών. «Μόλις εφθάσαμε», διηγείται ο ένας από τους τέσσερις, «η πρώτη μας μέριμνα ήταν να ευχαριστήσουμε τον Θεό όλοι μαζί σκηνή προσευχή και να τον παρακαλέσουμε θερμά όπως μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε πλήρως εις την μεγάλη κλίση της πατρίδος μας και να αγωνιστούμε μέχρι θανάτου δι' να την ελευθερώσουμε. Είχα μαζί μου πιστών σύντροφων και την Καινή Διαθήκη, δια τούτο το απόγευμα επροχωρήσαμε εις ένα απόμερο και ήσυχον μέρος ενός περιβολιού και μελετήσαμε το 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Οι διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίες και το σωπές της γης. Τι δύναμη αντλήσαμε από αυτό το κεφάλαιο της Αγίας Γραφής.

Χωρίστηκαν και οι τέσσερις με ένα θερμό αδελφικό ασπασμό το βράδυ της 1ης Απριλίου του 1958, αφού έδωσαν υπόσχεση πως θα μείνουν για πάντα αδελφωμένοι. Ο ένας έφυγε για την Πιτσιλιά, ο άλλος για τη Σολέα, ο Πίτας και ο Κάριος για τη Μεσαωρία. Ο καθένας τους ήταν και ένα ηφαίστειο. Λάβα σκόρπιζε στο διάβα του. Ο δυνάστης τους φοβόταν. Έκαμε το παν για να τους ανακαλύψει. Μάταιος κόπος. 5 μήνες ύστερα από την απόδρασή του, ο Πίτας έστελνε τούτη την επιστολή σε κάποιο κρατούμενο. Το κείμενό της δείχνει τον αγνό πατριωτισμό του, τις ανησυχίες του και την πίστη του για την τελική νίκη. Αγαπητέ μου, 5 μήνες έχουν περάσει από τότε που ο Κύριος μας κάλυψε με το πέπλο του για να περάσουμε μπροστά από τα μάτια του λυσσασμένου Άγγλου φρουρού. Αυτή τη στιγμή φέρνω στη σκέψη μου τις χιλιάδες αδέλφια που νυχθημερών στενάζουν κλεισμένοι στου κατακτητού τα ναζιστικά στρατόπεδα. Τις 2.000 οικογένειες που έχουν από χρόνια στερηθεί τον πατέρα, τον αδελφό ή και τους δύο μαζί. Είναι στιγμές που η καρδιά του ανθρώπου ραγίζει από παράπονο. Ραγίζει και θέλει να γίνει χίλια κομμάτια, βλέποντας το δράμα του ελληνικού κυπριακού λαού, την τραγωδία της Κύπρου μας. Μια δράκα Έλληνες αγωνίζονται για να διώξουν μια αυτοκρατορία, να αντιμετωπίσουν ένα βάρβαρο λαό σαν τους Τούρκους και να ανταπεξέλθουν στους κόκκινους εχθρούς του αγώνος. Και αναλογίζομαι, μήπως δεν είναι οι ίδιοι αυτοί Έλληνες που για εκατοντάδες χρόνια ζούσαν σκλαβωμένοι σε μια λιθαργική κατάσταση που δύσκολα πίστευε κανείς πως είναι Έλληνες. Ναι, από την ίδια ύλη είναι φτιαγμένη η καρδιά της Κύπρου, από την οποία τράφηκε και η καρδιά των μαραθωνομάχων, των Σπαρτιατών, των κλεφτών του 21 και των παλικαριών του 40. Όσο πιο σύντομα θα εξαγνιστεί η Κύπρος μας για να ριχτεί στην αγκαλιά της μάνας. Αδέλφια, ο κάθε αγωνιζόμενος είναι και ελεύθερος. Όλοι αδελφωμένοι, μονιασμένοι με του Θεού τη βοήθεια, ας βαδίσουμε τον δρόμο του Γολγοθά, το δρόμο προς τη Λευτεριά. Με αδελφική αγάπη, Φώτης. Η επιστολή γράφτηκε από τον ήρωα 4 ημέρες πριν από την επική μάχη στο Λιοπέτρι.

Από τις 30 Αυγούστου του 1958 ο Φώτης είχε φτάσει στα Κοκκινοχώρια μαζί με τον άλλον ήρωα, τον Ηλία Παπακυριακού. Ήταν και ο Ηλίας ψυχή γεμάτη πόθο για τη λευτεριά της Κύπρου. Γεννημένος στη Λιθράγκομη της αμοχός του 25 Ιανουαρίου 1936, ποτίστηκε από νωρίς με τα ελληνοχριστιανικά ιδανικά. Από μικρός παρουσίαζε πρώιμη εξυπνάδα και ωριμότητα. Στο γυμνάσιο διακρινόταν και την επίδοσή του στον αθλητισμό. Σαν ανέμισε το ράσο του εθνάρχης και σαν σάλπισε πολεμικό πεάνα ο διγενής, ο τελειόφυτος μαθητής του γυμνασίου Ηλίας δεν δίστασε να αφήσει τα μαθήματα για χάρη του αγώνος. Δεν πρόφτασε να πάρει το απολυτήριο του γυμνασίου. Το σχολείο του όμως, τιμώντας την προσφορά της ζωής του και τον αγνό του πατριωτισμό, του απένιμε το απολυτήριο με τα θάνατο. Ως τις αρχές του 1957 εργάζεται για τον αγώνα θαραλέα και τολμηρά μέρα νύχτα. Κάποτε προδόθηκε. Αναγκάστηκε τότε να φύγει από το Βαρόσι, δίνοντας τον όρκο πως δεν θα συλληφθεί ποτέ ζωντανός. «Ηθάμε στους ζωντανούς αγωνιστές ή στους πεθαμένους», είπε στη μάνα του. Την ασπάστηκε και έφυγε. Έσμιξε κι αυτός με τα άλλα παλικάρια της ΣΕΟΚΑ που κατέπλησαν τον κόσμο με τα ανδραγαθήματά τους. Το λεβέντικο αναστημά του, η επιβλητικότητα και η αγάπη του προς το Θεό και την πατρίδα τον έκαμαν σεβαστό και αγαπητό ανάμεσά τους. Με ένα του λόγο κατακτούσε όλους. Ο λαός τον γνώριζε με το όνομα Μακρύς. Η οργάνωση τον ήξερε Ξάνθο, Σακτούρι, Τέλων, Ιώβ. Τα κατορθώματά του στην περιοχή Λύσης Άσιας από τον Μάρτιο του 57 και έπειτα σπάζουν το ηθικό του εχθρού και αναπτερώνουν το φρόνημα του λαού. Τους άνδρες του συμβουλεύει, τους εμπνέει, τους ελέγχει. Μερικούς τους τιμωρεί αυστηρά όταν δεν στέκονται στο ύψος τους. Μια νύχτα του Ιουλίου του 58, περπατώντας με κάποιο συναγωνιστή του, βλέπουν απέναντί τους τους προβολείς ενός στρατιωτικού αυτοκινήτου. Οι Άγγλοι τους είχαν ρίξει κιόλας τις πρώτες ρηπές. Δεν χάνει το θάρρος το Μακρύς. Οπλίζει με αστραπιαία ταχύτητα το αυτόματό του, βάλει ενάντια στους προβολείς και τους σπάζει. Με μια απλώνεται παντού σκοτάδι. Οι εχθροί ρίχνουν στα σκοτεινά και ο Μακρύς το ίδιο. Αποτέλεσμα, τραυματισμός του ηρώου στο πόδι και θάνατος δύο Άγγλων στρατιωτών. Δεν λυπήθηκε που τραυματίστηκε. Του στήχησε όμως, γιατί δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στην ηρωική επίθεση που έκαμε ο αθάνατος πίτας ενάντια στο δυνάστη στη Λύση. Ο Μακρύς, λόγω στρατιωτικού αποκλεισμού, κλείστηκε τότε σε έναν οχυρώνα. Σε λίγες μέρες πήγε σε ένα δεύτερο οχυρώνα για περισσότερη ασφάλεια. Το κλείσιμο τον ωφέλησε. Το πόδι του γιατρεύτηκε. Στις 30 Αυγούστου συναντάται με τον Πίτα. Οι δύο ήρωες συνάντησαν ύστερα στα περιβόλια ανάμεσα Λιοπετρίου και Αυγόρου τους άλλους δύο, τον Κάριον και τον Σαμάραν.

όλα προχωρούσαν καλά στο ηρωικό Λιοπέτρι. Σε εκείνο το χωριό παπλώνεται στον κάμπο τον πλατή της Μεσαρκάς, που σα γιορκίσει τα ίζημάνες τσεπεδιά. Οι τέσσερις αγωνιστές της ΕΟΚΑ λύουν ζητήματα της οργανώσεως, εκπαιδεύουν τους νέους στην τεχνική του αγώνος και ταυτόχρονα τους εμπνέουν.

Ήταν περασμένα μεσάνυχτα της 1ης Σεπτεμβρίου όταν τα σκυλιά του λιοπετρίου ξεκουλουριάστηκαν, τέντωσαν τα αυτιά και δοκίμασαν να γαυγίσουν. Αρκέστηκαν όμως να αληχτήσουνε ανατριχιαστικά. Το τυφλό ένστικτο κάτι τους προμηνούσε. Σε λίγα λεπτά ακούστηκαν καθαρά θόρυβοι στρατιωτικών οχημάτων, πηδήματα και βαρύ ποδοβολητό. Πλάκουσαν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και απλώθηκαν σε όλο το χωριό. Γύρω-γύρω τόζουσαν πλήθος όργανα της αποικιοκρατίας. Οι πληροφορίες ήταν σαφείς και ακριβείς. Ο Κάριος, ο Σαμάρας, ο Παπακυριακού και ο Πίτας σκέφτηκαν προς στιγμή να δραπετεύσουν, μα βρέθηκαν αντιμέτωποι με το στρατό και παραιτήθηκαν. Απεφάσισαν να μπουν σε ένα αυτοκίνητο που τους περίμενε και καθώς εκείνο θα έβγαινε, αυτοί θα πυροβολούν συνεχώς ώσπου να σπάσουν και να ξεφύγουν από τον κλειό. Τόλμησαν. Οι πυροβολισμοί τους σκότωσαν ένα στρατιώτη. Έγιναν όμως αφορμή να αρχίσει από παντού καταιγιστικό πυρ. Μία λύση απόμενε. Να συμπτυχθούν στο χωριό, να πολεμήσουν και να πέσουν με ένδοξο θάνατο. Για παράδοση, ούτε σκέψη.

Οι τέσσερις κλείστηκαν τότε στον αχυρώνα του Καλή. Για τον Παπακυριακού ήταν ο τρίτος αχυρώνας της ζωής του. Ήταν Τετάρτη πρωινή. Ένα αυγινό καχεκτικό αεράκι δοκίμασε να φυσήξει, αλλά προτίμησε να σταματήσει. Ξύπνησε το Λιοπέτρι. Ο στρατός μάζεψε όλους τους κατοίκους και ως τις 3 το απόγευμα έκανε ανακρίσεις. Άλλοι στρατιώτε πήγαν προς τον αχυρώνα. Τον έψαξαν προσεκτικά. Δεν βρήκαν τίποτα. Πήγαν και δεύτερη φορά. Ερεύνησαν. Τίποτε. Πήρε να βραδιάζει. Η φθινοπορεινή νύχτα σκέπασε τη φύση με τον πένθυμο πέπλο της. Ο καθαρός ουρανός ήταν κατάστικτος από τα τρεμάμενα αστέρια που κοίταζαν κάτω δειλά, φοβισμένα. Οι λιοπετρίτες ξαγρυπνούσαν σιωπηλά με την αναπνοή συγκρατημένη, αλλά με πίστη και ελπίδα στο Θεό. Στον ταπεινό τον αχυρώνα οι ήρωες ετοιμάζονται. Της πνοής τους τον ρυθμό τον κυβερνούν μέσα στην αντάρα που πρόκειται να ξεσπάσει. Δεν τους φοβίζει η άγρια φάρα. Η ψυχή τους δεν λογιάζει αριθμό. Είναι έτοιμοι να χτυπήσουν και να πέσουν. Να πεθανίσκεις εν χαρά για τούτη γη τσεμόνων. Σε λίγο τούτος ο τόπος ο παραγνωρισμένος θα γίνει κάστρο απόρθητο, οχυρό άπαρτο, προσκύνημα, σύμβολο.

Πέρασαν τα μεσάνυχτα. Οι στρατιώτες πάνε στο σπίτι του Καλή. Χτυπούν βαριά την πόρτα. Ανοίγει. Τα ερωτήματα και οι απειλές πέφτουν βροχή. Πού κρύβονται οι καταζητούμενοι? Ο Κύπριος χωρικός σιωπά. Ο Βράχος. Μιλά ο Βράχος. Ο Βράχος βλέπει και ακούει. Τίποτε άλλο. Κάποιος στρατιώτης άρπαξε τον οικοκύρη, τον οδήγησε στον Αχυρώνα, τον έβαλε για προκάλημα και άρχισε να πυροβολεί προς την καμωμένη από ξερολιθιά χαμοκέλα. Οι αγωνιστές ηγούν, δεν απαντούν, ούτε με φωνές, ούτε με πυρά. Λύσαξαν οι Άγγλοι και τα έβαλαν με τον Καλή και την οικογένειά του. Τον απείλησαν, τον κτύπησαν, μα εκείνος έμεινε αμίλητος.

Ξημέρωσε η Δευτέρα Σεπτεμβρίου. Νέες φωνές, νέες απειλές, νέους αποκλεισμούς στο χωριό, νέο κύμα βασανιστήριων για τον Παναγιώτη τον Καλή. Πήρε να ανεβαίνει ο ήλιος και να πυρώνει τη γη. Οι στρατιώτες πλησίασαν τον Αχυρώνα και άρχισαν να τον κυκλώνουν, όταν άρχισε από μέσα η επίθεση των ηρώων. Η μάχη ήταν σκληρή, μα οι ψυχές των αγωνιστών δεν λυγίζουν. Κάστρα γίνονται τα στήθη, λιονταρίσχες οι καρδιές, ψηλά κρατάνε τη θεία δάδα και πολεμούν. Ένας Άγγλος που ήξερε τα ελληνικά τους φώναξε δυνατά και τους ζήτησε να παραδοθούν. Και τότες βρόντισε από τον Αχυρώνα η φωνή του θρυλικού Σαμάρα: «Μολόν λαβέ». Η ελληνική ιστορία επανελήφθη για άλλη μια φορά. Ο Λεωνίδας ξανάζησε. Σταμάτησαν για λίγο οι πυροβολισμοί για να αρχίσουν πυκνότεροι και σφοδρότεροι και από τα δύο μέρη. Κόλασε η φωτιά και το μολύβι. Το οχυρό κτυπιόταν με βαριά όπλα. Τριών τύπων χειροβοβίδες έριξε ο στρατός και κοντά σε αυτές 11 βόμβες τύπου ρουκέτας και πλήθος καπνογόνα. Τα αποτελέσματα μηδαμινά. Οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές. Οι γυναίκες του Λιοπετριού παρακολουθούσαν από τις σχισμές των παραθύρων τις νευρικές κινήσεις των στρατιωτών. Άκουγαν τους ξερούς κροταλισμούς των πολυβόλων ανάμεικτους με τις στριγκές φωνές των αξιωματικών που έδιναν οδηγίες για την κατάληψη του οχυρού. Συντάκτης κυπριακής εφημερίδος που επεσκέφθη τη σκηνή της μάχης έγραφε πως οι γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια της μάχης γονιπετής προσήφχοντο υπέρ της σωτηρίας των υπερασπιστών του οχυρού. Πόσα δεν είπαν εκείνες οι ευσεβείς Κύπριες με δάκρυα και θέρμη στον παντοδύναμο. Όλα τα εικονοστάσια του Λιοπετριού και όλα τα σπίτια είχαν γίνει επί 4 ώρες ένα τεράστιο προσευχητάρι. Πώς λοιπόν να λυγίσουν οι αγωνιστές?

Στο Αυγόρου, το χωριό του Κάριου, η μάχη ακουγόταν καθαρά. Οι καπνοί της ανέβαιναν ψηλά και έδιναν την εντύπωση μιας τεράστιας πυρκαγιάς. Η ψυχή της μάνας έχει κάτι αθέατους δέκτες που συλλαμβάνουν μυστικά και ξαφνικά κάποιες γνώριμες φωνές των σπλάχνων της φωνές. Το ίδιο συνέβη και με την Φλουρέντζα του Αυγόρου, τη μάνα του Κάριου. Άκουσε την αντάρα της μάχης και κάτι ψυχανεμίστηκε. Βγήκε στο ξοπόρτι, έβαλε την ανοιχτή παλάμη πάνω από τα φρύδια για να τη σκιάζει τον ήλιο, κάρφωσε το βλέμμα κατά το λιοπέτρι, είδε αχνά τους καπνούς, σταυροκοπήθηκε και πρόφερε «Δύναμη γέ μου, να πεθάνεις Λεβέντης».

Κάποια στιγμή, ο ένας από τους αγωνιστές έκαμε ηρωική έξοδο μέσα από τους καπνούς, πυροβολώντας ασταμάτητα. Ήταν πίδημα θανάτου. Το ξέρε, μα το έκαμε. Έπεσε σαν ήρωας.

έγινε νέα έφοδος του στρατού για να καταληφθεί ο Αχυρώνας. Απεκρούστη όμως με καταιγιστικό πυρ. Κορμιά στρώθηκαν κατά γης. Κάποιος στρατιώτης προχώρησε πιο μέσα, αλλά δέχθηκε μια ρηπή πολυβόλου. Απάντησε με αποτέλεσμα να σκοτώσει τον δεύτερο ήρωα.

Πέρασε το μεσημέρι. Οι προσπάθειες του κατακτητού απετύχαν ανοιχτρά. Έφρυξαν από το κακό του οι σιδηρόφρακτοι. Οι ήρωες θα είχαν κερδίσει τη μάχη. Ή μήπως δεν την είχαν ουσιαστικά κερδίσει? Αν οι εχθροί πολυάριθμοι, άριστα εξοπλισμένοι, με υπεροχή όπλων ασύγκριτοι, πολεμώντας από θέσεως ισχύως, δεν μεταχειρίζονταν απαράδεκτο τρόπο και απάνθρωπο. Δεν ξέρω αν οι διεθνείς κανονισμοί πολέμου και ο στοιχειώδης ανθρωπισμός, πρέπει να υπάρχει και στον πόλεμο ανθρωπισμός, επιτρέπουν στο ισχυρότερο στρατόπεδο τέτοια σαδιστικά μέτρα. Οι γενναίοι της Αγγλίας, ύστερα από βαριές απώλειες, πέτυχαν να ανέβουν στη στέγη του Αχυρώνους. Άνοιξαν μια τρύπα και από εκεί έριξαν άφθονη βενζίνη στο στιβαγμένο Άχυρο. Κατέβηκαν και με ένα φλογοβόλο ανέφλεξαν το έφλεκτο υλικό. Τους δύο ήρωας που προσπάθησαν να πεταχθούν έξω πυροβολώντας, τους κάλυψαν οι καπνοί, τους έζωσαν οι θεόρατες φλόγες και τους χτύπησαν οι σφαίρες από τα δαιμονισμένα πολυβόλα. Κόπασαν οι ρηπές. Σιγή θανάτου απλώθηκε παντού, ενώ οι φλόγες αγκάλιαζαν και έγλυφαν τον ρημαγμένο Αχυρώνα. Και ενώ οι καπνοί ανέβαιναν ψηλά, κατακόρυφα, οι ψυχές αγνές, καθάριες, πετούσαν στην Αθανασία με συνοδεία τους καπνούς της μάχης και τη δόξα.

προσευχές των γυναικών του Λιοπετρίου ανταμείφθηκαν με το παραπάνω. Ο γιος της Φλωρετζούς και οι άλλοι τρεις πέθαιναν λεβέντες. Οι τέσσερις έμεναν στην Αθανασία. Στην εκκλησιά του Λιοπετριού, στον Άγιο Ανδρόνικο, με τις παλιές τοιχογραφίες, κλαίει ο κόσμος. Ο παπάς μνημονεύει και δέεται υπέρ των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και ευσεβώς πεσόντων. Και ένας ψάλτης σεμνός στέκεται στο δεξί στασίδι, σκουπίζει τα δάκρυα, καταπίνει τον πόνο, πνίγει το παράπονο και με τρεμάμενη φωνή συμπληρώνει: «Αιωνία η μνήμη αυτών. Είναι ο πατέρας του Σαμάρα».

Από τις 2 Σεπτεμβρίου του 1958, αγαπητοί μας φίλοι, το Λιοπέτρι εξασφάλισε υψηλούς τίτλους εθνικής αξιοπρεπίας. Η θυσία των ηρώων του Αχυρώνος το ανέβασε στα ύψη των Θερμοπυλών. Από εκείνο το φθινοπορεινό δειλινό, ο Πίτας, ο δάσκαλος των παιδιών, έγινε ο εθνικός δάσκαλος της φιλοπατρίας και του καθήκοντος. Ο δάσκαλος όλων όσοι αγαπούν την ελευθερία. Μπήκε και αυτός στη χωρία των διδασκάλων του γένους. Και μαζί με τους 3 συντρόφους του, έγινε ανεξάντλητο κεφάλαιο παραδειγματισμού της ελληνικής νεολαίας. Όσοι από τους ελεύθερους λαούς της γης θέλουν να αναβαπτιστούν σε ιδανικά, ας πάνε στο Λιοπέτρι, ας πάρουν λίγο καψαλισμένο χώμα, ζυμωμένο με αίμα και δάκρυα. Είναι το ίδιο με εκείνο που είναι στρωμένο το χάνι της γραβιάς, με εκείνο που σκεπάζει τον τόπο της θυσίας του Σαμουήλ, του Καψάλη, του ηγουμένου Γαβριήλ. Ας το πάρουν οι λαοί και ας το κάμουν φυλακτό, κρεμώντας το στα στήθη. Θα νιώσουν στις καρδιές αισθήματα αληθινού μεγαλείου.

στο Λιοπέτρι, ένα σεμνός αδριάντας με τους τέσσερις ήρωες, τον ένδοξο λόχο, στέκεται στο ταπεινόν Ασιερονάριν. Οι Λιοπετρίτες, δουλεύοντας για την αναστήλωση του Αχυρώνος και το στήσιμο του μνημείου, βρήκαν στον ανατιναγμένο χώρο πολλές καινές διαθήκες, άλλες καψαλισμένες και άλλες ανέγκυχτες. Ήταν το βιβλίο των ηρώων που κάνει ήρωες. Ήταν η τροφή που τους έθρεψε και τους θέργεψε. Το μυστικό της κάθε αληθινής νίκης.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
2: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

με ένα ξαναγέννημα στη σκέψη, ένα αναπετάρισμα στο νου και τις αισθήσεις και μια ζωογόνα διάθεση για αναδημιουργία και ανάπλαση, δρασκελίζουμε όλοι μας, αγαπητοί φίλοι, το μήνα Σεπτέμβρη. Ευχηθήκαμε το καλό μήνα, καλή πνευματική χρονιά και αφήνοντας πίσω μας την ανέμελη και χαλαρή ζωή του καλοκαιριού, ο καθένας μας από τη δική του σκοπιά βάζει καινούρια αρχή στη ζωή του, κάνει αρχή μετανοίας, επαναπροσδιορίζει την πορεία του.

καινούριο ταξίδι λοιπόν, φθινοπορεινό. Μικρό ή μεγάλο δεν έχει σημασία. Αρχινά για όλους μας με αρινό προορισμό. Αυτή είναι η λαχτάρα ολονών μας και εκεί όλοι προσβλέπουμε. Στην άνοιξη και το καλοκαίρι. Μακριά από χειμώνες και παγετώνες. Χωρίς πολλές φουρτούνες. Χωρίς απρόοπτα. Και ο καιρός να είναι εύθυος. Για να φτάσουμε στον προορισμό μας, στην πρόσκαιρή μας Ιθάκη, χωρίς απώλειες, με ορθό το κεφάλι, με χαμόγελο, με λεβεντιά. Γιατί πάντοτε, εκείνο που στο τέλος μετρά, είναι η κατάληξη. Υπομένω, επιμένω, παραμένω στην οδό της χριστιανικής ασκήσεως μέχρι τέλους. Ο Θεός και πλάστης μου βροντοφωνεί. Αγώνησε υπέρ της αληθείας, και συμπορεύσομαι με τα σου.

στις αποσκευές μας, αγαπητοί φίλοι, ιδιαίτερα για τους νέους, τέτοιο καιρό, πλεονάζουν τα όνειρα, οι προσδοκίες, η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτή τη χρονιά θα τα πάω καλύτερα, μπορώ, θα τα καταφέρω, πάντα με τη συντρόφευση και τη χάρη του Χριστού και της Παναγίας μας. Τα νέα όνειρα έρχονται να αντικαταστήσουν τα παλιά, νέοι αγώνες να προστεθούν στους υφιστάμενους. Τα παλιά αξιολογούνται, κάθε καλό που αποκτήθηκε μένει για να δώσει τους δικούς του καρπούς του πνεύματος. Κάθε επιτυχία αποτελεί ένα ακόμη σκαλοπάτι για τον τελικό στόχο. Κάθε όμορφο φυλάτεται ως γλυκιά νοσταλγική ανάμνηση. Και τα άλλα, αυτά που μας κράτησαν άγρυπνο στα βράδια, που μάτωσαν την ψυχή μας. Αυτά, φίλοι μας, ανάλογα με το βάρος της πίκρας και της οδύνης που κουβαλούν, αφήνονται πίσω να ξεχαστούν, να σβήσουν, όπως αυτά που μένουν κάτω από κάποιο πετραχύλι και πάβουν να σε βασανίζουν.

Δεν είναι μόνο τα όνειρα που έχουν τη θέση τους στο καινούριο τούτο ξεκίνημα. Είναι και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό και περισσότερο αναγκαίο. Τα εφόδια. Γιατί πώς θα βγούμε ανοχήρωτοι και αθωράκιστοι, μάδια φαρέτρα, στο πέλαγος, στο στίβο, στην κάθε μικρή ή μεγάλη μάχη. Κάποιος μας περιμένει πάντοτε να μας θωρακίσει, να μας αναπαύσει. Δεύτε προς με πάντες σηκωπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου εμάς. Και έχουμε τόση ανάγκη την αγάπη του και την προστασία του.

Για κάποιους, αγαπητοί ακροατές, ο Σεπτέμβρης δεν είναι παρά η συνέχεια του Ιούνιου. Ένα διάλειμμα μονάχα από την καθημερινή ρουτίνα και μετά πάλι στον στίβο. Σε αυτούς ευχόμαστε καλή συνέχεια. Για άλλους, ο Σεπτέμβρης είναι μια ολότελα νέα αρχή. Όσοι πέτυχαν μια θέση σε κάποιο πανεπιστήμιο, ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους με αδειμονία. Σε αυτούς ευχόμαστε καλό ξεκίνημα. Και όσοι τέλειωσαν τις σπουδές τους, ετοιμάζονται να ανοίξουν τις φτερούγες τους για την επαγγελματική τους πορεία. Αναζητούν να βρουν μια θέση στον τομέα για τον οποίο αγωνίστηκαν και μόχθησαν. Σε αυτούς, καλή επιτυχία! Φίλοι μας, καλή και ευλογημένη νέα πνευματική χρονιά σε όλους, όπου και να είστε, και καλή υπομονή!

Ξαναγύρισε αθόρυβα, συνεσταλμένα, με τα γλυκά της χρώματα και τους ήπιους τόνους, η αρχή της συνδίκτου, η νέα εκκλησιαστική χρονιά, η 1η Σεπτεμβρίου, και η Εκκλησία παρακαλεί: «Επέστη η είσοδος του εν ιαυτού φιλέορτη, βοήσομεν εκτενώς. Κύριε, ευλόγησον τα έργα των χειρών σου και καταξίωσον ημάς, λυσιτελώς περαιώσε την του χρόνου περίοδο».

με το φθινόπωρο, φίλοι μας, το ξεκίνημα της νέας δημιουργίας, χωρίς τυμπανοκρουσίες και πανηγυρισμούς. Αντίθετα μάλιστα, τόνοι και χρώματα και εντυπωσιασμοί στη φύση, όλα σε ύφεση, γιατί το φθινόπωρο προσφέρει σιωπηλά το ήσυχο σύνθημα: η αρχή έρχεται από μέσα. Η εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος προσφέρει στη ζωή και στον άνθρωπο το πλαίσιο της τροφής προς τα μέσα. Τα δέντρα αποθέτουν την πλουμιστή των καλών ημερών φορεσιά τους, φυλώματα θαλερά και λουλούδια. Ο ουρανός παίρνει το ήσυχο χρώμα που σου επιτρέπει περισσότερο να τον κοιτάζεις νοσταλγικά, χωρίς να σε θαμπώνει. Χαμηλώνει το φως και οι εξοχές φανερώνουν σαν να στοχάζονται την γοητεία των φωτοσκιάσεων σε μονοπάτια του δάσους και σε ραχούλες. Οι επιδείξεις των πουλιών συμμαζεύονται. Η συμφωνία της σιγαλιάς δειλά-δειλά απλώνεται στη φύση. Είναι η ώρα όπου η εξωτερική δραστηριότης, ο οργασμός της καρποφορίας και της επιδείξεως σταματά. Στη βαθιά σιωπή, η φύση στρέφεται στα βάθη της γης για να ετοιμάσει το θαύμα της ανοίξεως. Έτσι κανόνισε ο δημιουργός το ρυθμό για τη φύση. Αλλά αυτός ο ρυθμός της σιωπής δίνει την κλίση της εσωστρέφειας και στη ψυχή του ανθρώπου. Όλα μας καλούν να στραφούμε προς τα μέσα, στα βάθη μας, και εκεί στη σιωπή του στοχασμού και της ηρεμίας να ανακαλύψει η ψυχή μας, μακριά από τον βαρβαρισμό των θορύβων, την ομορφιά του δικού της τοπίου, την αξία του δικού της φωτός και του δικού της λόγου.

για τον άνθρωπο φίλη μας το φθινόπωρο δεν είναι μόνο μια χρονική περίοδος, μικρή ή μεγάλη, μέσα στον χρόνο. Είναι χρονικά διαλύματα, διάσπαρτα στην καθημερινή ζωή με όλες τις εποχές και τις περιστάσεις. Είναι οι ώρες της περισυλλογής και της σιωπής. Ώρες που ο ίδιος ο άνθρωπος επιλέγει για να στραφεί μέσα του, να κουβεντιάσει με την ψυχή του, μακριά από τον φλίαρο λόγο που μαστίζει τον εσωτερικό μας κόσμο και ευτελίζει την αξιοπρέπεια και τη σοβαρότητά μας. Στη σιωπή, για να ακουστεί με ευκρίνεια ο λόγος της ευθύνης για τα πεπραγμένα μας, τα φανερά και κρυφά, για αυτά που απλώνουν παράνομα τα πλοκάμια τους μέσα μας, διαθέσεις και λογισμοί αθέμητοι και αμαρτωλοί που σκοτεινιάζουν τη συμπεριφορά μας και την καθαρότητα του ψυχικού μας κόσμου.

Είναι θέμα προσωπικής ευθύνης και πνευματικής ισορροπίας να ανασύρει κανείς την επιφάνεια, την συνείδηση της αξίας της ψυχής του, την ωραιότητα της αγιότητος για την οποία μας έχει πλάσει ο Δημιουργός μας, την ευτυχία μας.

επιστροφής της ψυχής μας στον πλούτο, στη σιγή του δικού μας φθινοπόρου, για να απλωθεί η γαλήνη και να ακουστεί η φωνή του Θεού, συγχωρητική, διδακτική, καθοδηγητική, παρήγορη, ελεγκτική, φιλική, πατρική, για να μας πει πού να βρούμε τη ζωή μας το νόημα και την ομορφιά της αιώνιας αξίας μας.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Εγώ δε είδιστα, εκδαπανηθήσουμε υπέρ των ψυχών ημών. Αν εκδιήγητε είναι οι θυσίες του γέροντα, χάριν της αδερφότητος. Τα 5 πρώτα χρόνια, για λόγους ξενιτίας, οι αδερφές δεν μετέβαιναν στην πόλη. Όλες τις αγορές και τις συναλλαγές με τον κόσμο τις είχε αναλάβει ο παππούς. Κατέβαινε λοιπόν πεζή στο Αλεποχώρι και με το λεωφορείο επήγαινε στα Μέγαρα για να εξυπηρετήσει τη Μονή. Ο τότε δήμαρχος των Μεγάρων, βλέποντας πόσο εταλαιπωρείτο, αγόρασε ένα γαϊδουράκι και το εχάρισε στη Μονή. Τώρα οι μετακινήσεις και οι μεταφορές των προμηθειών έγιναν πιο εύκολες. Αλλά το μικρό υποζύγιο ήθελε τη φροντίδα του. Γι' αυτό ο παππούς έκτισε μόνος του ένα στάβλο και μία αποθήκη για τις τροφές του ζώου. Αργότερα οι νέοι των Μεγάρων, επειδή έβλεπαν τους κόπους που υφίστατο ο ιερεύς του υψίστου, διανύοντας πεζός και βαριφορτωμένος τόσο μεγάλες αποστάσεις, έκαναν έρανο μεταξύ τους στο καφενείο και του εδόρισαν ένα μεταχειρισμένο τζιπ. Σημειωθεί το ότι τα παιδιά εκείνα

πολλοί τον διατηρούν ακόμη στη μνήμη τους να τρέχει μετά την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία με το επιτελείο των αδερφών για να ελευθερώσει τα αυτοκίνητα που είχαν κολλήσει στις λάσπες και κινδύνευαν μέσα στις κακοτοπιές. Άλλοι τον ενθυμούνται να επισκευάζει τα χαλασμένα οχήματα ύπτιος μέσα στα λασπόνερα. Χαρακτηριστικό της ανιδιοτελούς αγάπης και ταπεινώσεως του γέροντα ήταν η τελεία εν γνώση υπακοή του σε μικρούς και μεγάλους. Κάποτε είχε παγιδευθεί μέσα στη λάσπη ένα ταξί και ως συνήθως εκάλεσαν τον παππού να το ξεκολλήσει. Ο οδηγός, ο οποίος ήταν από άλλη πόλη και δεν εγνώριζε το γέροντα, τον διέταξε με πολλή αυθάδεια να προσαρτήσει το αυτοκίνητό του στον τζιπ λέγοντας «Πέσε κάτω να το κοτσάρεις και εγώ θα σε πληρώσω». Όλοι οι παριστάμενοι και το συνεργείο των αδερφών αντέδρασαν με το θράσος του. Ο παππούς όμως του χαμογέλασε συγκαταβατικά και χωρίς καμία δυσανασχέτηση εξάπλωσε μέσα στις λάσπες για να προσδέσει τα δύο αυτοκίνητα και να δημιουργήσει το ταξί. Οι αδερφές τότε για άλλη μια φορά κατενόησαν εκ των πραγμάτων τι σημαίνει εν Χριστώ υπακοή και ταπείνωσης. Είχαν συνεχώς κοντά τους την αλάνθαστη πηξίδα που τους υπεδείκνυε την οδό της κενώσεως. Όταν ο πατήρ Θαμασκηνός απεφάσισε να αναστηλώσει εκ του μηδενός τη μονή του μακρινού, ήλπιζε στη συμπαράσταση των Αγίων που είχαν εξαγιαστεί σε αυτόν τον χώρο. Επίστευε και διακήρυτε ότι τα ερυπωμένα εκείνα κτίσματα που είχαν απομείνει ήσαν οι αιώνιοι Απόστολοι της αγιαστικής χάριτος και της αυθάρτου δόξης των Αγίων οι οποίοι έζησαν εκεί, και έλεγε «Εκληθήκαμε να αγιάσουμε και να γίνουμε Απόστολοι στους αιώνας όπως οι πατέρες που έζησαν προημών σε αυτά τα σκηνώματα, διότι τα οστά αυτών που αγίασαν εδώ καθώς και τα ντουβάρια της μονής συνεχίζουν την αποστολή. Αυτά τα ντουβάρια που είναι ποτισμένα με τα δάκρυα των Αγίων μας έφεραν στη Μονή και πρέπει να φανούμε άξιοι της αποστολικής διαδοχής».

Πνευματική θεμελίωση της μονής. Όταν ο πατήρ Δαμασκηνός ανεστήλωνε την μονή επάνω στα συντρίμια με ανικάστους αγώνας και ποταμούς υδρότων, ανύψωνε συγχρόνως και το πνευματικό οικοδόμημα της μοναστικής αδερφότητος και θεμελίωνε αυτό επί την πέτραν. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Είχε βαθύτατο το αίσθημα της ευθύνης ενώπιον του Θεού, της Εκκλησίας και των αδερφών. Εγνώριζε ότι η ίδρυση κάθε μονής έχει οικουμενικό και αιώνιο χαρακτήρα, διότι έκαστος μοναχός ιερουργεί όχι μόνο των ειδικών του αγιασμών, αλλά και των αγιασμών όλων των ανθρώπων, ολοκλήρου της Εκκλησίας και πάσης της κτήσεως.

βασικά πνευματικά ερίσματα της μοναχικής ζωής. Εγγεγραμμένη το επισκόπο. Εκ προημίων, ο πατήρ Θαμασκηνός θέλησε να ασφαλίσει τη μονή μέσα στο όχυρο της Εκκλησίας, επειδή επίστευε ότι εκτός Εκκλησίας δεν θεραπεύεται και δεν σώζεται ο άνθρωπος.

λέγοντας την αγάπη των αδερφών προς την Εκκλησία, ετώνιζε συχνά την ρίση του Αγίου Κυπριανού Καρχιδόνος. Όποιος δεν έχει την Εκκλησία μητέρα, δεν δύναται να έχει τον Θεό πατέρα.

οι θέσεις της προϊστώσης. Ο παππούς, παρότι ο ίδιος ήταν ο ιδρυτής της μονής, δεν έπρατε τίποτε άνευ της γνώμης της ηγουμένης, διότι διακήρυτε ότι στο γυναικείο μοναστήρι κάθε ευθύνη και αρχή επικεντρώνεται στο πρόσωπο της προϊστώσης. Όλη του η προσπάθεια λοιπόν ήταν να εδραιώσει την θέση της γερόντισσας στην αδερφότητα. Εγνώριζε ότι το χάρισμα της ηγουμένης είναι ιδιαίτερα δωρεά του Αγίου Πνεύματος και ότι ο Κύριος μέσω αυτής επιδαψιλεύει στις μοναχές τα ιατήρια φάρμακα της σωτηρίας. Συσπυρώνοντας λοιπόν τις αδερφές γύρω της, ετώνιζε ότι η υπακοήστη γερόντισσα μεταβαίνει στο πρόσωπο του Χριστού και ότι η προεστώσα είναι ο αγωγός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος μέσα στο κοινόβιο.

ακοή. Ο παππούς επίστευε ότι το κοινόβιο είναι μετόχη του παραδείσου. Γι' αυτό όταν έθετε τα θεμέλια της μονής, είχε κατά νου την ουράνια πόλη, η οποία είναι θεμελιωμένη επί πολυτίμων λίθων των αρετών. Πρώτο στερεό θεμέλιο στο κοινόβιο έθεσε την υπακοή, δείχνοντας τις άπειρες διαστάσεις της με το παράδειγμά του και τους λόγους του. Το παν στην μοναχική ζωή είναι να κατανοήσουμε την αξία της υπακοής. Από εκεί και πέρα αρχίζει η απόλαυση της ελευθερίας. Κάθε εκοπή θελήματος θεωρείται ευκαιρία αγιασμού και ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά της φυλαυτίας. Την εκοπή του θελήματος θεωρούσε σαν την μεγαλύτερη άσκηση στο κοινόβιο.

αποταγή. Η εκοπή των θελημάτων προϋποθέτει την απονέκρωση από τα κοσμικά φρονήματα και την αποξένωση από τις μάταιες αναστροφές. Ο γέροντας ετώνιζε ότι η αποταγή του μοναχού πρέπει να είναι εξ αρχής οριστική και ολοκληρωτική. Μεγάλη δε σημασία έδινε στην μοναχική ξενιτεία. Περιφρουρώντας τις αδερφές, τις νουθετούσε να μην έχουν συζητήσεις με κοσμικούς ανθρώπους, γιατί ο μοναχός ζημιώνεται από κάθε κοσμική αναστροφή.

Ακτιμοσύνη. Εμποτισμένος με τα φρονήματα των Αγίων, ο γέροντας ήταν απειλαγμένος από κάθε υλική προσήλωση και μέρημνα. Ετώνιζε ότι ο μοναχός, για να πετάξει στην σφαίρα των αήλων, πρέπει να είναι τελείως αδέσμευτος από γήινες κτήσεις. Ετώνιζε δε ότι η φιλοκτιμοσύνη καλλιεργεί την βιωτική μέρημνα, σκοτίζει το νου και θολώνει τους οφθαλμούς της ψυχής. Όταν έχουμε ακτιμοσύνη και αμεριμνία, θα αποκτήσουμε θείο πλούτο και φωτισμό του νου και θεία ενασχόληση. Να είμαστε αμεριμνοί όπως τα παιδιά στην κοιλιά της μάνας. Εμείς να φροντίζουμε μόνον να αυξάνουμε εις αγιότητα και να θησαυρίζουμε τον άειλον πλούτον των ουράνιων. Τη σπουδή μη οκνηρή. Ακρίβεια βίου. Ο εκλεκτός αυτός διάκονος του Κυρίου, ο πατήρ Δαμασκηνός, θεωρούσε το διακόνημα όχι ως απλή σωματική άσκηση, αλλά ως μέσον πνευματικής καλλιεργίας. Έλεγε δε στις αδερφές: «Με το διακόνημα δίνεται εξετάσεις, επειδή η πνευματική κατάσταση του μοναχού αντικατοπτρίζεται στη συνεργασία. Στην διακονία παρουσιάζονται όλες οι αρετές και όλες οι αδυναμίες. Εκεί παρέχονται οι δυνατότητες να πέσουν με την πάροδο του χρόνου τα οχυρά της Ιησαίος». Ο παππούς και η γερόντισσα είχαν κατανοήσει ότι η συνεργασία των αδερφών είναι ο στίβος των μοναχικών αθλήσεων. Γι' αυτό στα διακονήματα συμμετείχαν όλες οι αδερφές, χωρίς εξαιρέσεις εκ περιτροπής. Έτσι εκαλλιεργείται η φιλαδερφία, η ταπείνωση, η υπακογή, η άσκηση, η αυταπάρνηση, η ισότης και η υποχωρητικότης στο θέλημα του εταίρου. Ο παππούς συνιστούσε στις μοναχές να πνευματοποιούν κάθε διακόνημα επισημένοντας: «Όταν διακονώ δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να εξυπηρετώ με την αγάπη μου πρώτα το Θεό και κατόπιν τους αγαπητούς του Θεού. Λοιπόν, το μόνο μας διακόνημα είναι η τήρηση των εντολών, δια της οποίας αποδεικνύουμε την αγάπη μας προς τον Κύριο». Από την πρώτη ημέρα της εγκαταστάσεως της αδερφότητος στη Μονή ετέθη πρόγραμμα το οποίο ετηρείτο απαρεγκλήτως. Έλεγε η γερόντισσα: «Είχαμε βάλει με τον παππού μία καλή αρχή όταν ξεκινήσαμε. Όλα και όλα, παρόλη τη μεγάλη κούραση, επειδή δουλεύαμε 18 ώρες το 24ωρο, ο κανόνας κανόνας, η ανάγνωση ανάγνωσης, η εκκλησία εκκλησία, και δόξα να έχει ο Θεός. Το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα μεταφέραμε ζεμπίλια με μπάζα και μετά εκάναμε τον εισπερινό και το απόδειπνο. Δεν είχαμε άλλη ώρα. Ουδέποτε όμως παραλείψαμε ακολουθία. Είμεθα δε ανένδοτη στην ακριβή τήρηση του πρωινού εγερτηρίου. Με τον ήχο του ταλάντου αρχίζαμε όλοι τον κανόνα. Δεν γνωρίζαμε τι θα πει συγκατάβασης στην ανθρώπινη φύση».

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Κανάρης. Όλη η Βουλή των Προεστών στο Μόλο συναγμένη είπε πως όξο στη στεριά τους Τούρκους θα προσμένει. Τότε έβγαλα το φέση και να μιλήσω θάρεψα προβάλλοντας τη μέση. Τίποτα αρχόντι δε φελά, μονάχα το καράβι. Σαμ' άκουσε ένα από τα τρανά καλπάκια μας, ανάβει και το φαρμάκι χύνει. Ποιος είναι αυτός και πώς τον λέμε που συμβουλές μας δίνει? Να τα ψαρά πως χάθηκαν. Κι εγώ φωτιά στο χέρι πήρα και πέρα τράβηξα κατά τη σιώ στα μέρη. Κι είπα από εκεί δε βάσταξα με χίλια πικραμένα. Να πως με λένε με.

θάνατος του Κωνσταντίνου Κανάρη, 2 Σεπτεμβρίου, αλλά το 1877. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1877 πέθαινε πρωθυπουργός ένας φημισμένος Έλληνας θαλασσόλικος και αγωνιστής που τα κατορθώματά του είχαν απασχολήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και είχαν εμπνεύσει στον Βίκτορα Ουγκό μια από τις καλύτερες οδές του. Ήταν ο θρυλικός ψαριανός μπρουλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης. Έσβησε στα 87 του χρόνια, αλλά μονάχα σαν βιολογική ύπαρξη, γιατί η παλικαριά του και η σπάνια προσωπικότητά του άφηναν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στην ιστορία του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία, αλλά και στην μετέπειτα ιστορία του νεοσύστατου κράτους.

είχε αρχίσει τη σταδιοδρομία του σαν κυβερνήτης μικρού εμπορικού σκάφους. Όταν όμως ξέσπασε η Επανάσταση, έσπευσε από τους πρώτους να δώσει το παρόν και να μεταβληθεί από εμποροπλοίαρχος σε τρομερό για τους εχθρούς καταδρομέα και πυρπολιτή. Το πρώτο του κατόρθωμα ήταν η πυρπόληση της ναυαρχίδας του Καραλή στα νερά της Χίου, τη νύχτα της 6ης προς την 7η Ιουνίου του 1822. 2000 άνδρες περίπου, μαζί και ο Καραλής, μεταβλήθηκαν από τον τολμηρό μπουρλοτιέρη σε πυροτέχνημα. Αλλά και ο διάδοχος του Καραλή, Μεχμέτ Πασάς, δεν θα ησύχαζε από τις τολμηρές καταδρομές του Κανάρι. Ενώ ο στόλος του Μεχμέτ βρισκόταν αγκυροβολημένος ανάμεσα στην Τένεδο και στην Τροάδα, ο Κανάρης μαζί με τον Βρατσάνο, Οκτωβρίου 29 της ίδιας εκείνης χρονιάς, θα έπεφτε και πάλι πάνω στον εχθρικό στόλο, πυρπολώντας τούτη τη φορά το δίκροτο του Μεχμέτ. 800 εχθροί έβρισκαν το θάνατο, ενώ ο Μεχμέτ έντρομος θα κατέφευγε για να σωθεί στα νερά του Ελίσποντου.

Αυγούστου 5 του 1824. Ο Κανάρης πλευροκοπούσε το στόλο του Χοσρέφ που είχε περισφίξει απειλητικά τη Σάμο και προκαλούσε στον εχθρό απώλειες σοβαρότατες. Τον Ιούλιο της επομένης χρονιάς, κάτω από τις διαταγές του Μιαούλη, αποτολμούσε εκπληκτικό εγχείρημα. Επιχειρούσε να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο ίδιο το ορμητήριό του, στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Είχε ξεκινήσει από την Ύδρα, Ιουλίου 23, με το Βόκ και τον Μπούτι. Τον ακολουθούσαν και δύο πολεμικά, με καπετάνιους τον Μανώλη τον Μπάζη και τον Αντώνιο Κριεζή. Ιουλίου 29, ώρα 6 το απόγευμα, έμπαινε στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με υψωμένη παραπλανητικά τη ρωσική σημαία. Ήταν όμως άτυχος. Ο αντίθετος άνεμος δεν θα τον ευνοούσε να προσκολήσει το πυρπολικό του στο στόχο όπως θα έπρεπε. Και μόλις κατόρθωσε να σωθεί κατά από τις κανονιές των εχθρικών καραβιών με τα πλοιάρια που τον περίμεναν. Ωστόσο, το τόλμημα σαν τόλμημα ήταν μεγάλο. Και δικαιολογημένα εντυπωσίασε Έλληνες και ξένους και ιδιαίτερα τους ναυτικούς.

από το Σεπτέμβριο του 1843 ως το Μάιο του 1854 έγινε 3 φορές υπουργός των ναυτικών και λίγα χρόνια αργότερα, στα 1862, θα λάβαινε την εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση σε αντικατάσταση του Μιαούλη. Αλλά δεν θα δινόταν από τον βασιλιά η έγκριση στον κατάλογο των υπουργών που του είχε υποβάλει. Ο Κανάρης περνούσε έτσι στην αντιπολίτευση του Όθωνα και μετά την έκπτωση του τελευταίου θα γινόταν μέλος της Τριανδρίας με αρχηγό τον Δημήτρη Βούλγαρη, θα συγκαταλεγόταν δε στην αντιπροσωπεία που θα πήγαινε στη Δανία για να προσφέρει το στέμα της Ελλάδος στο δευτερότοκο γιο του βασιλιά Χριστιανού. Έτρεφε αυστηρή προσήλωση στο Σύνταγμα. Γι' αυτό και στα 1861, όταν η Βουλή ψήφισε γι' αυτόν τιμητική σύνταξη, εκείνος αρνήθηκε να την αποδεχτεί, κάνοντας επίκληση στο πνεύμα και στο γράμμα του Συντάγματος. Μετά την αναγόρευση στον ελληνικό θρόνο του Γεωργίου, πήρε μέρος στην κυβέρνηση του Μπενιζέλου Ρούφου. Για μικρό διάστημα, στα 1864, έγινε πρωθυπουργός. Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου ξανάγινε και έμεινε στην Πρωθυπουργία ως το Μάρτιο του 1865. Από τότε αποτραβήχτηκε στο σπιτάκι του στην Κυψέλη. Όμως στα 1877, σε στιγμές που το έθνος αντιμετώπιζε ενδεχόμενες ενέργειες με αφορμή το Ρωσοτουρκικό πόλεμο και τις ταραχές της Ανατολής, υπακούοντας σε γενική απέτηση, παρά τα γεράματά του, δέχτηκε να σηκώσει στους γεροντικούς του ώμους το βάρος οικουμενικής κυβερνήσεως. Οι γεροντικοί όμοι όμως δεν άντεξαν το βάρος αυτό. Έγινε πρωθυπουργός Μαΐου 26 εκείνης της χρονιάς. Μα ήταν πια πολύ κουρασμένος, γιατί πολύ είχε παλέψει στη ζήση του. Σεπτεμβρίου 2 της ίδιας χρονιάς θα ξεκουραζόταν για πάντα. Και το Πανελλήνιο, που τόσο τον σεβόταν και τον αγαπούσε, τον θρηνούσε ειλικρινά.

Γερμανός ιστορικός Γερβίνος έγραψε για τον Κανάρη. Το όνομά του που αναφερόταν με θαυμασμό βρισκόταν σε όλα τα στόματα. Οι συμπατριώτες του τον περιέβαλαν με εμπιστοσύνη σχεδόν δυσιδαιμονική και οι ξένοι στο πρόσωπό του διάβασαν την ευχάριστη έκφραση μιας ακίμαντης γαλήνης και μιας ανδρικής αποφασιστικότητας. Ο ευθύς και ειλικρινής αυτός ναυτικός, που δεν έδινε στον εαυτό του σημασία μεγαλύτερη από εκείνη που πραγματικά είχε, ταρασόταν πολύ περισσότερο σε μια αποτυχία, παρόσο περηφανευόταν για μια επιτυχία. Του άρεσε να αποδίδει στον καθένα από τους συντρόφους του την ίδια με αυτόν αξία και οι αφηγήσεις με τις οποίες δοξάζονταν ανά τον κόσμο τα κατορθώματά του, τον έκαναν να κοκκινίζει.

Ματρόζος. Ένας πετσιώτης γέροντας, σκυφτός από τα χρόνια, με κάτασπρα μακριά μαλλιά, με πύρινη ματιά, σαν πλάτανος θεόρατος γυρμένος από τα χιόνια, περνούσε πάντα στο νησί τα μαύρα γυρατιά. Είναι από εκείνη τη γενιά ο γεροκαπετάνιος, που ακόμα και στον ύπνο του την έτρεμε ο σουλτάνος. Είναι από εκείνους που χύσαν τα θάνατο του αίμα, από τους χίλιους που βγάλες πατρίδα μου χρυσή. Είναι από εκείνους που βάλα στην κεφαλή σου στέμα και άγνωστοι σβηστήκανε στο δοξαστό νησί. Είχες αστέρια ολόλαμπρα στον ουρανό σου κι άλλα, μα εκείνα που δεν έλαμψαν ήσανε πιο μεγάλα. Σαν έγραψαν με το δαυλό την ιστορία μόνη, χωρίς για αυτούς τους ήρωες μια λέξη αυτή να πει, με την πληγή τους για σταυρό και ατίμητο γαλόνι, άλλοι στα δίχτυα γύριζαν και άλλοι στο κουπί. Και στο λοκαύτες των σπετσών τα τρόμητα λιοντάρια με τις βαρκούλες έπιαναν στο περιγιάλι ψάρια.

γέρος μας παράπονο ποτέ δεν λέει κανένα. Μα καπετάνιου σαν ειδή μες στα βασιλικά, εκείνους που είχε ναύτες του, με μάτια βουρκωμένα, στα περασμένα γύριζε και στα πυρπολικά. Και ξαπλωμένος δίπλα μου, μου έλεγε εκεί στην άμμο, πόσα καράβια εκάψανε στην Τένεδο, στη Σάμο. Παιδί μου, τώρα εγέρασα, παιδί μου θα ποθάνω. Στο τέλος πάντα μου έλεγε, μεν αναστεναγμό. Ένας ματρόζος δεν μπορεί να κάνει το ζητιάνο, μα να βαστάξω δεν μπορώ της πείνας τον καημό. Κλαίω που αφήνω το νησί, θα πάω στην Αθήνα, πριν πεθαμένο με έβρετε μια μέρα από την πείνα. Μου λένε ο καπετάν Κωνσταντής απ' τα ψαράκι πέρα πως υπουργός εγίνηκε μεγάλος και τρανός. Και αν θυμηθεί πως τη ζωή του έσωσα μια μέρα απ' έξω από την Τένεδο, μπορούσε ο ψαριανός να κάνει τίποτε για μέ κι ίσως να δώσουν κάτι σε εκείνον που είχε τάλαρα τη στέρνα του γεμάτη.

5-6 μέρες ύστερα εμπήκε στο βαπόρι και ακουμπιστός περίλυπος επάνω στο ραβδί, ως που στην ύδρα έφτασε, εγύριζε στην πλώρη το λατρευτό του το νησί ο γέροντας να δει. Και σκύβοντας τα κύματα δακρύβρεχτος ερώτα, πως φεύγει τώρα από το νησί και πως ερχόταν πρώτα.

0: «Εδώ τι θέλεις, γέροντα?» ρωτά τον καπετάνιο. Στο υπουργείο είναι μπροστά κάποιος θαλασσινός ντυμένος στα χρυσά. «Παιδί μου, είναι πάνω Κωνσταντής».
1: «Ποιος Κωνσταντής?»
0: «Αυτός ο ψαριανός». «Δεν λένε κανένα ψαριανό. Εδώ είναι υπουργείο. Να ζητιανέψεις, πήγαινε μέσα στο πτωχοκομείο». Ο γέρος ανασήκωσε το κάτασπρο κεφάλι και τα μαλλιά του εσάλεψαν σαν χέτι λιονταριού, και με σπιθόβολη βατιά μέσα από τα στήθια βγάνει με στεναγμό βαρύγνωμο φωνή παλικαριού. «Αν η ζητιάνη σαν και με δεν έχει να το αίμα, η καπετάνη σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμα». Τότε ο Κανάρης που άκουσε φιλονικία κάτω, στο παραθύρι πρόβαλε να δει ποιος τον ζητεί, και τον νησιώτη βλέποντας λαχτάρισε η καρδιά του, και να'ρθε επάνω διέταξε με τον υπασπιστή. Κάτι η φωνή του γέροντα του ξύπνησε στα στήθη, κάτι που μοιάζει μόνιρο μαζί και παραμύθι. Τον κοίταξε. Τα μάτια του μες τα μακριά του φρύδια που μοιάζανε σαν αετούς κρυμμένους στη φωλιά, στον καπετάνιο εφάνηκαν με τη φωτιά την ίδια όταν τα εφώτιζε ο δαυλός τα χρόνια τα παλιά. Κι ένας τον άλλον κοίταζε κατάματα οι δύο γέροι, ο ημίθεος το γίγαντα, ο ήλιος το αστέρι. «Δε με θυμάσαι, Κωνσταντή?» σε λίγο του φωνάζει. «Γλίγορα εσύ με ξέχασες, μα σε θυμάμαι εγώ. Ποιος τόλπιζε να δει ποτές?» ο γέροντας στενάζει. «Τον καπετάνιο Ζήτουλα, τον ναύτη υπουργό». Και σκύβοντας την κεφαλή στα διάπλατα του στήθη, τη φτώχεια του ελισμόνησε, τη δόξα του εθυμήθη.

«Ποιος είσαι, καπετάνιε μου, και ποιο είναι το νησί σου?» Ο ψαριανός τον ερωτά με πόνο θλιβερό. 50 χρόνια, μια ζωή περάσανε, θυμίσου, απ' τη καλή μου εποχή εκείνη στον καιρό. Μήπως τη Σάμο ήσουνα την εποχή εκείνη, στην Κο, στην Αλεξάνδρεια, στη Χιό, στη Μυτιλίνη? Απ' έξω από την Τένεδο, 55 χρόνια επέρασαν από τη στιγμή εκείνη σαν φτερό. Σαν να σε βλέπω, Κωνσταντή, δεν θα ξεχάσω αιώνια. Ακόμα στον μπουρλότο σου καβάλα σε θωρώ. Χρόνος δεν ήταν που κάψε στη Χιό την Αυαρχίδα, κι ήταν η πρώτη μου φορά εκείνη που σε είδα. Απ' έξω από την Τένεδο, θυμάσαι, μια φρεγάδα σ' έβαλε μπρος μαράπικου αλόγου γρηγοράδα. Μ' 8 βατσέλα πίσω της εμοιάζαν περιστέρια και εσύ γεράκι γύρω τους. Επάνω στο μπουρλότο που την κορβέτα τίναξες πρωτύτερα στα στέρια, σαν δαίμονας μες στον καπνό γλιστρούσες και στον κρότο. Σε καμαρών από μακριά κι οι ναύτες κι ολοστρόμος με ξόρκιζαν να φύγουμε. Τους είχε πιάσει τρόμος γιατί η αρμάδα ζήγωνε. Επάνω στο τιμόνι θάρρος τους ναύτες σου έδινες. Δε βάσταξε η καρδιά μου. Σε μια στιγμή χανόσουνα, σε μια στιγμή και μόνη. Και όρτσα μάινα τα πανιά φωνάζω στα παιδιά μου. Στο στρίψιμο του τιμονιού μασίμωσες. Μαντάρο Τούρκος κοντοζήγωνε. Η μαύρη μου καμπάρα αστροπελέκια και φωτιές και κεραυνούς πετούσε. Μας αδερφήνει γρήγορα και εκείνος εγκλιστρούσε. Οι ναύτες μου φωνάζανε, «Τι κάνεις, καπετάνιο?» Κι εγώ τους λέω, «Τον ψαριανό να σώσω και ας πεθάνω». Και σου πετώ τη γούμενα και δένει στον μπουρλότο. Κάνω τη μόνη δεξιά. Το φλογερό το χνότο του Τούρκου θα σε βούλιαζε. Θυμάσαι, σου φωνάζω, πρώτος απ' όλους να ανεβείς. Μα δεν μ' ακούς και αφήνεις άλλοι να ανέβουν. Έσκυψα και απ' τα μαλλιά σα δράζω και σε έσωσα και φύγαμε. Μα δάκρυα βλέπω χύνεις. Μα τρόζε μου, δακρύβρεχτος ο Κωνσταντής φωνάζει και μες στα στήθη τα πλατιά σφιχτά τον αγκαλιάζει. Και ενώ οι δύο γίγαντες με τα λευκά κεφάλια στα άσπρα τους γένια δάκρυα κυλούσαν σαν κρυστάλλια, δυο κορφοβούνια μοιάζανε γεμάτα από το χιόνι όταν του ήλιου το φιλί την άνοιξη το λιώνει.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τελειώνουμε σήμερα το αφιέρωμά μας αυτό στις αγρυπνίες των πανηγύριων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Έχουμε μείνει μετά τα λειτουργικά και συνεχίζουμε με το Άξιο Νεστή. Όταν έρθει η ώρα του Άξιο Νεστή, οι δύο χωροί μαζεύονται μπροστά από την εικόνα τη Θαυματουργή της Παναγίας που βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάρι του ναού και ψάλουνε το Άξιο Νεστή.

Από εκεί και μετά, οι εκκλησιαστικοί, οι μοναχοί δηλαδή που έχουν τα διακονήματα του ναού, σβήνουν όλα τα κεριά και όλα τα καντήλια στον ιερό ναό και έτσι όλοι ετοιμάζονται σιγά σιγά για τη Θεία Κοινωνία. Ο αριστερός χορός, αφού έχει επιστρέψει πλέον στο αριστερό αναλόγιο, θα ψάλει το κοινωνικό. Μετά το μεταφόβου, ψάλεται αργά το «του δείπνου σου του μυστικού», όσες φορές χρειαστεί μέχρι να τελειώσει η Θεία Μετάληψη. Συνήθως κατά παράδοση στο Άγιον Όρος, ψάλεται αργά σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

Δόξα Πατρί, ο αριστερός χορός ψάλλει το κοντάκιο του Αγίου και μετά πάλι ο δεξιός χορός με κενήν και αΐ ψάλλει το «Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων». Αφού ο διάκονος έχει θυμιατίσει, ευλογούνται τα κόλυβα από τον αρχιερέα.

ακολουθεί το ή το όνομα Κυρίου και η συνήθις απόλυση. Μετά την απόλυση της λειτουργίας και τη διανομή του αντιδώρου, συνήθως ακολουθεί ένα μικρό κέρασμα στο συνοδικό, δηλαδή στο μεγάλο επίσημο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής, και στη συνέχεια η πανηγυρική τράπεζα. Η πανήγυρης δεν έχει τελειώσει με την απόλυση της λειτουργίας, αλλά και η τράπεζα είναι και αυτή μέρος της ακολουθίας. Έτσι λοιπόν, ο αρχιερέας, ο οποίος προεξάγει της πανηγύρεως, και αφού όλοι οι πατέρες και όλοι οι προσκυνητές έχουν καθίσει στην τράπεζα, έρχεται τελευταίος με πομπή, και μπροστά του είναι ο εφημέριος, ο οποίος κρατάει την εικόνα του Αγίου, οι εκκλησιαστικοί, οι μοναχοί δηλαδή, οι οποίοι κρατάνε τα εισοδικά και τα θυμιατά, τα λεγόμενα κατζία, αλλά και οι ψάλτες, και όλοι μαζί με πομπή μπαίνουν μέσα στο χώρο της τράπεζας ψάλλοντας το απολυτίκιο του Αγίου ή της εορτής. Εκείνη την ώρα επίσης χτυπάνε και οι μεγάλες καμπάνες. Την ώρα του γεύματος όλοι κάνουν ησυχία και ένας μοναχός διαβάζει ένα λόγο πανηγυρικό για την εορτή, και συνήθως ακολουθούν οι ευχαριστήριοι λόγοι. Στο τέλος της τράπεζας γίνεται η λεγόμενη ύψωση της Θεοτόκου, την οποία θα προσπαθήσουμε επιγραμματικά να εξηγήσουμε από ένα ειδικό πρόσφορο που έχει ως φραγίδα μόνο το μονόγραμμα της Θεοτόκου. Ο ιερέας που κάνει την προσκομιδή βγάζει μια μεγάλη τριγωνική μερίδα. Αυτή η μερίδα, και αφού έχει μπει σε κάποιο ειδικό σκεύος, έρχεται την ώρα της τραπέζης και από τους μοναχούς που έχουν το διακόνημα αυτό υψώνεται στην τράπεζα, λέγοντας κάποιες συγκεκριμένες προσευχές. Αφού λοιπόν η ύψωση γίνει τρεις φορές, οι ψάλτες

αρχίζουν να ψάλουν το άξιο νεστή. Τότε ο τραπεζάρης παίρνει την μερίδα αυτήν της Θεοτόκου και ακολουθεί ο εκκλησιαστικός, ο οποίος με το ειδικό θυμιατό, το οποίο λέγεται κατζίον, θυμιάζουν και γυρνούν σε όλη την τράπεζα. Οι πατέρες αλλά και όλοι οι προσκυνητές παίρνουν ένα ψίχουλο από αυτή τη μερίδα, το οποίο σταυρώνουν στο θυμιατό και αμέσως μετά το καταλύουν. Αφού πλέον έχει τελειώσει και το άξιο νεστή με την ύψωση της Θεοτόκου, τότε πάλι με πομπή όλοι γυρνάνε μέσα στον Ιερό Ναό και εκεί γίνεται δέηση. Μετά από τη δέηση κάνει απόλυση ο αρχιερέας, ο προεξάρχοντης πανηγύριος, και ο δεξιός χορός ψάλλει το πολυχρόνιο ναυτού. Έτσι λοιπόν τελειώνει η πανηγυρική αυτή η θεία λειτουργία.

το απόγευμα της ίδιας μέρας γίνεται ο κτητορικός εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο. Το μνημόσυνο δηλαδή που είναι αφιερωμένο σε όλους τους κτήτορες και την επόμενη ημέρα η κτητορική θεία λειτουργία. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται όλη η τάξη της πανηγύρεως της Ιεράς Μονής.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο σχολείο σήμερα. Αρχίζει το σχολείο για τους μαθητές. Παρέες-παρέες προχωρούν προς το γυμνάσιο με το ανάλαφρο βήμα των τρυφερών τους χρόνων. Έχω μια αγωνία. Πώς θα μας φανεί το γυμνάσιο? Θα είναι εύκολα ή θα τα βρούμε μπαστούνια? Ο Μάριος έδειχνε προβληματισμένος. Έλα μωρέ, θα προσπαθήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Όρεξη για διάβασμα να έχεις, τον καθησύχασε ο Περικλής, ο διανοούμενος της παρέας. Έκανε ο Δάκης. Όταν είσαι έξυπνος θα καταφέρνεις. Τι να σου κάνει το διάβασμα όταν είσαι τούβλο? Μιλάει τώρα το Τζίνι, τον ειρωνεύτηκε ο Παναγιώτης. Ναι ρε, Τζίνι, δεν σου γεμίζω το μάτι, παρεξηγήθηκε ο Δάκης. Ήτανε το παρατσούκλι του και ήταν αποδεκτό από όλους. Άλλοι το έλεγαν ειρωνικά και άλλοι το πίστευαν πραγματικά. Ο Δάκης είναι περίπτωση. Έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στην εξυπνάδα του. Από τότε που ένιωσε τον κόσμο δεν άκουγε τίποτε άλλο. Βρε το ευλογημένο, πανέξυπνο. Κάτι απαντήσεις που δίνει σαν μεγάλος άνθρωπος. Κορδωνόταν ο Δάκης. Φούσκωνε σαν παγώνει ο πατέρας του ο Πέτρος. Ο γιος του, το καμάρι του. Είχε μόνο ένα κορίτσι, την Ασπασία, που τη φώναζαν Σούλα και στεναχωριόταν.
1: Τα κορίτσια είναι για μαμάδες και νοικοκυρές, έλεγε.
0: Λίγο πριν φύγει ο 20ος αιώνας, αυτός κουβαλούσε τα μυαλά των παππούδων του από το χωριό.
1: Στο αγόρι στηρίζεται το σόι. Αυτό συνεχίζει την οικογένεια.
0: Προτού να κλείσει τα έξι της η Σούλα, γεννήθηκε ο γιος. Αναστήθηκε ο Γεροευρυπίδης, ο πατέρας του. Κερνούσε όλο τον κόσμο ο Πέτρος. Γνωστούς, συγγενείς, φίλους, γείτονες. Σε αυτή τη χαρά, με την πάροδο του χρόνου, ήρθε να προσθεθεί και άλλη. Η εξυπνάδα του γιου. Το κέντρο ενδιαφέροντος του πατέρα είναι πια ο μικρός Ευρυπίδης, που το βαρύγδουπο όνομά του αντικαταστάθηκε από το υποκοριστικό Δάκης. Ερχόταν από την δουλειά κουρασμένος, καθόταν στον καναπέ, τον έπαιρνε στα γόνατά του και έλεγε:
1: «Έλα να μιλήσουμε τώρα οι άντρες του σπιτιού».
0: Όταν πήγε ο Δάκης στην πρώτη δημοτικού, η Σούλα έγινε μαθήτρια γυμνασίου. «Δεν τη θέλω τη δασκάλα. Συνέχεια με μαλώνει», γκρίνιαζε ο Δάκης. «Έχω μια φιλόλογο καταπληκτική. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα», έβγαζε τον ενθουσιασμό της η Σούλα. Η μάνα, η Αγγελική, τους άκουγε και τους δύο. «Γιατί σε μαλώνει? Κάτι κάνεις?» «Τίποτα δεν κάνω. Γυρίζω και μιλάω με το παιδί που κάθεται πίσω. Κακό είναι?» «Μέσα στην τάξη προσέχουμε μόνο τη δασκάλα», του χάιδεψε το κεφαλάκι η μάνα. «Και εσύ για πες για τη φιλολογό σου». «Ουφ, τη βαριότανε την αδελφή του». Άκουγε που συζητούσαν για τα πενέματα των δασκάλων της, τον έπιανε η ζήλια και εσύ ήταν μικρούλης. «Τι καλό κορίτσι, τι καλή για μαθήτρια. Αμάν πια αυτή η καραμέλα». Και όταν αυτός είναι μέσα στην τζατήλα για τη δασκάλα του, αυτή να πενεύει τη δική της. Πάει πολύ. Και δεν ήταν περαστικός ο ενθουσιασμός της αδελφής του. Κάθε μέρα μεγάλωνε. «Κάνει το μάθημα τόσο ζωντανό. Θα ρίσκει και παρακολουθείς παράσταση. Καταφέρνει να μας προκαλεί το ενδιαφέρον». Και όσο ενθουσιασμένη ήταν η Σούλα, τόσο περισσότερο διάβαζε. Όχι μόνο τα φιλολογικά, αλλά όλα. Δεν ήταν απλά καλή μαθήτρια, ήταν άριστη. Στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου πήρε και αριστείο και βραβείο.
1: «Ρε εσύ, μας ντροπιάζουν οι γυναίκες ρε άντρα. Η δασκάλα όλο παράπονα έχει. Δεν προσέχεις το μάθημα, στο διάλειμμα δέρνεις τα άλλα παιδιά. Τι θα γίνει με σένα?»
0: Σκύβοντας, ύστερα συνωμοτικά:
1: «Είπαμε να είμαστε σκληροί άντρες. Μην το παρακάνουμε. Στο σχολείο πρέπει να συμμορφώνεσαι. να ακούς τη δασκάλα. Αλλά πού να συμμορφωθεί ο Δάκης. Αυτός είχε την εντύπωση πως το παιδί θαύμα που όλοι πρέπει να υποχωρούν μπροστά του ήταν αυτός. Το διάβασμα το θεωρεί περιττό. Αλλά επειδή έχει ανοιχτό μυαλό, στα μαθηματικά και στη γλώσσα είναι καλός. Στα βοηθητικά, όπου χρειάζεται διάβασμα, πατώνει. «Διάβασε, βρε παιδάκι μου», φωνάζει η μάνα. «Διάβασε εμένος είμαι, τι θέλεις», αντιδρούσε με νεύρο, με φωνή, ούτε μίγα στο σπαθί του. «Μικρός είναι», έλεγε ο πατέρας. «Θα μεγαλώσει και θα στρώσει».

«Θα μεγαλώσει και θα στρώσει», έλεγε ο πατέρας. Και μεγάλωσε ο Δάκης. Πρώτη μέρα που δρασκελάει το κατόφλι του γυμνασίου. Όταν τελείωσε ο αγιασμός, πήρε το λόγο διευθυντής. Μετά τα καλωσορίσματα και τις ευχές για καλή σχολική χρονιά, άρχισε να χωρίζει από το μικρόφωνο τα τμήματα των τάξεων. Άρχισε από την τρίτη τάξη, από τα εύκολα, μια και τα τμήματα ήταν περίπου χωρισμένα από τις προηγούμενες χρονιές. Κάθε τμήμα για να πάει από την αυλή στην τάξη συνοδευόταν από ένα καθηγητή, που προφανώς τους είχε αναλάβει. Μετά την ανακοίνωση των τμήματων της Δευτέρας, ήρθε η σειρά της πρώτης. Τώρα το Α4. Από Παπάζογλου μέχρι και Ψαρού. Εδώ είμαστε, χαμογέλασε ο Δάκης. Το επώνυμό του είναι Σέργης. Αλλά η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με το όνομα της καθηγήτριας. Το Α4 θα ακολουθήσει την κυρία Μάνου. Κεραυνό στο κεφάλι του. Όχι ρε, του ξέφυγε. Τι έπαθες, το ρώτησε ο Μάριος. Άσε, είναι η φιλόλογος της αδερφής μου. Ε, και? Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άλλοι τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα του. Τόσα χρόνια ζούσε με το μύθο της Μάνου και τη μαχόταν με πείσμα. Θα μου πεις, τι του φταίγε η γυναίκα, αφού δεν την είχε δει ποτέ? Πώς δεν του φταίγε? Πρώτα-πρώτα, όποιος υπερέχει του χτυπάει στα νεύρα. Και αφού η αδελφή του είναι τόσο ενθουσιασμένη, θα πει ότι είναι κάτι διαφορετικό αυτή η δασκάλα. Έπειτα υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Ο Μάριος τον χτύπησε στον ώμο. Κοίτα σύμπτωση, να σου τύχει η ίδια καθηγήτρια. Ο Μάριος δεν ήξερε, ούτε και ο Δάκης. Δεν ήταν σύμπτωση. Στις 2 του Σεπτέμβρη προς το μεσημέρι την επισκέφτηκε στο σχολείο η Σούλα. Το συνήθιζε από τότε που αποφύτησε. Πήγαινε τέτοιες μέρες μόνη ή με συμμαθήτριες για να ευχηθεί στην αγαπημένη της καθηγήτρια καλή σχολική χρονιά. Να τη πάλι και φέτος. Τώρα είναι φοιτητρία της φιλοσοφικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πέρασε πρόσφατα στις πανελλαδικές εξετάσεις και ήρθε να μοιραστεί τη χαρά της. «Χαίρομαι τη χαρά σου, Σούλα μου», της είπε η φιλόλογος συγκινημένη. «Θέλετε να μου δώσετε μια χαρά ακόμη?» «Τι εννοείς?» «Να πάρετε το τμήμα του αδελφού μου». Τα λογάριασε η Σούλα και υπολόγισε πως φέτος η Μάνου θα πάρει πάλι την πρώτη τάξη και πρόσθεσε. «Σας παρακαλώ». «Γιατί άραγε επέμενε?» Η Σούλα ήταν όριμο κορίτσι στα 18. Ανησυχούσε για την εξέλιξη του Δάκη. Πίστευε πως η Μάνου θα τον κάνει να αγαπήσει το μάθημα και γενικά το σχολείο. Από τη μία ήταν αυτός ο σκοπός της. Από την άλλη πως θα κατάφερνε να τον συμμορφώσει. Τόσα και τόσα άτακτα παιδιά κατάφερνε να τα φέρει στα νερά της. Θα κατάφερνε και το Δάκη. Δεν ανέφερε όμως τίποτα στην καθηγήτρια για το ποιόν του αδελφού της. Την άφησε στα σκοτάδια. Εκείνη πάλι σκέφτηκε. Αφού θα πάρω που θα πάρω δύο τμήματα της πρώτης. Το ένα ας είναι του Σέργη. Είχε πείρα πόσο καλή και φρόνιμη είναι η Σούλα. Νόμισε πως αυτή είναι η εικόνα όλων των μελών της οικογένειας, αφού είχε γνωρίσει και τη χαμογελαστή και η ποια μαμά. «Εντάξει, Σούλα μου, θα γίνει». Το υποσχέθηκε και το τήρησε. Πού να ήξερε τι την περίμενε. Ήταν προτιμότερο να καταπιεί ένα μαγκάλι αναμένα κάρβουνα παρά να ξεστομίσει τέτοια υπόσχεση. Την περίμενε ένα ζώρικος αγώνας. Προς το παρόν έχει τη χαρά της άγνοιας. Πήρε το τμήμα της και ανέβηκε ανάλαφρα τα σκαλοπάτια που οδηγούν στην τάξη με όρεξη για δουλειά στις λεπτές εφηβικές ψυχές.

Μπροστά η καθηγήτρια, πίσω ολόκληρο το τμήμα, ακολουθεί και τη τυβίζει. Συμπαθητική αίθουσα, λουσμένη από τον ήλιο του φθινοπόρου, αλλά μόλις μπήκαν και κάθισαν στις θέσεις τους, μια παγωνιά απλώθηκε. Μια βουβή παγωνιά που φέρνει η αβεβαιότητα και το άγνωστο. Πόσα ερωτήματα βγαίνουν από μέσα τους και η καθηγήτρια ένα ένιγμα. Αλλά όχι, δεν είναι ένιγμα. Τους χαμογελάει, τους καλωσορίζει, τους εύχεται. Η παγωνιά λίγο-λίγο υποχωρεί. Τη ζέστανε και ο ήλιος που μπαίνει πλούσιος από τα παράθυρα. Τη ζέστανε ένας άλλος ήλιος που οι αχτίδες του φέρνουν κατευθείαν ζεστασιά στην καρδιά. Ελπιδοφόρα τα μηνύματα. Τα ερωτήματα υποχωρούν μπροστά στο πλατή και αβίαστο χαμόγελο που εκπέμπει αχτίδες από την έδρα. Λέγομαι Εύα Μάνου και θα κάνουμε μαζί τα φιλολογικά. Ποια είναι πάλι τα φιλολογικά? Δεν τους άφησε με την απορία, τους εξήγησε. Εγώ συστήθηκα. Καιρός να συστηθείτε κι εσείς. Πώς θα φωνάξω κατάλογο και εσείς θα απαντάτε παρόν ή παρούσα? Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να μαθαίνω τα ονόματά σας. Μόλις άκουγε ένα παιδί το όνομά του, σήκωνε το χέρι και έλεγε την ανάλογη λέξη. Η ανάγνωση του καταλόγου προχωρούσε. Σέργης Ευρυπίδης. Παρών. Φωνή δυνατή. Σχεδόν τραχιά. Όχι, όχι. Δεν μπορεί. Δεν είναι αυτός αδελφός της Σούλας. Εκείνη έχει πρόσωπο λευκό, παιδικό, χαρακτηριστικά ήρεμα, βλέμμα αθώο. Τέτοια αντίθεση. Μπροστά της βλέπει ένα πρόσωπο σκληρό, βαθιά μελαχρινό. Και αυτά τα μεγάλα μαύρα μάτια. Το βλέμμα του, κάτι το δυσέβρετο σε παιδί τόσο τρυφερής ηλικίας. Μαχαίρι έτοιμο να σε καρφώσει. Μια χαμήλωνε απότομα, σχεδόν ενοχικά, σαν να μετάνοινε και ξανά σε κοίταζε απειλητικά. Αυτό το πονηρό παιχνίδισμα των βλεφάρων με τις μεγάλες γυριστές βλεφαρίδες, αυτή η καρφωτή επιθετική ματιά, αποτύπωνε στο σκληρό πρόσωπο όλο το πρόβλημα, τη συννεφιά που φόλιαζε στην προεφηβική ψυχή. Δεν πάβει όμως να είναι παιδί. Και αυτό το παιδί από σήμερα είναι μαζί με τα άλλα η δεύτερη οικογένειά της. Τα βλέμματά του συναντήθηκαν για πρώτη φορά σαν διασταυρωμένα ξύφη. Το ξύφος της δασκάλας έτοιμο να βοηθήσει. Το ξύφος του μαθητή έτοιμο να επιτεθεί.

0: Μετά τον αγιασμό γύρισε στο σπίτι Κατσούφης. «Καλώς τον Βάκη μου. Πώς πέρασε σήμερα πρώτη μέρα?» Εκείνος σαν να μην άκουσε. Προσπέρασε τη μάνα και κατευθύνθηκε προς την αδελφή του με ύφος βλοσιρό. «Εσύ της είπες να πάρει το τμήμα μου?» «Τι λες, δεν καταλαβαίνω.» «Στη μάνου. Εσύ της είπες να πάρει το δικό μου τμήμα?» Της ήρθε μέχρι τα χείλη να πει ναι, αλλά δεν βγήκε. Κάπου σκάλωσε. Φοβήθηκε τελευταία στιγμή να ομολογήσει την αθώα συνωμοσία. Είδε το βλέμμα του. Εκείνη για το καλό του πάσχιζε. Αλλά όπως φαίνεται, αυτός δεν δέχεται τέτοιου είδους δώρα. «Όχι.»
1: «Όχι. Το λες με τα σωστά σου?»
0: Τη σκληράδα διαδέχτηκε ένα ενεγματικό χαμόγελο.
1: «Όπως και να έχει, δεν θα καλοπεράσει δικιά σου.»
0: Ναι, αυτό τον πείραζε, πως ήτανε δικιά της. Ήτανε το ίνδαλμα της αδελφής του. Κατά βάθος, την αριστούχα αδελφή του δεν ανεχότανε. Ήθελε όλους τους επένους να τους έχει αυτός. Γιατί ήταν σίγουρος πως την έτρωγε στην εξυπνάδα. Μα έλα που αυτή είναι διαρκώς με ένα βιβλίο και διαβάζει. Αυτό κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό τον υποσκέλισε. Γι' αυτό όλοι οι συγγενείς μιλάνε για τη Σούλα με θαυμασμό. Τώρα όμως αυτός έχει γερό χαρτί στο χέρι. Θα τη βγάλει ψεύτρα και φαντασιόπληκτη. Θα αποδείξει πως το ίνδαλμα της Σούλας είναι απλά μια φούσκα, μια μπαλόνα που θα ξεφουσκώσει με το άγγιγμα μιας καρφίτσας. Και την καρφίτσα την κρατάει στο δικό του χέρι. Μόνο που δεν θα γίνει με μιας. Σιγά σιγά. Η μάνα άκουσε τα τελευταία λόγια του γιού της. «Δεν θα καλοπεράσει η δικιά σου. Δεν της άρεσε αυτό. Τι κρύβει μέσα στην ψυχή του αυτό το παιδί? Από την πρώτη μέρα μισεί την καθηγήτρια. Ας περάσει λίγος καιρός να τη γνωρίσει. Αχ, Σούλα μου, πόσο ανοιχτή καρδούλα έχεις. Πώς την αγάπησες την κυρία Μάνο από την πρώτη στιγμή και το έδειχνες με λόγια και με πράξεις. Όπως τότε, όταν ήσουν στην τρίτη γυμνασίου, στην εκδρομή στο Παρίσι.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ας μην υπερηφανεύεται ο ηγεμόν όταν ευτυχεί και δεν θα σελευθεί η βασιλεία του, παρότι ο ηγεμόν πλέει με φιλικό και ευνοϊκό άνεμο και έχει βοηθό τον καιρό, ευτυχεί τον δρόμο και κατά την επιθυμία του όλες τις άλλες περιστάσεις, δεν πρέπει ποτέ να υψηλοφρονεί και να μην υπολογίζει τους άλλους. Να σκέπτεται διαρκώς πως τα γυρίσματα της τύχης είναι πολυπίκυλα και πως μόνο στην ακαταστασία της αποδεικνύεται στερεά και ακλόνητος. Ο Διογένης παρομοίωσε τη βασιλεία του κόσμου με τη σφαίρα, δηλαδή με αυτό που στα λατινικά λέγεται πάλαν. Αυτή λοιπόν, επειδή είναι γεμάτη αέρα, δεν ησυχάζει, αλλά περνά από χέρι σε χέρι εκείνων που την παίζουν. Κατά τον ίδιο τρόπο και η βασιλεία του κόσμου δεν μένει ποτέ σταθερή. Επέρασε αρχικά από τα χέρια των Χαλδαίων, στα χέρια των Μίδων, από τους Μίδους τους Πέρσες, από τους Πέρσες τους Έλληνες, από τους Έλληνες τους Ρωμαίους. Και μήπως έμεινε οριστικά σε αυτόν τα χέρια? Ασφαλώς όχι. Να λοιπόν η σφαίρα που περνά από χέρι σε χέρι και δεν μένει ποτέ στην ίδια θέση, κάτι που με άριστο τρόπο παρουσίασε ο ποιητής με αυτούς τους στίχους. Η τύχη μεταβάλλεται καθώς και η σελήνη και εις κανένα στερεά δεν μπορεί να μείνει. Αυτής της αλήθειας μάρτυρες είναι ο Σεϊάνος, ο οποίος στις ημέρες του Τιβερίου Κέσαρος, όντας δυνατός και μεγάλος στη Ρώμη, τιμήθηκε όπως ο ίδιος ο βασιλιάς με αγάλματα. Ύστερα όμως, με μια επιστολή που έγραψε εναντίον του Τιβέριους, καταστράφηκε τελείως. Κόπηκε το κεφάλι εκείνο που δεύτερο μετά του βασιλιά επροσκυνεί το σε όλο τον κόσμο και το σώμα του, αφού παραδόθηκε από τη γερουσία στο λαό, κατακομματιάστηκε από αυτόν και από τα αμέτρητα υπάρχοντα που πλουσιοπάροχα του προσέφεραν και οι θεοί και οι άνθρωποι, δεν έμεινε τίποτα για να πληρωθεί ο κόπος του δημίου του.

Πολύ σωστά παρομοίωσε ο Ακαδημαϊκός την άστατη δόξα του κόσμου με το τριαντάφυλλο, διότι την ίδια ημέρα που γεννιέται το τριαντάφυλλο, την ίδια και πεθαίνει. Γι' αυτό είχε ως σύμβολο δύο τριαντάφυλλα, το ένα ξηρό και το άλλο χλωρό, με αυτή την επιγραφή. Μιαν ημέρα τα ανοίγει και τα κλείνει. Αυτό συμβαίνει και με την πρόσχερη δόξα, εν ρηπεί οφθαλμού, αλλάζει και εξαφανίζεται. Κι αν ίσως στην αρχή σου φαίνεται πως λάμπει, όμως απερίσκεπτα μην ξεθαρεύεις μαζί της, διότι η τύχη όταν λάμπει με τα απατηλά της χαρίσματα, δεν λάμπει για να κάνει εσένα λαμπρό, αλλά για να σου σκοτήσει με την απατηλή της λάμψη τα μάτια και τυφλό να σε ρίξει στον κρεμό της απολίας. Γι' αυτόν τον λόγο ο Μακάριος Ιώβ, παρομοιάζοντας τη ζωή του ανθρώπου με τον πόλεμο, έλεγε στο 7ο κεφάλαιο: «Στρατεία εις την οβίωση του ανθρώπου επί της γης». Και όντως, το έλεγε αυτό με πολύ σύνεση, διότι όπως τον καιρό του πολέμου, τίποτε δεν μπορεί με βεβαιότητα να ελπίζει ο στρατιώτης, ούτε να παραμείνει στην ίδια θέση, αλλά άλλοτε απολαμβάνει την νίκη και άλλοτε βλέπει τον αφανισμό των συντρόφων του, άλλοτε καταδιώκει και άλλοτε καταδιώκεται, άλλοτε σκοτώνει και άλλοτε σκοτώνεται, και κάθε στιγμή πρέπει να κρατά στα χέρια τα όπλα, έτσι και στην παρούσα ζωή τίποτε δεν είναι μόνιμο και αμετάβλητο. Τα πάντα υπόκεινται στη μεταβολή και την ακαταστασία της τύχης. Αυτό το γνώρισες πολύ καλά και να δοξότατε νέρον, διότι εσύ τόσα χρόνια ζούσες στην πολυτέλεια και χαιρόσουν καθημερινά με λαμπρότητα. Μέσα όμως σε μικρό χρονικό διάστημα, διωγμένος από τους εχθρούς σου, έφτασες σε τόση φτώχεια που αναγκάστηκες να ικανοποιήσεις την δίψα σου με βρώμικο νερό. Τότε θυμήθηκες την παλιά σου ευδαιμονία και βλέποντας την παρούσα σου κατάσταση, αναστέναξες από τα βάθη της καρδιάς σου και είπες: «Αυτά είναι εκείνα που ευχαριστούσαν τον Έρωνα». Γι' αυτό και ο προφήτης Βαρούχ, έχοντας υπόψη του την αστάθεια των ανθρωπίνων πραγμάτων και την ματαιότητά τους, φώναξε στο τρίτο κεφάλαιο: «Πού είσαι οι άρχοντες των εθνών, ή το αργύριον θησαυρίζοντες και το χρυσίον, ο επεπίθησαν οι άνθρωποι, υφανίστησαν και εισάδου κατέβησαν και άλλοι ανέστησαν ανταυτών. Ο μεγάλη ακαταστασία των μεγαλείων του κόσμου, τι λες τώρα ηγεμόν, παρακινήσει από αυτά τα λόγια που διαβάζεις, αλλά εάν αυτά δεν έχουν μια τέτοια δύναμη, παρακινήσου τουλάχιστον από τη δοκιμή που είναι για όλα βεβαία απόδειξης. Διάβασε τις αρχές ιστορίες και σκέψε από την αρχή τα βασίλεια των Περσών, των Μίδων, των Ελλήνων και των Ρωμαίων, και τότε πες, πώς γκρεμίστηκαν, ποιος προκάλεσε τη μεταβολή σε αυτά τα μεγάλα βασίλεια, ποιος εξαφάνισε το τόσο φοβερότατο κράτος. Κοίταξε έπειτα τη μεταβολή τους και θαύμασε πώς έτσι εύκολα η μεγάλη εκείνη και η ισχυρή βασιλεία των Ασσυρίων πέρασε στα χέρια των Μίδων, πώς από τους Μίδους πέρασε στους Πέρσες, πώς από τους Πέρσες πέρασε στους Έλληνες, από τους Έλληνες στη Ρώμη και από τη Ρώμη κατήντησε σήμερα στους Γερμανούς. Αυτές τις συχνές μεταβολές της τύχης πόσο καλά τις γνώριζε ο Μάρκος Μάρκελος, ο οποίος αφού υπέταξε με την δύναμη των όπλων την μεγάλη πόλη των Σιρακουσών, ανέβηκε ψηλά στο φρούριό της για να δει την καταστροφή που σε κάθε μέρος της πόλης προκαλούσε η φωτιά και τα όπλα, και αναλογιζόμενος το τόσο αίμα που χυνόταν, τα τόσα κτίρια που καταστρεφόταν, τους νέους και τις κοπέλες που σερνόταν εχμάλωτοι, δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά του. Τόση λύπη ένιωσε στην καρδιά του για την καταστροφή της πόλης, που φαινόταν πως νικήθηκε και όχι πως νίκησε, διότι συλλογιζόταν ο συνετός εκείνος άνθρωπος πως κατά τον ίδιο τρόπο όλοι οι άνθρωποι και ιδιαιτέρως οι άρχοντες υπόκεινται στις μεταβολές της τύχης. Και μήπως αυτά που γράφω δεν τα επιβεβαιώνουν οι ιστορίες? Πόσους βρίσκουμε μέσα σε αυτές που υψώθηκαν μέχρι τον ουρανό και ύστερα από έναν εμπεγμό της τύχης κατέβηκαν στο βυθό σαν πέτρα?
Αυτό το επιβεβαιώνει και ο ποιητής λέγοντας «Έγιναν μετέωροι για να γκρεμιστούν έπειτα». Και πρώτος μεταξύ των άλλων είναι ο Σουλτάν Βαγιαζίδ, ο μεγάλος βασιλεύς των Αγαρινών, ο οποίος στον πόλεμο που έκανε με τον Ταμερλάνο, τον βασιλιά των Τατάρων, νικήθηκε κατά κράτος, αφού υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή τα στρατεύματά του. Και αφού εχμαλωτίστηκε από τους εχθρούς του, ο Τάταρης τον έδεσε με χρυσή αλυσίδα, τον έβαλε μέσα σε σιδερένιο κλουβί και περιφέροντάς τον σε όλες τις πόλεις της Ασίας και της Συρίας, τον χρησιμοποιούσε ως υποπόδιο όταν ήθελε να υπεύσει. Το ίδιο διαβάζουμε και για τον βασιλιά Ουαλεριανό. Αυτός κρατούσε το σκύπτρο της βασιλείας της Ρώμης και αφού εξήγηρε πόλεμο κατά τους Σάπορους, του βασιλέως των Περσών, νικήθηκε στη Μεσοποταμία και εχμαλωτίστηκε από τους εχθρούς του. Σε τόση δε ελεηνή κατάσταση έφτασε στο διάστημα της εχμαλωσίας του, που όταν ο βάρβαρος ήθελε να υπεύσει, πήγαινε ο βασιλεύς και κρατούσε τη σκάλα του αλόγου του. Αλλά και ο Βελισάριος, ο μεγάλος και περίφημος στρατηγός του βασιλέως Ιουστινιανού, δεν εξέπεσε και αυτός από το ύψος της δόξης του, αφού νίκησε προς μεγάλο του έπαινο τους Γότθους, τους Πέρσες, τους Θράκες και άλλα βάρβαρα έθνη και άπλωσε παντού τη δύναμη και το μεγαλείο του κράτους του εξαιτίας του φθόνου των συμπολιτών του και των άλλων υπηρετών της βασιλικής αυλής, κατηγορήθηκε στο βασιλιά, αν και ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία και με τόσες πολεμικές επιτυχίες στον ενεργητικό του όσο κανείς άλλος, και όχι μόνο ατιμασμένος διώχθηκε από το βασίλειο, αλλά στερήθηκε και αυτό το φως των οφθαλμών του. Έτσι τυφλός και πτωχός, ο πρώην θαυμαστός και ένδοξος στρατηγός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητούσε ελεημοσύνη λέγοντας στους διαβάτες «Δώστε έναν οβολό στο Βελισάριο, τον οποίον ετύφλωσε ο φθόνος και όχι το σφάλμα του». Και με την ελεημοσύνη των διαβατών περνούσε την υπόλοιπη ζωή του αγοράζοντας καθημερινά τον επιούσιο Νάρτο.

0: να πω και για τον Πολυκράτη, τον άρχοντα των Σαμίων. Αυτός τόσο ευτυχισμένα πέρασε τις ημέρες της ζωής του που δεν ήξερε τι θα πει λύπη. Και με τόση ευδαιμονία του συνέβαιναν όλα, ώστε φαινόταν πως και το να θέλει και να μπορεί ήταν εξίσου στην εξουσία του. Μάλιστα λένε πως κάποια φορά, θέλοντας με κάθε τρόπο να προκαλέσει την λύπη στην καρδιά του, πήρε ένα πολύτιμο δαχτυλίδι που είχε και επίτηδες το έριξε στη θάλασσα για να λυπηθεί με τη στέρησή του. Αλλά ούτε και με αυτόν τον τρόπο δεν μπόρεσε να δοκιμάσει καμιά θλίψη, διότι την επόμενη ημέρα το βρήκε μέσα σε ένα ψάρι που του έφερε ο ψαράς του. Όμως ο άνθρωπος αυτός, που με ευνοϊκό άνεμο, γεμάτος ευτυχία, έπλευσε το πέλαγος της ζωής του, τελικά που κατήντησε, θέλησε να κάνει πόλεμο με τον Δαρίο και αφού νικήθηκε στη μάχη από τον Ορόντι, στρατάρχη του βασιλέως, με βασιλική διαταγή, καρφώθηκε σε ένα σταυρό πάνω στην κορυφή του βουνού και έγινε τροφή των ορναίων. Αλλά και ο Πύρος, ο ισχυρός βασιλεύς της Ηπείρου, είχε βοηθό του την τύχη για μεγάλο χρονικό διάστημα σε όλα του τα κατορθώματα. Πολέμησε πρώτα με υπερηφάνεια και ευτυχία εναντίον των γειτόνων του και όταν είδε ότι τα στρατεύματά του στεφόταν παντού με επιτυχία, έσπευσε σε βοήθεια των Ταραντίνων, των Λακώνων και των Σαμνητών εναντίον της ρωμαϊκής αριστοκρατίας. Έπειτα νίκησε με τους φοβερούς του ελέφαντες τον Ουαλέριο Λεβίνο, ύπατο της Ρώμης, και για δεύτερη φορά πάλι κατέστρεψε τα στρατεύματα των Ρωμαίων. Μετά από αυτά εξελέγει βασιλεύς της Σικελίας, την εποχή που η Σικελία ταλαιπωρείτο από τους πολέμους των Καρχιδονίων, έδιωξε από εκεί τους εχθρούς και θέλοντας να εγκαταστήσει παντού τη βασιλεία του, ανέθεσε το βασίλειο της Σικελίας στο γιο του τον Έλληνο και το βασίλειο της Ιταλίας στο γιο του τον Αλέξανδρο. Έπειτα, επιστρέφοντας στην Ήπειρο, υπέταξε τη Μακεδονία, έδιωξε τον Αντίγονο και διεσκόρπισε όλα του τα στρατεύματα. Όμως ούτε με αυτή την καλή έκβαση δεν έμεινε ευχαριστημένος, αλλά σκεπτόμενος να υποτάξει ακόμη και τα βασίλεια της Ασίας, εκκίνησε πόλεμο κατά των Σπαρτιατών στην Πελοπόννησο. Και επειδή οι Σπαρτιάτες ήταν απασχολημένοι με άλλους πολέμους, στην αρχή νίκησε. Ύστερα όμως, με τεχνάσματα των γυναικών, αντιμετωπίστηκε με ανδρεία και έχασε στη μάχη και το γιο του Πτολεμαίο και μεγάλο πλήθος του στρατού του. Και όταν άκουσε ότι ο Αντίγονος βρισκόταν στο Άργος, έτρεξε με τον υπόλοιπο στρατό του να τον αποκλείσει. Εκεί όμως που αγωνιζόταν να υποτάξει την πόλη, μια γυναίκα έριξε από το τείχος της πόλεως μια πέτρα εναντίον του και με τρόπο ελληνό τον εφώνευσε. Και αφού του έκοψαν το κεφάλι, το πρόσφεραν δώρο ευχάριστο στον Αντίγονο. Τέτοιο τέλος είχε ο Πύρος, ο εξαίρετος ανάμεσα στους βασιλείς και ως προς τη δύναμη και ως προς τα ήθη, αλλά και κατά πάντα παίγνιο της τύχης.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

καμπανεβάσματα. Πόσες φορές δεν έχουμε πει φίλοι μας: αχ, να μπορούσε η ζωή να κυλά ήρεμα και απλά, να μην είχαμε βουνά από βάσανα και αγωνίες, να μην είχαμε εκνευρισμούς και ταραχές, να μην είχαμε στενοχώριες και αποτυχίες, να μην είχαμε μοναξιές και αρρώστιες. Να ήταν η ζωή μας μια όμορφη παιδιάδα, χωρίς πτώσεις και αμαρτίες στο πνευματικό μας αγώνα, χωρίς θλίψεις και απελπισίες. Μια όμορφη παιδιάδα. Όμως θα ήταν άραγε πιο όμορφη η ζωή μας? Λένε, το ριάκι χάνει το τραγούδι του όταν του αφαιρέσεις τους βράχους. Έχουν και οι δυσκολίες την προσφορά τους στον αγωνιστή του καλού, γιατί χαλιβδώνουν το χαρακτήρα, τον λαξεύουν, μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό, δείχνουν την ανεπάρκειά μας, γεμίζουν την καρδιά μας με κατανόηση στα προβλήματα του άλλου, μας κάνουν πιο σπλαχνικούς, πιο γενναιόδωρους, πιο ανθρώπινους.

Τα σκαμπανεβάσματα στο πνευματικό μας αγώνα μας βοηθούν να αποκτήσουμε την αυτογνωσία, καλλιεργούν την αρετή της ταπεινοφροσύνης, μας απαλλάσσουν από την άκαρθη κριτική, μας γεμίζουν με τις πρωτόγνωρες χαρές του αγωνιστή. Ο πολύς ήλιος δημιουργεί ερήμους.

Τα σκαμπανεβάσματα στην πορεία μας είτε προέρχονται από δικές μας αδυναμίες, είτε είναι παιδαγωγίες του Θεού, είτε μεθοδίες του διαβόλου, είναι ευεργετικά αν εμείς έχουμε την λαχτάρα να γινόμαστε καλύτεροι. Το καρδιογράφημα είναι ο καθρέπτης του πιο σπουδαίου οργάνου του σώματός μας. Η καρδιά κάνει τη σπουδαιότερη εργασία. Χτυπά χιλιάδες φορές την ημέρα. Διαστέλλεται και συστέλλεται. Ο καρδιογράφος σημειώνει αυτή τη λειτουργία με υψώματα και χαράδρες. Η καρδιά μας δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια ευθεία γραμμή, γιατί δίχως αυτές τις διακυμάνσεις δεν θα είμαστε

Το μαύρο χρώμα τονίζει την φωτεινότητα του λευκού. Αν δεν υπήρχαν πτώσεις, δεν θα νιώθαμε το μεγαλείο της μετάνοιας. Και αν κάποιες στιγμές δεν βαδίζαμε στη στράτα της απώλειας, δεν θα αισθανόμασταν την μακαριότητα της επιστροφής στο σπίτι του πατέρα.

σκαμπανεβάσματα, φυσική πορεία της ζωής, για όσους θέλουν μπορούν να γίνουν σκαλοπάτια αγιότητος. Ας θυμηθούμε το καρδιογράφημα. Η ευθεία γραμμή είναι θάνατος. Τα σκαμπανεβάσματα στο πνευματικό μας αγώνα, αλλά και σε κάθε πτυχή της ζωής μας, είναι πάντα ευλογίες Θεού. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Μπορούμε όμως να τα χρησιμοποιήσουμε σαν ευκαιρίες πνευματικής προκοπής, σαν σταθμό περισυλλογής, σαν εφαλτήριο πνευματικής ανόδου. Η άκοπος πορεία φέρνει πνευματική αποχάβνωση. Η ίσια στράτα ατονεί τις δυνάμεις, αποδιοργανώνει. Λοιπόν, είτε είμαστε πεσμένοι στις χαράδρες, είτε είμαστε σκαρφαλωμένοι σε κάποια κορυφή, ας είμαστε μέσα στη χάρη του Θεού, αναζητητές και ημνητές Του.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνους της Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός. Εκφωνεί ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος.

ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυνε. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέος σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μη από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος της υπεραγίας Θεοτόκου φανερωμένης Λευκάδος. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός. Εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Πάτηρ Χρήστος Κυριακόπουλος.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

0: Καλή χαρά έκαναν τα κορίτσια σαν έφτασε στο σπίτι της κυραπαράδοσης η Ρωμανία, φορτωμένη με τα καινούργια υφάσματα, λινά, μάλινα και αραχνοήφαντα με ταξωτά, χρυσές κλωστές και πολύχρωμα μασούρια, φερμένα όλα από μακρινές χώρες της αυτοκρατορίας. Τα κορίτσια είναι έτοιμα να αρχίσουν και πάλι το κέντημα, αφού πρώτα η Ορθοδοξία ξεχωρίσει τα σχέδια. Ο Σταυρός, ο Αμνός και η Άμπελος, η Αετή και τα Παγόνια θα κεντηθούν στα Ιερά Άμφια και στα καλύματα της Αγίας Τράπεζας. Τα λιοντάρια, οι ελέφαντες, τα άλογα, τα λουλούδια και τα περιστέρια μπορούν να διακοσμήσουν τις στολές και τα φορέματα. Τι λες και εσύ, κύρα Παράδοση, τα λέω καλά? Μια χαρά τα λες. Μα θέλω τώρα να έρθουν κοντά μου όσες είναι αρχάριες για να τις δείξω τις βελονιές και μετά θα τις βοηθήσουν οι πιο έμπειρες κοπέλες. Ο Ιωάννης που μπαίνει εκείνη την ώρα βλέπει όλη αυτή τη φασαρία και ξαφνιάζεται. Τι γίνεται εδώ μέσα? Δεν τα έμαθες πως ήρθαν πλοία εμπορικά και φέρανε πολλές πραμάτιες, χρυσό, ασίμι, σμάλτο, ελεφαντόδοτο, υφάσματα και μπαχαρικά? Του λέει η Ρωμανία. Δόξα το Θεό, η αγορά της Κωνσταντινούπολης γέμισε πάλι και στα εργαστήρια έπεσε πολλή δουλειά. Ευτυχώς, γιατί από ό,τι ξέρω είχαν καθυστερήσει πολλές παραγγελίες από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια μας. Δεν είναι μόνο αυτοί που περιμένουν, Ιωάννη. Ένα σωρό άνθρωποι από μέρη μακρινά, έμποροι, άρχοντες και πρίγκιπες δίνουν τις παραγγελίες τους στη δική μας αγορά. Εδώ εμείς και δεν προλαβαίνουμε πού να πρωτοστείλουμε τα χρυσοκέντητα με τα ξωτά, είπε μια από τις κοπέλες. Αχ, πως να μην τα θέλουν που όλα τα κάνουμε με τόσο μεράκι και φιλότιμο, είπε και η κυρά Παράδοση. Δεν είναι όμως μόνο το κέντημα. Ο πατέρας και ο αδελφός μου που δουλεύουν τα σίμι δεν προλαβαίνουν να φτιάχνουν σκαλιστούς σταυρούς, λειψανοθήκες, δισκοπότηρα, καλύματα για τα Ευαγγέλια και ένα σωρό άλλα. Τα ξαδέρφια μου πάλι δουλεύουν σκεύη από χαλκό, ξύλο και γυαλί, τα οποία γίνονται με τόση λεπτοδουλειά που είναι παντού περιζήτητα. Και ας μην πούμε τίποτα για τα πανέμορφα ψηφιδωτά που δουλεύουν άλλοι τεχνίτες, είπε μια άλλη κοπέλα. Καλά και άγια όλα αυτά, δεν λέω. Μα εγώ εκείνο που φοβάμαι είναι μη μας κάνουν να ξεχαστούμε και τελικά απομακρυνθούμε από το Θεό. Δεν είναι δύσκολο να λιωθεί η πίστη μας και εμείς, χωρίς να το πάρουμε είδηση, να παρασυρθούμε από τις βιωτικές έγνοιες. Μήπως κάτι άκουσες και μας τα λες αυτά, Ιωάννη, για να μας προβληματίσεις? Τον ρώτησε η Ορθοδοξία. Από το παλάτι έρχομαι. Πήγα εκεί να ευχαριστήσω τον Αυτοκράτορα για τη θέση που μου προσέφερε και να του εξηγήσω τους λόγους που με αναγκάζουν να αρνηθώ την τιμή αυτή.
1: Και λοιπόν,
0: ρώτησε η Ρωμανία. Άρχισε πολύ να με δεχτεί, γιατί τον απασχολούσε η συζήτηση που είχε με μια γυναίκα. Ύστερα με κάλεσαν και εμένα για να μου κάνει η γυναίκα αυτή διάφορες ερωτήσεις.
1: Τι ακριβώς ρωτούσε?
0: Ήθελε να της πω τη γνώμη μου για τις Άγιες εικόνες. Έλεγε πως ίσως είναι αμαρτία να προσκυνούμε το ξύλο και τις μπογιές. Υποστήριζε ότι το Ευαγγέλιο λέει να προσκυνούμε και να λατρεύουμε μόνο το Θεό και όχι τα άψυχα αντικείμενα όπως οι εικόνες.
1: Η Ορθοδοξία κοκκίνησε ολόκληρη. Και εσύ τι της απάντησες?
0: Της είπα ότι εμείς λατρεύουμε τα πρόσωπα που εικονίζονται, το Χριστό μας, την Παναγία και τους Αγίους μας. Αυτά προσκυνούμε και όχι τις μπογιές και το ξύλο.
1: Πολύ καλά της το εξήγησες. Αλλά εκείνο που θέλω περισσότερο να μάθω είναι η γνώμη που έχει ο Αυτοκράτορας για όλα αυτά.
0: Τον είδα πολύ προβληματισμένο. Κάποια στιγμή είπε ότι πρέπει να λάβει τα μέτρα του ώστε να μην επανέλθει ο λαός στην εποχή της ειδωλολατρίας.
1: Αναστατωμένες, η Ορθοδοξία και η Ρωμανία κοιτάζονται στα μάτια. Η κεραπαράδοση αφήνει από τα χέρια της το κέντημα που κρατά και γεμάτη αγωνία τους λέει: «Πολύ φοβάμαι ότι πάλι σε μπελάδες θα μας βάλει αυτή η γυναίκα». «Μα ποια είναι, δεν την έχω ξαναδεί?» ρωτάει ο Ιωάννης. «Είχε καιρό να εμφανιστεί, γι' αυτό δεν την ξέρεις. Είναι η Πλάνη. Γυρίζει από τόπο σε τόπο και κάνει το δάσκαλο. Παρουσιάζεται σαν άνθρωπος πνευματικός και κηρύττει παντού αρρωστημένες ιδέες που διχάζουν τους χριστιανούς. Πολλές φορές έχει γίνει αιτία για μεγάλες συμφορές. Είναι αλήθεια ότι και εμένα η όψη της με προβλημάτισε. Ενώ μιλούσε ήρεμα και ταπεινά, κάτι μέσα μου μου έλεγε ότι αυτή η γυναίκα πρέπει να έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της. Το μυαλό της έχει σκοτιστεί από την πολλή υπερηφάνεια. Πάντα πιστεύει ότι έχει δίκιο. Τόσους αγώνες και τόσες θυσίες έχουν κάνει άγιοι πατέρες και αυτή από τίποτα δεν συγκινείται. Να με συγχωρέσετε που θα σας αφήσω τώρα μόνες να συνεχίσετε τη δουλειά. Φοβάμαι ότι θα έχουμε πολύ άσχημες εξελίξεις τώρα που η Πλάνη έφτασε σε σημείο να προβληματίσει τον ίδιο τον Αυτοκράτορα. Καλύτερα να τρέξω και να συναντηθώ με τον Πατριάρχη». «Θα έρθω κι εγώ μαζί σου», της λέει η Ρωμανία. «Καλύτερα να πάω μόνη μου, Ρωμανία. Εσύ πήγαινε στην αγορά, στις γειτονιές και στον υπόδρομο για να μάθεις αν η Πλάνη πέρασε από εκεί. Εσύ, κυρία Παράδοση, μαζί με τον Ιωάννη αρχίστε σιγά σιγά να μιλάτε στα παιδιά και στους νέους. Καλό είναι να μάθουν από μικρά να ξεχωρίζουν το χρυσό από το μπακύρι, το αληθινό από το ψεύτικο, γιατί όσα γυαλίζουν δεν είναι και χρυσάφι».

Πατριάρχης αμίλητος είχε ακουμπήσει την άσπρη του κεφαλή ανάμεσα στα χέρια του. Μετά από αρκετή ώρα σηκώνει το βλέμμα του και κοιτά την Ορθοδοξία στα μάτια. «Πολύ θλιβερά τα νέα που μου έφερες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί έρχονται μέρες δύσκολες για την Εκκλησία. Σκέφτομαι αύριο κιόλας να καλέσουμε σε σύναξη όλους τους αρχιερείς και τους άρχοντες του τόπου και να τους μιλήσουμε. Θα πάμε ακόμα και στον ίδιο τον Αυτοκράτορα. Και αν χρειαστεί, εγώ ο ίδιος θα πέσω στα πόδια του και θα τον παρακαλέσω να μην γίνει αιτία η πλάνη και διχάσει τους χριστιανούς. Θα του θυμίσω ότι οι Απόστολοι παρέλαβαν από τον ίδιο τον Κύριο την ορθή διδασκαλία. Στη συνέχεια κήρυξαν την αγάπη και την αλήθεια του Χριστού σε όλα τα έθνη και από αυτούς την παραλάβαμε όλοι εμείς. Επομένως δεν μπορούμε ούτε να προσθέσουμε κάτι, ούτε να αφαιρέσουμε. Ακριβώς, Ορθοδοξία. Τι κάνει όμως η πλάνη? Διαλέγει κάποιες

σαν να καίει πολύ ο ήλιος. Δεν υπάρχουν πια πολλά λουλούδια στους κάμπους. Κάνει ζέστη και όλοι γυρεύουν τη δροσιά.

Το αεράκι της θάλασσας είναι μια χαρά. Οι βαρκούλες το χαίρονται και πολύ μάλιστα έτσι που φουσκώνει τα πανάκια τους. Να μια βαρκούλα που βγαίνει από το λιμανάκι να ταξιδέψει στα γαλανά νερά.

άντι στο καλοβαρκούλα. Και πρόσεχε, πρόσεχε. Και ένας μικρός ψαράς καρφαλωμένος σε ένα βράχο με το καλαμίδι του στο χέρι.

Αρκετά όμως τριγυρίσαμε στη θάλασσα. Τι λέτε, πάμε λίγο και στο βουνό? Εκεί κάνει ακόμα πιο πολύ δροσιά.

Το καλοκαίρι έφτασε στο τέλος του. Ο καιρός δροσίζει όλο και πιο πολύ. Στον ουρανό σύννεφα μαζεύονται και κάθε τόσο κρύβουνε τον ήλιο. Το ψυχρό αεράκι μας θυμίζει πως πέρασε το καλοκαίρι, πως τέλειωσαν τα παιχνίδια στη θάλασσα και στο βουνό.

Αντίο λοιπόν, καλοκαιράκι. Τα σύννεφα μαζεύονται στον ουρανό όλο και πιο θυμωμένα. Τα χελιδόνια φύγανε για το μακρινό τους ταξίδι. Τα πουλάκια που μένουν ετοιμάζουν τις φωλιές τους για το χειμώνα που έρχεται σε λίγο.

Τη βροχή δεν τη φοβάται, φαίνεται, ένα μικρό αλεπουδάκι που βγαίνει από το δάσος. Πού πηγαίνει άραγε τόσο βιαστικό χοροπηδώντας?

πολλούς, κάτι ανθρώπους κωμικούς θα γελάσω. Χω, χω, χω. Αλεπουδάκι πονηρό είμαι εγώ, τους ανθρώπους πάω εγώ για να δω. Πού, πόδια μου.

Ας ευχηθούμε στο αλεπουδάκι να του βγει σε καλό η περιέργεια του αυτή. Να γνωρίσει τους ανθρώπους και να γελάει πάντα μαζί τους. Θα πρέπει όμως να βιαστεί να γυρίσει στη φωλιά του, αφού μάλιστα ήλθε ο χειμώνας.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

λόγος λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι ο φωτισμός του Ιερού Ναού. Έχουμε μιλήσει ήδη για την εξέλιξη, τη δομή και το συμβολισμό του Ιερού Ναού. Έχουμε μιλήσει για τα εγγένεια του ναού. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε ένα από τα στοιχεία που περιέχονται μέσα στο ναό, ο φωτισμός του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Έχει πολλούς συμβολισμούς. Πριν όμως αναφερθούμε στα είδη των φώτων του χριστιανικού ναού και των συμβολισμότων, δύο λόγια απλά για την περιφωτός θεολογία της Εκκλησίας μας. Το φως συνδέεται με τη δημιουργία του κόσμου. Το γεννηθεί το φως που διαβάζουμε στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, είναι η πρώτη θα λέγαμε θεϊκή εντολή για να φύγει το σκοτάδι που παραπέμπει στην άβυσσο και στο χάος και να γεννηθεί το σύμπαν. Και έκτοτε υπάρχει αυτή η συναχής εναλλαγή φωτός και σκότους, νύχτας και μέρας, με σημείο αναφοράς τους αστέρας τους μεγάλους, τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας και της σελήνης εις εξουσία της νυχτός. Αλλά και σε πνευματικό θα λέγαμε επίπεδο, η πορεία του ανθρώπου μέσα στην ιστορία είναι σε μια σύγκρουση διαπάλει, αν θέλετε, φωτός και σκότους. Παλεύει ο άνθρωπος να βρει το φως μέσα από σκοτάδια. Και έχει ένα παράδειγμα, έχει ένα πρότυπο όμως. Το φως του Χριστού, το φως των Αγίων, το φως της Παναγίας, το φως της Παναγίας Τριάδος. Σε πνευματικό λοιπόν επίπεδο, το φως ταυτίζεται με το Θεό. Και δεν είναι τυχαίο που ο δημιουργός του φωτός μέσα στην γραφή προβάλλεται με θεοφάνειες, με εικόνες και σύμβολα φωτεινά. Να θυμηθούμε εκεί την Εφέλη ή τον προημιακό ψαλμό «Αναβαλλόμενος φως ο σημάτιον», «Απάβγασμα γαρεστήν φωτός αηδίου», μας λέει ο Ισοφία Σολομώντος, «Ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκέστην ουδεμία», ο Ιωάννης, ο Αγγελιστής. Γενικότερα, ο Θεός ταυτίζεται με το φως. Το φως το πνευματικό. Και αν θέλουμε και ειδικότερα, λέμε το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που λειτουργεί μέσα στις ψυχές των ανθρώπων ως βέβαια και δυναικής έλαμψης του υποστατικού φωτός, του πραγματικού φωτός. Φωτίζει την καρδιά μας το Άγιο Πνεύμα, το νου μας. Ο Χριστός αποκαλύπτεται ως το φως του κόσμου. Φως ελαρών Αγίας, δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, λέμε. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει ο ίδιος. Αλλά και ολόκληρη η Παναγία Τριάδα είναι φως. Μιλάμε για τρισήλιο θεότητα. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Και καλεί η Εκκλησία, καλούμε την Παναγία Τριάδα να κατοικήσει μέσα μας και να φωτίσει την καρδιά μας. Να διώξει τα πάθη. Να γίνει κατοικητήριο στην καρδιά μας το φως αυτό της Παναγίας Τριάδος. Έχει μια ωραία προσέγγιση ερμηνεία ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής για το θέμα του φωτός, λέγοντας: όπως για να δούμε τα αισθητά πράγματα χρειαζόμαστε το φως το κτιστό του ηλίου, έτσι και τα πνευματικά πράγματα δεν μπορούμε να τα δούμε χωρίς να δεχθούμε την θεωρία την πνευματική. Είναι ωραία αυτή έτσι, η σύγκριση. Στην Εκκλησία μας και ιδιαίτερα στη λατρεία μας, φίλοι τηλεθεατές, μιλάμε για τον λειτουργικό φωτισμό του ανθρώπου. Ότι δηλαδή από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος, η Εκκλησία τον βαπτίζει και παίρνει το φώτισμα, παίρνει το βάπτισμα για να επιστρέψει στο κάλος της θεότητος, να επιστρέψει εκεί από που έφυγε. Το βάπτισμα ονομάζεται στην πατερική έτσι σκέψη φωτός μετουσία, σκότους κατάδεσης, φώτισμα όχημα προς τον Θεό. Είναι λόγος του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου που ερμηνεύει το βάπτισμα και λέει όλα αυτά τα ωραία λόγια. Κάπου αλλού ένας άλλος από τους πατέρες γράφει ότι με το βάπτισμα νεκρώνεται ο παλαιός άνθρωπος και υπέρ των ήλιων λάμπει η ψυχή. Λαμποκουπάει ο μέσα μας κόσμος από το βάπτισμα. Γι' αυτό το λέμε και φώτισμα. Γι' αυτό φοράμε και τα φωτίκια, τα λευκά ενδύματα. Αυτό το συμβολισμό έχουν, την λαμπρότητα του Παναγίου Φωτός. Το χρίσμα επίσης, που είναι αμέσως μετά το βάπτισμα, ο νεοφώτιστος δέχεται αυτή την καλή σφραγίδα που έχει, λέει τώρα ο Άγιος Νικόλος, ο Καβάστης, που ερμηνεύει και αυτό το βάπτισμα και λέει. Ο άνθρωπος γίνεται φως με τη σφραγίδα του χρίσματος και που πάντων ευχαριστία που είναι το πλήρωμα των μυστηρίων, φως μενεστή της ήδη και καθαρμένης. Και στο τέλος γνωρίζουμε στη Θεία Λειτουργία, λέμε, είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Γεμάτη υμνογραφία, γεμάτο το εορτολόγιο από αναφορές στο φως. Κάθε γιορτή είναι φως. Πώς λέει η ενσάρκωση κατά τα Χριστούγεννα, ανέτειρε το κόσμο το φως του της γνώσεως. Στα Θεοφάνεια, στο Κοντάκιο εκεί, μιλάει για το φως φάνηκε στον κόσμο το φως του απρόσιτον. Στην Ανάσταση, τη μεταμόρφωση βέβαια, ο Χριστός ήταν όλος φως. Στη Δε Ανάσταση τα πάντα πεπληρωτή φωτός, ουρανός, η γη και τα καταχθόνια. Η Παναγία, μητέρα μας, η Θεοτόκος, η μύτη ως φωτοδόχος λαμπάδα και η φως τεκούσα το θείων και προαιώνιων, Παναγία μας. Η Άγια δε με το φωτισμό και την χάρη πάντα του Αγίου Πνεύματος καταξιώνεται να γίνουν φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος. Αλλά και μέσα στην ασκητική ζωή η αγιότητα κατορθώνεται με στάδια, έτσι, η νηπτική παράδοση θα διδάσκει αυτά για να φτάσει κανείς στο καθομοίωση, στη θέωση, κατά χάριν βέβαια, περνάει από στάδια, λέμε, κάθαρσης, φωτισμός και θέωση. Λεπτές έννοιες, δύσκολα πράγματα, απλώς μια ανοίξη κάνω, είναι γεμάτη η φιλοκαλλική παράδοσή μας από τέτοιες αναφορές. Γενικότερα και κλείνω αυτόν τον εισαγωγή στην περιφωτός θεολογία της Εκκλησίας μας, το νοερό φως και το άκτιστο φως είναι του Θεού και το κατέχουν αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά. Μακάρι καθαρείται η καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Τώρα να δούμε δύο λίγων, φίλοι τηλεθεατές, τα είδη του φωτισμού μέσα στο ναό. Και θεωρώ ότι ήταν αναγκαία αυτή η σύντομη αναφορά στην περιφωτός θεολογία της Εκκλησίας μας, όπου κέντρο είναι ο Χριστός ως φως, η Παναγία Τριάδα ως φως, την οποία καλούμε να φωτίσει τον μέσα μας κόσμο και γενικότερα την ζωή μας. Είναι αναγκαία αυτή η γνώση της θεολογίας περιφωτός, γιατί και ο ναός είναι, όπως τον έχουμε περιγράψει σε προηγούμενη εκπομπή, είναι η εικόνα του ουρανού. Είναι ο οίκος ο οποίος, εάν δεν έχει φως, όχι μόνο δεν μπορεί να δει κανείς, να διαβάσει, να κινηθεί μέσα στο ναό, αλλά δεν μπορεί να εμπνευστεί και πνευματικά. Αν δεν ζει το φως του Χριστού μέσα στην Εκκλησία των μυστηρίων, δια των εορτών κλπ. Και πρακτικά ακόμα, αν δεν υπάρχει φως, υπάρχει σκοτάδι, λέει κάποιο κείμενο του Θεοδωρή του Κύρου. Σκότωσε στην Ανάπλεως, άμα δεν υπάρχουν φωταγωγοί στο ναό. Γι' αυτό η σκομισθήση δε λαμπάδος φωτίζει το ναό. Λαμπάδες είναι για να φωτίζουν. Άρα είναι σαφής ο πρακτικός χαρακτήρας του φωτισμού ενός χώρου και μάλιστα του ναού, στον οποίο από πολύ νωρίς δόθηκαν έτσι συμβολισμοί χαρακτηριστικοί που με αναγωγή στον ουρανό. Ουρανός πολύφωτος, λέει η Εκκλησία. Φωτοφόρος οίκος είναι από τα τροπάρια των εγγενείων και επιπληρωμένος φωτός αηδίου και απαστράπτων την άνωθεν φωτοφανή έγλη. Γι' αυτό και ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης, που ερμηνεύει όλα τα περί του ναού σε διάφορα σημεία και σε ξεχωριστό κείμενό του μέσα στα έργα του, αλλά και στο διάλογο, είναι στον 155 τόμο της Πατρολογίας του Μήνου, όπως λέμε, δυστυχώς δεν έχουν μεταφραστεί αυτά. Εκεί γράφει, ερμηνεύει τον ναό το συμβολικά ως ουρανό, λέει «Διό και ως εν ουρανό το ορωμένο το ναό», δηλαδή ως αστέρες τα φώτα ιόρυνται, επειδή είναι σαν τον ουρανό. Ο ναός κρέμονται πάνω από τον ουρανό τα φώτα ως αστέρια. Η αντοναό φωτοχυσία, πρέπει να το πω και αυτό, έχει βιβλικές ρίζες. Δύο λόγια. Στην Παλαιά Διαθήκη ο ναός είχε θηρίδες παρακυπτωμένας κρυπτάς, φωταγωγούς δηλαδή, που φώτιζαν τον ναό. Είχε επίσης τις 10 χρυσές λιχνίες, 5 εκ δεξιών και 5 εκ αριστερών. Η σκηνή του μαρτυρίου για την οποία μιλήσαμε, έξωθεν του καταπετάσματος, λέει, έκαιγε διαπαντός 7 φωτος λιχνία, χρυσή, και ανανεωνόταν με έλαιο ελάινο, από λάδι δηλαδή, καθαρών και καμένων εις φως. Στην Καινή Διαθήκη, στο πλαίσιο των ευχαριστιακών συνάξεων, υπήρχαν λαμπάδες ικανέ εν το υπερό, το λένε οι πράξεις των Αποστόλων, καν φώτα. Στην Αποκάλυψη επίσης γίνεται λόγω της 7 λαμπάδες του πυρός που καίνε ενώπιον του θρόνου. και συμβολίζουν τα επτά πνεύματα του Θεού. Στο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, που χτίστηκε από την Αγία Ελένη, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, σύμφωνα με την Εθερία, μια περιηγήτρια από τη Δύση, από την Ισπανία, που περιγράφει τα τελούμενα εκεί, τον 4ο αιώνα, άναβαν, λέει, πυρσί και λαμπάδες, για να υπάρχει φωτισμός μεγαλύτερος, τότε δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Το ίδιο στον Όρθρο, τα φώτα έδαιναν στην Ανάσταση μια εξαιρετική λάμψη. Στη Δέα Αγρυπνία της Κυριακής, ο ναός λαμποκοπούσε, γράφει η Εθερία, από αναρρύθμιτα φώτα. Στο εσωτερικό του σπηλαίου δε, και πίσω από τις κυκλίδες, τα κυκλιδώματα, έλαμπε καταπαύστος μια κανδύλα, η λιχνία. Την έχουμε και στην εκκλησία, την ακίμητη κανδύλα. Θα δούμε και εποπτικά εδώ στην εκπομπή μας σχετικές φωτογραφίες. Η λιχνία από την οποία άναβαν οι πυρσοί και οι λιχνίες οι άλλες, λαμπάδες του άλλου ναού, από την κεντρική λιχνία επάνω, στην Αγία Τράπεζα, αλλά εκεί πίσω από τα κυκλιδώματα. Στις πρώτες δε βασιλικές, το ναό δηλαδή βασιλικές, σύμφωνα με ένα παλιό κείμενο του 5ου αιώνα, την Διαθήκη του Κυρίου, όλα τα μέρη του ναού έπρεπε να φωτίζονται. Ο Νάρθηκας, το Καθολικό, το Ιερό Βήμα, για να είναι αφενός με ενδιάκριτον το σχήμα του ναού, γράφει, αφετέρου δε δια τα αναγνώσματα. Για να μπορούν να διαβάζουν αναγνώστες. Αν δεν βλέπουν, δεν θα διαβάζουν. Δεν ξέρουν να διαβάζουν. Δεν βλέπουν, μάλλον. Στους Βυζαντινούς τώρα ναούς δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον φωτισμό, κυρίως με την οικονομαχία. Στους ναούς Μετρούλο, αλλά και στις βασιλικές πριν Μετρούλο, που είναι η Αγία Σοφιά. Υπήρχαν λαμπάδες, λιχνίες, πολύφωτα. Ότι φωτισμός γίνεται και δίδεται χάρης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αγία Σοφιά, που ο Τρούλος δεν είμαι ειδικός σε αυτά, αλλά θα το πω πάρα πολύ απλά. Με κάτω πτρά φωτιζότανε. Και φρόντιζαν οι ναοδό με την εποχή εκείνη, όπως και σε άλλους ναούς, ακόμα και της Θεσσαλονίκης. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας, που η ώρα σύμφωνα με το λειτουργικό τυπικό της λειτουργίας, η τρίτη ώρα της ημέρας, 9 το πρωί, η ώρα της Πεντηκοστής, γιατί τότε εμφανίζεται το πνεύμα το Άγιον στους Αποστόλους εκεί στο Ιππερό. Φρόντιζαν λοιπόν οι ναοδόμοι την ώρα αυτή δέσμη φωτός να περνάει και να χτυπάει επάνω στην Αγία Τράπεζα. Τώρα βέβαια η λειτουργία γίνεται και πριν και μετά, αλλά αυτή είναι η ώρα της. Και φρόντιζαν οι ναοδόμοι να έχουν το φως επάνω στην Αγία Τράπεζα την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία. Αξίζει βέβαια να μελετήσει κανείς την Αγία Σοφιά, αν είναι ναοδόμος ή αρχιτέκτονας ή θέλει, αγαπάει αυτά τα θέματα, να τα μελετήσει. Εκτός από τον φυσικό φωτισμό που φρόντιζαν τότε, γιατί δεν είχαν ηλεκτρικό φωτισμό οι ναοδόμοι, υπάρχει και ο φωτισμός με τα κανδύλια, με διάφορα άλλα είδη. Και ξεκινά από το πρώτο. Θα τα λέω σύντομα γιατί για τις ανάγκες της ώρας της εκπομπής εδώ. Μιλάμε πρώτα-πρώτα για τη λιχνία ή κανδύλα. Είναι γνωστή από τη σκηνή του μαρτυρίου, την αναφέραμε προηγουμένως, στο ναό του Σολομώντος. Μαρτυρείται από τον τρίτο αποστολικό κανόνα, η λιχνία, πάνω στην Αγία, κατασκευάζεται πάνω στην Αγία Τράπεζα ή πίσω από την Αγία Τράπεζα. Κατασκευάζεται από χώμα, λέει, οπτή γη, ψημένη γη δηλαδή, ή ορίχαλκο. Και ήταν διακοσμημένη με αρχαία σύμβολα, η λιχνία, όπως το ιχθύος, του καλουπημένος, του αμνού κλπ. Η λιχνία ή κανδύλα, όπως τη λέμε, που καίει λάδι για την καθαρότητα, λάδι καθαρό, για την καθαρότητα του υλικού, αλλά και σύμβολο, το λάδι, η λαρότητος και ελαίος, διασώζεται έως τις μέρες μας. Συγκεκριμένα κρέμεται πίσω από την Αγία Τράπεζα, η οποία είναι ο τάφος του Χριστού. Η Αγία Τράπεζα, το έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενη εκπομπή. Και συμβολίζει αυτή η κανδύλα την Εκκλησία, λέει κάποιος από τους ερμηνευτές, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Και τον δι' αυτής έλεον χορηγούμενον της πάση και φωτισμών. Η ακίμητος λιχνία, η κανδύλα. Και ότι φως το φωτί. Και έλεον το εκτήρημον προσφέρεν εις δόξαν χρεών. Προσφέρει έλεον, έλεος. Κανδύλα επίσης με λάδι υπάρχει και στο κάτω μέρος του σταυρού που κρέμεται μπροστά στην ωραία πύλη. Σταυρός και η κανδύλα από κάτω, στο τέμπλο. Αλλά και μπροστά από κάθε εικόνα του τέμπλου. Θα πούμε κανδύλα. Ακίνητες κανδύλες υπάρχουν επίσης στο προσκυνητάριο του Αγίου του Ναού. Ή στο προσκυνητάριο της θαυματουργού εικόνας, της θαυματουργού Παναγίας, μιας μονής. Ή στο προσκυνητάριο φορητών εικόνων και όπου βούλεται ο προεστός. Λέει το τυπικό. Σε μία από τις φωτογραφίες που θα δείτε, φίλοι τηλεθεατές, είναι φαίνεται όλο το καθολικό με όλα τα φώτα μέσα. Και με το πολυέλαιο και με τους πολυελαίους και τα κανδύλια, θα πάρετε μια εικόνα από εκεί. Και όσοι έχετε εμπειρία, έχουμε εμπειρία από επισκέψεις σε παραδοσιακούς ναούς ή σε μοναστήρια, εκεί βλέπουμε το μεγαλείο του φωτισμού δια των διαφόρων αυτών ειδών και αντικειμένων. Πάμε τώρα στο κερί ή τη λαμπάδα. Η χρήση λαμπάδων στη λατρεία είδαμε ότι γίνεται για λόγους από την Καινή Διαθήκη. Εκεί στις ευχαριστιακές συνάξεις είχαν λαμπάδες και λαμπάδα ικανέ. Η αρχαιότερη όμως μαρτυρία κεριού, λαμπάδας στη λειτουργία, τη βρίσκουμε στην προσδιόγητον επιστολή. Και κυρί συνάγονται, λέει, κυρί με ήττα. Δεύτερος αιώνας νομίζω είναι. Από τον 4ο αιώνα έχουμε σε ισχύ το έθιμο της λαμπαδιφορίας, γιατί μέχρι τότε απαγορευόταν, το ταύτιζαν με τηλεολατρικά έθιμα, αλλά οι μεγάλοι πατέρες όταν εξέλιπαν οι κίνδυνοι από την ειδωλατρία επιτρέψαν τις λαμπαδιφορίες και τις στεφανιφορίες. Λαμπαδιφορίες στα μυστήρια, παραδείγματος χάρη στο βάπτισμα. Βαπτιζόταν και κρατούσαν τις λαμπάδες και πήγαιναν στο καθολικό για να κοινωνήσουν, να λειτουργηθούν. Έτσι έχουμε στο Πάσχα. Οι λαμπάδες που κρατάμε στο Πάσχα είναι οι βαπτισματικές λαμπάδες. Δεν ξέρουμε τι είναι. Το φως της Αναστάσεως. Στην αγρυπνία του Πάσχα, σύμβολο του φωτισμού του Χριστού και της εκείθεν φωταγωγίας μυστήριων. Αυτό το έθιμο της αφής, του ανάματος δηλαδή, του Αγίου Φωτός, που μέχρι και την εποχή μας γίνεται στα Ιεροσόλυμα, μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, μαρτυρείται από αυτή την εποχή, κατά τον αιώνα. Κυροφορία όμως, κυροφορία και λαμπαδιφορία έχουμε στις χειροτονίες, στο γάμο, κατά λαμπάδες. Ως σύμβολο της σοφροσύνης των νεονύφων, στη Θεία Λειτουργία και αλλού. Ειδικότερα στη Θεία Λειτουργία, όταν γίνεται η μικρή είσοδος, η μεγάλη είσοδος, προπορεύεται λαμπάδα, τα λεγόμενα εισοδικά. Ως σύμβολο του Θείου Φωτός, μικρή και μεγάλη είσοδο. Από τους πρώτους δε χριστιανικούς χρόνους, μαρτυρείται η χρήση κεριών ή κυρίων κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο είναι φως. Έκτοτε, πάντοτε προηγούνται λαμπάδες και κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου δηλαδή, τότε άναβαν και πολλά κεριά. Κάπου υπάρχει μια τέτοια μαρτυρία, σύμβολο πάλι του φωτισμού του Χριστού δια του Ευαγγελίου. Ο Άγιος Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, είναι 12ος αιώνας, χαρακτηρίζει το κερί. Το κερί έχει μια ερμηνεία ως όχημα καθαρού φωτός και μάλιστα εξήγει ότι πρέπει να είναι από κερί γνήσιο. Βασικές του ιδιότητες του υλικού αυτού του κεριού, του γνήσιου, από μέλισσα δηλαδή, είναι ότι καίγεται ολόκληρο. Δεν μένει τίποτε. Και δεν αφήνει τίποτε μετά τη σβέση. Ούτε γαρτέφραν, ούτε τι κάπνισμα, συντομιδέτη δίσοδμον αποφέρει. Δεν αφήνει στάχτη, δεν καπνίζει και δεν είναι δίσοσμο. Δίσοδμο το λέει εδώ, δίσοσμο. Δεν μυρίζει. Δεν το απεχθάνεσαι να το βλέπεις και να το αισθάνεσαι. Το συγκρίνεται το φως αυτού του κεριού, του γνήσιου κεριού, με την πνευματικότητα του μοναχού, γιατί όχι κάθε χριστιανού, που λάμπει, λέει, που εις φως εαυτόν ανάπτει. Ο μοναχός και ο χριστιανός πρέπει να είναι ένα φως. Το λέει και το Ευαγγέλιο. Και ξένος από κάθε δυσοσμία και κοιλίδα αυτού του κόσμου. Άσπυλος εις το υπερκάθαρον και υπεράγιον Θεόν αναβεύηκε. Βλέπετε πόσοι συμβολισμοί βρίσκονται, δίδονται από τους πατέρες στα συγκεκριμένα είδη φωτισμού. Σχετικά τώρα με τα κυρία ή τις λαμπάδες που ανάβονται στους νεκρούς, υπάρχει μια άποψη, λανθασμένη βέβαια από πολύ παλιά, ακόμα και σήμερα ενδεχομένως, ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται να ανάβουμε λαμπάδες στους κεκειμένους. Γιατί? Αυτή η άποψη είναι παλιά, από τον 5ο αιώνα, ότι δεν επιτρέπεται τάχα στους νεκρούς να ανάβουμε λαμπάδες. Στη Γαλλία, από έναν πρεσβύτερο Βιργιλάνδιο το λέγανε. Με το επιχείρημα ότι το ίδιο έκαναν και οι εθνικοί με τους νεκρούς των. Ήταν ιδωλολατρικό έθιμο. Ναι, αλλά η Εκκλησία επέτρεψε πολλά ιδωλολατρικά έθιμα. Στεφανιφορίες, λαμπαδιφορίες, τα δαχτυλίδια στο γάμο. Πολλά πράγματα ήταν ιδωλολατρικά και τους έδωσε καινούργιο νόημα η Εκκλησία, εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Τα επέτρεψε. Οι μεγάλοι πατέρες, ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης και άλλοι, και οι κολυβάδες, διαφωνούν με την άποψη αυτή και λένε ότι η κυραψία, το άναμα κυριών στους κοιμηθέντας την ώρα της εκφοράς των στο ναό, συμβολίζει κατά τον Άγιο Σημείο Θεσσαλονίκης το θείον εκείνο και κατάπαυστον φως. Προπέμπονται, λέει, στην άλλη ζωή ως αθλητές. Τι ωραίοι συμβολισμοί κατά τον Χρυσόστομο. Με αναμένες λαμπάδες. Σαν να πορεύονται από το σκοτεινό του το κόσμο προς το φως το αληθινό. Και παρηγορία είναι αυτό το πράγμα. Βλέπετε και οι ιερείς στις κηδείες άσπρα φορούν. Λευκό φελόνιο, λευκό πετραχίδιο. Είναι ανάσταση. Εκεί παραπέμπει μάλλον. Υπάρχει ο πόνος, υπάρχει θλίψη, αλίμονο, αλλά υπάρχει και η ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτό εκφράζει και το φως. Προς το φως το αληθινόν. Εκτός από το απλό κερί, μικρού ή μεγάλου έτσι μεγέθους που παίρνουν οι πιστοί καθώς μπαίνουν στο ναό. Όταν μπαίνουμε στο ναό, ρίχνουμε εκεί, ξέρω εγώ, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1 ευρώ, όσο θέλει ο καθένας. Ανάβουμε το κύριο συμβολισμός περισσότερο. Συμβολισμός που πάει προς τον Χριστό. Υπάρχουν ειδικά μανάλια εκεί και βάζουμε το κερί μας. Είναι και πλεκτά καμιά φορά τα κεριά. Οι παλιοί άνθρωποι, οι παλιές νοικοκυρές, οι γιαγιές μας φτιάχνανε κερί από γνήσιο, το πλάθανε με το λιώνανε με το κερί ή με τη φωτιά και το πλάθανε σταυροειδό. Το πλέκανε. Ήταν μια τέχνη. Είτε για τους γάμους, είτε και τις κηδείες, είτε για μεγάλες γιορτές. Υπάρχει επίσης και ο σταυρός, τον είπαμε προηγουμένως, με δύο υποδοχές για τα λαδοκέρια και που κρέμεται με την καντήλα μπροστά στο τέμπλο. Είναι σταυρός, καντήλα και δύο λαδοκέρια εδώ και από εκεί. Και για να ανάψει αυτό κατεβαίνει με σχοινή. Δεν το φτάνουμε. Υπάρχει ακόμη το λαδοκέρι, ένας μπρούντζινος σωλήνας με μικρότερο σωλήνα στο εσωτερικό του για το λάδι που καίει με βαμβακερό φυτίλι. Η λουτσέρνα. Λαδοκέρι από γυαλί για την ανάγνωση των ευχών. Λαδοκέρι από γυαλί όμως. Το κυρίων του εξαψάλμου στα μοναστήρια αυτά που βρίσκεται στη δεξιά έτσι παραστάδα όπως λέμε των Αγίων Θυρών και χρησιμεύει για την ανάγνωση των ευχών του όρθρου και του εξαψάλμου. Το δρακόντιον, άλλο αντικείμενο φωτιστικό, το οποίο τοποθετείται στην αριστερή τώρα πλευρά παραστάδα των Αγίων Θυρών σε μεταλλική βάση για να διευκολύνεται ο ιερεύς στην ανάγνωση. Τα γεντέκια, μια δύσκολη λέξη, δεν είναι πολύ γνωστή, είναι ξύλινοι σωλήνες πάνω στα μανάλια με μπρούντζινη κυρωθήκη στην κορυφή. Το σαντάνιον, άλλη ορολογία, είναι τα δυο κυροπήγια πάνω στην Αγία Τράπεζα και ένα τρίτο στην πρόθεση. Εις έκφραση τιμής και ευλαβίας και φωτισμού, αλλά έκφραση και ευλαβίας και τιμής. Έχει και αυτό το χαρακτήρα το φως. Τιμή, ευλάβεια και φωτισμό. Τα κυροπήγια, φίλοι τηλεθεατές, ή μανουάλια, είναι διαφόρων μεγεθών. Υπάρχει μανουάλια με γεντέκια, μανουάλια με λουτσέρνα και γεντέκια, σκέτα μανουάλια. Υπάρχει μια ποικιλία. Τοποθετούνται βέβαια αυτά που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, άλλα πλάγια στις εικόνες, στα κυβόρια, στα φέρετρα των και κοιμημένων κλπ. Στην παράδοσή μας διασώζονται και τα δικήρια. Τα δικήρια. Τα δικηροτρίκερα, όπως λέμε, είναι τα αρχιερεύς. Τα οποία δηλώνουν τη διπλή φύση του Χριστού το ένα, και τα τρικήρια και τριλαμπή για την τριάδα. Τα δικήρια και τα τρικήρια προήλθαν από το διβάμβολο του το Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Δικήριο δηλαδή που συμβόλιζε την διτή εξουσία του βασιλιά. Και στις λιτανίες το κρατούσαν οι αυτοκράτορες, το κρατούσαν μάλλον, το βάσταζε ο λαμπαδάριος μπροστά από τον αυτοκράτορα. Κατά τον Βαλσαμόνα, όταν ο βασιλιάς έμπαινε μέσα, γιατί συμμετείχε στη λατρεία. Σερχόντας στην εκκλησία, προσκυνούσε τρεις φορές, λέει ο Βαλσαμόνας, κανονολόγος, τις εικόνες με τα λαμπάδος, διβαμβούλου. Έχει αυτοκρατορική προέλευση αυτό που έχει ο αρχιερεύς σήμερα. Και σφράγιζε το λαό ο αυτοκράτορας με δικήριο ή τρικύριο, όπως οι αρχιερείς. Άλλα είδη φώτων είναι το φανάρι, έτσι το λέμε. Μια γυάλινη στρογγυλή κούπα με βαμβακερό φυτίλι και λάδι με νερό για το φωτισμό του χώρου. Αλλά και ο φανός. Ένα ειδικό φανάρι με λάδι, με φυτίλι, πετρελαίο, λάμπας για την ανάγνωση. Αυτό το βλέπουμε να τίθεται πάνω από τα αναλόγια. Το έχουν οι ψαλτάδες των καθολικών. Ενώ στο δεξιό μέρος της λιτής, γιατί είναι ο εσονάρθικας, δηλαδή κάθε χώρος έχει το φωτισμό του, έτσι, και τα μανάλια του. Στο δεξιό μέρος της λιτής, για την ανάγνωση εκεί στο μεσονυκτικό, τελείται η ακολουθία στα μοναστήρια, είναι άτι ώρα, τα απόδειπνα, μπαίνει και εκεί ο φανός. Εκτός αυτών υπάρχουν και τα άλλα φωτιστικά, δεν είναι πολύ γνωστά, τα λεγόμενα επτά λιχνά, επτά λίχνους, τα κεριά. Για των χαρισμάτων των αριθμών, τα χαρίσματα είναι συμβολικός ο αριθμός 7 στην εκκλησία μας. Αλλά και τα δωδεκάφωτα, γιατί των Αποστόλων χωρίαν, ον και μέσον εν ίσταται υπέρτερον φως, εις τύπον του μεγάλου φωτός του Ιησού. Δωδεκάφωτα το είναι πιο ψηλό. Και αυτές τις ερμηνείες τις δίδει ο Άγιος Σημεών, το τι συμβολίζει το καθένα, το επτάφωτο, το δωδεκάφωτο, και όλα στρέφονται γύρω από τον Χριστό. Εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Αυτό είναι το κλειδί ερμηνείας των συμβόλων κατά τον Άγιο Σημεών. Δεν αφαιρεθεί. Όλα ερμηνεύονται εκεί με βάση τον Χριστό και την Εκκλησία. Τα πολυκάνδυλα τώρα μαρτυρούνται από τον 4ο αιώνα, πολυαίρε δηλαδή, από τον 4ο αιώνα. Και έχουν τις ρίζες τους, τα πολυκάνδυλα, πολυέλεοι, στον λίχνο των αρχαιοελληνικών ναών. Έχει και ρίζες προχριστιανικές και από την πλευρά της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και αρχαιοελληνικού κόσμου. Υπάρχει μάλιστα μια μαρτυρία, την καταγράφει ένας αρχαιολόγος, Πάλας Δημήτρος λεγόταν, έχει κοιμηθεί, πρέπει να ήταν πολύ σημαντικός, ότι οι βασιλείς και οι ηγεμόνες συνήθιζαν παλαιότερα να δωρίζουν στους μεγάλους ναούς τα στέματά τους. Και από τα στέματα αυτά να αναρτώνται, να κρεμώνται δηλαδή λαμπτήρες που απολύγουν στο σταυρό για να δηλώσουν τον θρίαμβο του Χριστού επί των του κόσμου αρχών και εξουσιών, πως έφεραν τα στέματά τους και κρέμπονταν από εκεί φώτα. Έτσι κατά μία άποψη, δεν ξέρω αν είναι η μόνη, προήλθαν και γενικεύθηκαν στην Εκκλησία οι μεγάλοι πολυέλεοι. Ανάλογα με το σχήμα των και το συμβολισμό των παίρνουν διάφορες ονομασίες. Σταυροί, τροχή, κύκλοι. Γύρω από τον πολυέλεο τον κεντρικό υπάρχει ένας κύκλος. Θα δούμε παρακάτω τι γίνεται με τον κύκλο αυτό. Είναι και για την... έχει ένα συμβολισμό αλλά και μια διακόσμηση μεγάλη. Και έχει ρίζες από εδώ, από την δωρεά αυτή των στεμάτων των αυτοκρατόρων. Και τώρα τελειώνουμε, φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας με ένα σύντομο σχόλιο στην τάξη του φωτισμού. Ό,τι γίνεται στο ναό είναι θέμα τάξεως, δεν είναι όπως τύχη. Το έργο της φωτοχυσίας του ναού κατά την τέλεση διαφόρων ακολουθιών την έχει κάποιος την ευθύνη. Υπάρχει άνθρωπος της τάξης, ο άρχον των φώτων, κατά το λέγει κάπου ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ο φύκιο του κυροφόρου, που μεταφέρει τα κεριά, ή λαμπαδούχου για τη διακονία αυτή, που έχει ειδική ευχή. Επίσης ο εκκλησιάρχης, όταν ακούει τον όρο, ο εκκλησιάρχης έχει την ευθύνη εντός του ναού να ανάπτει τα κεριά και τα σκανδύλα πάντας. Ο κανδυλάπτης επίσης, ο κανδυλάπτης, μοναχός με κουκούλιο, είχε και έχει την ευθύνη της φωταψίας του ναού, αλλά φροντίζει και για την κρούση των σημάντρων, τους κοσμικούς ναούς τώρα, που δεν είναι τόσο συνήθις αυτή η τάξη να έχουμε. Την ευθύνη μάλλον του ανάματος των λαμπάδων, στη Βυζαντινή τουλάχιστον περίοδο, την είχε ο Λαμπαδάριος. Είναι και τίτλος του αριστερού ψάλτη, ο Λαμπαδάριος. Ο εκκλησιάρχης ή κανδυλάπτης είχαν και έχουν ειδικά αντικείμενα τώρα για να ανάβουν, σβήνουν τα φώτα. Το ξύλο είναι για το άναμα των πολυελαίων, μεγάλο, μακρύ. Ο κανδυλοπάρτης για να πιάνουν τις κανδύλες. Κανδυλοπάρτης. Παίρνουν με τις κανδύλες, τις πιάνουν. Και ο σβηστήρας για το σβήσιμο των κανδυλιών. Ο κανδυλοπάρτης χρησιμεύει επίσης και για την κίνηση των πολυελαίων. Κινούν τον πολυέλαιο σε συγκεκριμένες στιγμές του όρθρου, όπως είναι η έννοι και η δοξολογία. Οι έννοι έχουν αναφορά στη δημιουργία. Όταν κινεί το πολυέλαιο είναι η συμμετοχή όλου του κόσμου, η χαρά του κόσμου εκεί. Συμπαντικό γεγονός η ακολουθία. Και χαίρεται και η κτήση ακόμα. Η δε κίνηση του πολυελαίου στην δοξολογία, πάλι κατά τον αρχαιολόγο τον Δημήτριο τον Πάλα, ίσως γιατί λέει αυτή η συνήθεια ανάγεται στην παλαιά συνήθεια κραδασμού λαμπάδων τη στιγμή αυτή, η οποία συνέπεφτε με την ομαδική είσοδο των πιστών στο ναό. Δεν έχουμε χρόνο και δεν είναι και εύκολο να διαβάζαμε τυπικά πώς γίνεται η τάξη του φωτισμού στις διάφορες έτσι γιορτές. Τα τυπικά είναι γεμάτα από τέτοιες αναφορές και περιγραφές που διευκολύνουν τον εκκλησιάρχη, τον ειδικό, τον άρχοντα των φώτων, το πώς θα ανάψει, πώς θα σβήσει, πώς θα κινήσει τον πολυέλαιο και σε ποια στιγμή. Εκείνο που θέλω να πω, φίλοι ακροατές, και τελειώνω, είναι ότι και στις ενορίες ακόμα θα πρέπει να υπάρχει μία, και υπάρχει βέβαια, καλή μας ιερείς με την ευθύνη και την ποιμαντική μέρημνα των αρχιερέων μας, έχουν την τάξη. Χαίρεσαι σήμερα τους ναούς, για να μην είμαστε και αυστηροί και άδικοι, χαίρεσαι να μπαίνεις σε ναούς. Υπάρχει τάξη στον ναό και πρέπει να υπάρχει τάξη σε πολλά πράγματα. Και ιδιαίτερα στον φωτισμό. Εδώ έχω μία, πάντα επικαλούμε τον μακαριστό δάσκαλό μας τον Φουντούλη για το θέμα αυτό. Έχει γράψει ένα κείμενο περί της αισθητικής της λατρείας και λέει κάτι για το θέμα. Δεν ξέρω αν είναι αυστηρός, αλλά είναι ειλικρινής. Είναι καλοπροαίρετος. Και διερωτάται ο μακαριστός Φουντούλης, πώς λέει ξαφνικά, χωρίς να το πάρουμε είδηση στους ναούς μας, ανατράπηκε κάθε όρος και μελέτη φωτισμού. Και πληρώθηκαν από τον εκτυφλωτικό φως τεραστίων πολυελαίων χιλιάδων κυρίων, προβολέων και λαμπτήρων φθορισμού. Από το πολύ φως δηλαδή βγαίνει έξω. Το θέλει να πει. Πώς γέμισαν οι ναοί μας από κακόγουστες κανδύλες και απαραδέκτο εμφανίσεως μανουάλια και κυροπήγια. Αυτό θέλει να πει ότι στους ναούς πρέπει να υπάρχουν κυροπήγια και κανδύλες και μανουάλια με μια αισθητική. Να έχουν ένα γούστο, να χαίρεσαι να τα βλέπεις. Και υπάρχουν τέτοια εργαστήρια. Και να ενθαρρύνουμε τα εργαστήρια να φτιάχνουν καλά πράγματα σε όλα τα επίπεδα. Και στα άμφια και στα σκεύη και στο φωτισμό και στα μανάλια. Ευθύνη λοιπόν έτσι των καλών μας κληρικών είναι να φροντίζουν για το υλικό. Ακόμα και το κεριού. Είναι λίγο ακριβό το γνήσιο κερί, αλλά στα μοναστήρια παίρνεις ένα κερί, το μυρίζεις και λες αυτό είναι κερί. Και το ανάβεις πάνω στην άμμο ή σε χαλίκι ή σε νερό ακόμα, για να μην πάρει φωτιά ο χώρος έτσι. Υπάρχει μια τάξη, χαίρεσαι όλο το μανάλι που το βλέπεις. Ας φροντίζουν λοιπόν, φροντίζουμε για το υλικό και τη συντήρηση των φωτιστικών να είναι καθαρά, μην είναι γεμάτα κεριά. Οι πολυέλαιοι, υπάρχουν άνθρωποι που τα καθαρίζουν αυτά. Για τη χρήση καθαρού ελαιολάδου στα καντήλια. Την ποιότητα των κεριών, το σωστό ηλεκτροφωτισμό. Δεν μπορεί από τον εξάψαμο να γεμάτ, να ανάβουν όλα τα φώτα. Πάμε σιγά σιγά. Γι' αυτό λέει δόξαση, το δείξανε το φως, εκεί ανάβουν όλα τα φώτα. Ο χώρος του ναού, με λίγα λόγια, φίλοι τηλεθεατές, να είναι φιλικός, κατανυκτικός και γαλήνιος. Το φως του ναού δεν είναι φως για επίδειξη και διασκέδαση, αλλά φως για προσευχή. Σε κάθε δε περίπτωση, ο φωτισμός του οίκου του Θεού ανάγεται στο πρόσωπο του Παντοκράτορα που δημιούργησε το φως, όπως το είπαμε στην αρχή, και κρατά τον κόσμο στα χέρια του. Αυτό είναι εκεί ψηλά, στον Τρούλο. Παραπέμπει το φως, το καλό, το σωστό φως, είναι τέχνη, είναι επιστήμη ολόκληρη, στον ίδιο τον Χριστό, που είναι το απάβγασμα, όπως λέμε, της δόξης του Πατρός, που αποκαλύφθηκε ως φως. Ενεδύθη το φως, είναι το φως του κόσμου. Και μέσα από την πορεία, από μια πορεία καθαρότητος έτσι και φωτός, προετοιμάζει τον άνθρωπο για την ανέσπερο ημέρα της Βασιλείας του. Εδώ τελειώσαμε την εκπομπή μας. Είναι τεράστιο το θέμα, νομίζω ενδιαφέρον. Ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας και την παρουσία σας στην τηλεοπτική εδώ. Ευχαριστώ και πάλι το εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε για την δυνατότητα που μας δίδει να λέμε δύο λόγια για τον πλούτο της παραδοσεώς μας, της λειτουργικής, την ιστορία, τη θεολογία, τα τηλετουργικά, τη σύγχρονη πραγματικότητα. Και ευχαριστώ και εσάς και πάλι που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε ξανά στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξας αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιωδή συνειδώντες φως εσπερινών, ύμνο με Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση κρίση, μίστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν ο διδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτή τους φυλακτινέοι ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς, καθά περιελπίσιμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φωτισό με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τέργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών τα έσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν και τορματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πείρας ημών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητα αυτή αιώνα αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σου νημά.
1: Την Δημιωτέρα του Χειροβίμ και το Ξεταρά Συγκρήτω Σεραφείμ, την Αδιαφθόρο Θεολόγο Τεκούσαν, την Όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Σι, Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο, κύριε Δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Ιώ και Αγίο Πνεύμα, την Κενίν και Αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Φημετρός, δυνάμει του Τιμίου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανιών Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλων Λυδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ερμάρτος Ανθήμου, ου και την νήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησι εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλησπέρα.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Παροιμίες Σολομώντος, κεφάλαιο τρίτον. Ιε, εμών νομίμων μη επιλανθάνου, τα δε ρήματά μου τηρήτως η καρδία, μήκος γαρβίου και της ζωής και ειρήνη προσθήσους είσαι. Ελεημοσύνε και πίστης μη εκλυπέτουσαν σε, άφαψε δε αυτά σε επισότερα χείλο και βρίσεις χάριν, και προνοού καλά ενώπιον Κυρίου και ανθρώπων. Ίσθη πεπιθώς εν όλη την καρδία επί Θεό, επί δε εσύ σοφία μη επέρου. Εν πάση σοδή σου γνώριζε αυτήν, ειν ορθοτομή τα σοδού σου, ο δε πού σου μη προσκόψει. Μη ίσθη φρόνιμος παρά σε αυτό, φοβούδε τον Θεόν και έκλεινε από παντός κακού. Τότε ίασης έστε το σωματί σου και επιμέλεια τη σωστέη σου. Τίμα των Κύριων από σών δικαίων πόνων και απάρχω αυτό από σών καρπών δικαιοσύνης ή να πίμπλητε τα ταμεία σου πλεισμονή σύτο ή νοδέ ειλινή σου εκβλίζωσιν. Ιε, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος. Ον γαραγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγίδε πάντα ιών ον παραδέχεται. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνησιν. Κρίσον γαραυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών, ούκ αντιτάξετε αυτή ουδέν πονηρών. Εύγνωστός εστί πάση της εγγίζωσιν αυτή, πάνδε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστί. Μήκος γαρβίου και της ζωής εν τη δεξιά αυτής, εν δε τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Εκ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνην, νόμων δε και έλεον επιγλώσσης φορεί. Εωδή αυτής οδή καλέ και πάσε ετρίβε αυτής εν ειρήνη. Ξύλων ζωής εστι πάση της ενδεχομένης αυτής και της επεριδομένης επ' αυτήν ως επικύριον ασφαλής. Ο Θεός τη σοφία θεμελιώσε την γην, ετοίμασε δε ουρανούς φρονήσει. Εν αισθήσει άβης ιεράγησαν, νέφι δε ερείς ανδρόσους. Ιε, μη παραρείς, τήρησον δε μην βουλήν και έννοιαν, ή να ζήσει η ψυχή σου και χάρις ή περισσότερα χείλο. Έστε δε ίασης θεσαρκή σου και επιμέλεια της ισοσθέης, ή να πορεύει πεπιθώς εν ειρήνη πάσα στο σοδού σου, ο δε πού σου ουμή προσκόψει. Εάν γαρκάθει, άφοβος έσυ. Εάν δε καθεύδεις, ιδέως υπνώσεις. Και ου φοβηθείς οι πτώοι συνεπελθούσαν, ουδέ ορμάσα σεβών επερχομένας. Ο γαρκύριος έστε επί πασών οδών σου και ρίσει σών πόδα ή να μη σελευθείς. Μη απόσχη εύπη είναι δεή, η νίκα αν έχει χείρ σου βοηθήν. Μη είπεις επανελθών επάνικε αύριον δώσω, δυνατού σου όντως ευπήν. Ουγαρίδας τι τέξετη επιούσα. Μη τέκτενε επί σών φίλων κακά, παρικούντα και πεπιθώτα επί σύ. Μη φιλεχθρήσεις προς άνθρωπον μάτιν, μη τις εργάσετε κακόν. Μη κτίσει κακόν ανδρών ονίδη, μη δε ζηλώσεις τα σοδούς αυτών. Ακάθαρτος γαρέναντι Κυρίου πας παράνομος, ένα δε δικαίης ου συνεδριάζει. Κατάρα Θεού ενίκησα σεβών, επαύλης δε δικαίων ευλογούνται. Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Δόξαν σοφή κληρονομήσουσιν, ιδέα σεβής ύψος ανατιμίαν.

Και τώρα με απλά λόγια. Ιέ μου, μίλης μονή στους νόμους μου και ας φυλάτε η καρδία σου τους λόγους μου. Αυτά θα προσθέσουν σε σένα μακροβιότητα πολυτελή και ζωή ειρηνική. Ελεημοσύνες και ειλικρίνης τρόποι ζωής ποτέ ας μη σε αφήσουν. Έχει αυτά ως φυλαχτά και κοσμήματα προσυρτημένα στο λαιμό σου και θα βρεις χάρη από το Θεό και από τους ανθρώπους. Να σκέφτεσαι πάντοτε καλά ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Πίστευε βαθύτατα με όλη την καρδιά σου στο Θεό και μη υπερηφανεύεσαι για τη σοφία σου. Εις όλα τα διαβήματά σου έχει την σοφία, τον φόβο του Θεού δηλαδή υπόψη σου, για να καθοδηγεί ορθώς τις ενέργειές σου και να μην σκοντάψουν τα πόδια σου. Μη εμπιστεύεσαι στη σοφία σου, αλλά φοβού τον Θεό και απομάκρυνε τον εαυτό σου από κάθε κακό. Τότε θα έβρει υγεία το σώμα σου και ανάπαυση το οστά σου. Τίμα τον Θεό διαθυσιών από τους ειδικούς σου δικαίους κόπους και δώσει σε αυτόν ως απαρχήν καρπούς τους οποίους απέκτησες με δικαιοσύνη για να γεμίσουν οι αποθήκες σου με άφθονο σίτο και εκχυλίσουν οι λινοί σου από άφθονον ίνων. Παιδί μου, μη παραμελείς την παιδαγωγία του Κυρίου και μη λιποψυχήσεις όταν δοκιμάζεσαι υπ' αυτού, διότι ο Κύριος παιδεύει, παιδαγωγεί δηλαδή, εκείνον τον οποίον αγαπά, μαστιγώνει δε ως πατήρ καθένα τον οποίον θεωρεί ως υιόν του. Ευτυχής ο άνθρωπος ο οποίος έβρε την θείαν ταύτην σοφίαν και κάθε θνητός ο οποίος απέκτησε την εκ της σοφίας αυτήν φρονιμάδα. Είναι δε ευτυχής, διότι προτιμότερον είναι να συναλλάσσετε της με αυτήν παρά με θησαυρούς χρυσού και αργύρου. Αυτή είναι πολυτιμωτέρα των αδαμάντων και λοιπών πολυτελών λίθων και αναντίον της δεν δύναται να αντιπαραταχθεί νικηφόρος κανένα πονηρό πράγμα. Γίνεται η σοφία γνώριμη σε όλους εκείνους οι οποίοι την πλησιάζουν με αγαθή διάθεση και κάθε πολύτιμο πράγμα οχριά απέναντί της. Είναι πολυτιμωτέρα από οποιονδήποτε πλούτο, διότι στη δεξιά της κρατά μακροβιότητα πολυετή της ζωής, εις δεν την αριστερά της έχει πλούτον και δόξαν. Από το στόμα της εξέρχεται πάντοτε λόγος αρετής, χάριτος και στη γλώσσα της φέρει τον θείο νόμον και την προς τους ανθρώπους συμπάθειαν. Εωδή τας οποίες αυτή ανοίγει είναι καλέ και όλη η πορεία της είναι ειρηνική. Η σοφία είναι το παραδείσιο δέντρο της ζωής διόλους εκείνους οι οποίοι κρατούνται από αυτήν και εις τους στηριζομένους εις αυτήν γίνεται στήριγμα ασφαλές ως εάν εστηρίζονται εις αυτόν τον Κύριον. Ο Θεός με τη σοφία του αυτή έθεσε τα θεμέλια της γης, με τη φρόνηση αυτή ετοίμασε τους ουρανούς. Με τη σοφία του αυτή διαμοιράστησαν τα ύδατα εν το ουρανό και τη γη και εκ των υδατίνων νεφών του ουρανού έρευσαν τα δροσερά ύδατα εις την γη. Ιέ μου, πρόσεχε να μην καταρρεύσεις παρεκτραπείς ηθικά. Προς τούτο φύλαξε την ειδική μου συμβουλή και καθοδήγηση για να διατηρηθεί μακροβίωση ζωή σου και η δόξα να περιβάλλει ως κόσμημα πολυτελές το λαιμό σου. Τότε θα είναι υγεία στο σώμα σου και ευεξία εις τα οστά σου. Έτσι θα πορεύεσαι με πεποίθηση και ειρήνη όλα στα σπορία σου και τα διαβήματά σου δεν θα προσκόπτουν. Όταν θα κάθισε κατά την ημέραν, ουδένα φόβο θα διατρέχεις. Όταν δε κοιμάσαι τη νύχτα, ο ύπνος σου θα είναι γλυκής. Ουδένα επερχόμενο κίνδυνο θα φοβήσαι, ουδέ τους επερχομένους ευνηδιασμούς των ασεβών. Διότι ο Κύριος θα βρίσκεται μαζί σου σε όλες τις πορείες σου. Θα στερεώσει τα πόδια σου για να μην κλονίζονται και πέσεις. Μη παύσεις να βοηθείς των πτωχών εφόσον δίνεται το χέρι σου να βοηθεί. Ποτέ μη είπεις «έλα αύριο να σου δώσω» εφόσον δίνεσαι να κάνεις το καλό αμέσως, διότι δεν γνωρίζεις τι θα συμβεί την επομένη ημέρα. Μη χάλκευε,
Μη μηχανοράφει κακά πράγματα για το φίλο σου, ο οποίος είναι πλησίος σου και έχει εμπιστοσύνη σε σένα. Μη κάμισε εχθρόν ανθρώπινα τεινά εναντίον σου ανεφλόγου, για να μη σου κάμει και αυτός κακό. Μη αποκτήσεις τα επονίδιστα ελαττώματα των κακών ανθρώπων, ζηλεύων και μιμούμενος στα παρανόμους οδούς των, διότι κάθε παράνομος είναι ακάθαρτος ενώπιον του Κυρίου. Δεν αρέσκεται ούτως εις την συντροφιά του δικαίου. Η κατάρα του Θεού είναι πάντοτε εντός των μεγάρων των ασεβών, εδέ αγροκατοικία των ευσεβών ευλογούνται. Ο Κύριος αντιτάσσεται κατά των υπερηφάνων ανθρώπων, εις δε τους ταπεινούς δίδει την χάρη του. Η δόξα και η τιμή είναι η κληρονομία των σοφών κατά Θεών. Αντιθέτως δε, οι μωροί ασεβείς συσσωρεύουν για τον εαυτόν τους ατιμία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Ξεφυλίζει τον τόμο της ένδοξης ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτόν διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

Ανδρέας Κάριος, Φώτης Πίτας, Χρήστος Σαμάρας και Ηλίας Παπακυριακού. Οι τέσσερις λεβέντες του Λιοπετρίου, οι τέσσερις ηρωομάρτυρες και εθνομάρτυρες που έπεσαν στην ηρωική μάχη του θρυλικού αχυρώνα του Λιοπετρίου, σαν σήμερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, αλλά του 1958. Ήταν τότε που ξαναζωντάνεψαν το χάνι της γραβιάς.

Ποιος φανταζόταν πως ένας αχυρώνας θα γινόταν ένα γιγάντιο τυχόκαστρο και ένα σύμβολο θυσίας και ελευθεριάς. Εκεί μέσα τα παλικάρια αντλούσαν δυνάμεις και πνεύμα ηρωικό, μελετώντας την Αγία Γραφή. Ακριβώς εκεί μέσα βρέθηκαν μετά τη μάχη καψαλισμένες οι κενές τους διαθήκες. Η μάχη τους αστραποβολή και το ολοκαύτωμά τους θρίαμβος. 4 παλικάρια αντιμέτωπα για 6 ώρες με 200 Βρετανούς στρατιώτες. Οι Έλληνες πάντα όταν πολεμάνε δεν κάνουν αριθμητική. Δεν υπολογίζουν υπεροχή σε αριθμούς και σε οπλικά συστήματα. Το γνωρίζουμε άλλωστε καλά πλέον, φίλοι μας. Ο αρχηγός του αγώνα, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, σημειώνει: «Η ιστορική μάχη του Λιοπετρίου αποτελεί αναμφιβόλως μίαν των ενδοξωτέρων σελίδων του κυπριακού έπους. 4 παλικάρια της ΕΟΚΑ, 4 αγνοί ιδεολόγοι αντικρίζουν με αδιαφορία των θάνατων και αρνούνται επιμόνως να παραδοθούν εις των εχθρών. Εις πρόσκληση του εχθρού να παραδοθούν απαντούν: οι αγωνιστές αγωνίζονται, δεν παραδίδονται». Ο μικρός αχυρών του Λιοπετρίου έγινε το ιστορικό χάνι της Γραβιάς, μέσα στο οποίο η ελληνική κυπριακή ψυχή εδοξάστη, αφού διελάλησεν ότι του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υποφέρει. Εις τον μικρόν αχυρώνα του Λιοπετρίου εθριάμβευσεν η ελληνική αρετή.

Κάτοικοι του χωριού, γείτονες του Αχυρώνα μαρτυρούν πως όταν ο Άγγλος τους κάλεσε να παραδοθούν, ακούστηκε βροντερή η φωνή του Χρήστου Σαμάρα: «Μολόν λαβέ». Ξανάζησαν οι Θερμοπύλες, ξανάζησε ο Λεωνίδας την ορμή της ψυχής των τεσσάρων παλικαριών. Επίκαιρος ο λόγος του Σολομού: «Ο 300 σηκωθείτε και ξανάρθετε σε μας. Τα παιδιά σας θέλει δείτε πόσο μοιάζουνε με σας». Ευσεβέστατοι και οι τέσσερις, να είμαι ιδανικά, να είμαι χριστιανική πίστη και φιλοπατρία. Παλικάρια που χάλκεψαν το χαρακτήρα τους στα φυτώρια των κατηχητικών και των χριστιανικών ιδρυμάτων της Εκκλησίας. Αγωνιστές του Χριστού με ιεραποστολικό πνεύμα, θαραλέοι ομολογητές της πίστης, βαθύτατοι γνώστες της Αγίας Γραφής, όπως ο Ανδρέας Κάριος και ο δάσκαλος Φώτης Πίτας, δύο υπέροχοι νέοι που πρωτοστατούσαν σε κάθε χριστιανική εκδήλωση στο στρατόπεδο πριν δραπετεύσουν για να συνεχίσουν τον αγώνα. Ταπεινοί, συνετοί, δραστήριοι, ποτέ δεν έδωσαν αφορμή για παρεξήγηση, ειρηνικοί προς όλους, επεβάλλοντο με το ανεπίληπτο παράδειγμά τους. Η αρετή τους ακτινοβολούσε στο πρόσωπό τους. Οι συμβουλές τους σοφές και οικοδομητικές μιλούσαν σ' όλων τις καρδιές. Ο Χρήστος Σαμάρας μελετούσε πολύ χριστιανικά βιβλία και ελληνική ιστορία. Κάποιος φίλος του μια μέρα του είπε: «Φτάνει Χρήστο το διάβασμα, ξεκουράσου και λίγο». «Δεν υπάρχει ξεκούραση, Παύλο», του απάντησε. «Πρέπει να μάθουμε την ιστορία μας, διότι καμιά άλλη χώρα δεν έχει τέτοια λαμπρά ιστορία όσο η δική μας πατρίδα».

Διαβάσαμε κάπου. Όσοι θέλουν να αναβαπτιστούν σε ιδανικά, ας πάνε στο λιοπέτρι. Ας πάρουν λίγο χώμα και ας το κάμουν φυλακτό, κρεμώντας το στα στήθη. Θα νιώσουν στις καρδιές αισθήματα αληθινού μεγαλείου. Ελάτε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, μαζί να γνωρίσουμε τώρα τους τέσσερις ήρωες, τους τέσσερις λεβέντες του Λιοπετρίου και το ίδιο το γεγονός που συνέβη, όπως είπαμε, σαν σήμερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, αλλά το 1958.

Έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι. Είναι μια φράση που γεμίζει τις σελίδες της ελληνικής ιστορίας τόσο όσο καμιάς άλλης χώρας. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την ιστορία του νησιού με τη μαρτυροπλάστρα γη της Κύπρου. Οι Κύπροι πολέμησαν πάντα ως αληθινοί Έλληνες, ιδιαίτερα στα χρόνια της ΕΟΚΑ που γίναν πια θρυλικά. Και όσο περνά ο καιρός, τόσο και οι μορφές εκείνων που έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι γίνονται πιο γιγάντιες και πιο λαμπρές. Ο χρόνος κάνει πιο αστραφτερό το μεγαλείο και τη δόξα τους. Για τούτη την νεολαία ο αρχηγός Διγενής είπε: «Προσέφερε το πολύτιμο αίμα της εις τον αγώνα δια το ιδεώδες της ελευθερίας και εκαλύφθη με αείδιον δόξαν». Έγραψε ιστορικά σελίδας, δια τας οποίας το ελληνικό έθνος ολόκληρον είναι υπερήφανο.

Οι Άγγλοι ποτέ δεν στάθηκαν τίμιοι στην Κύπρο. Τις υπέροχες χειρονομίες του λαού της Κύπρου τις θεωρούσαν πάντα σαν διπλωματικό ελιγμό ή ένδειξη αδυναμίας. Έτσι θεώρησαν και την εκεχηρία της ΕΟΚΑ του 1957. Πλανήθηκαν όμως. Γιατί η ΕΟΚΑ βρίσκονταν παντού. Η δύναμή της ήταν ακατάβλητη. Τις λίγες θέσεις των παλικαριών που φύγαν ως τότε τις πλαισίωναν στα γρήγορα πλήθος άλλων που ρίχνονταν με πιότερη πίστη και πιότερο θάρρος για τη μεγάλη υπόθεση. Γιατί, όπως λέει ο Κύπριος εθνικός ποιητής, «Το κλάδεμαν τα κλίματα φελά τα παραπάνω, θουρίστα τζαναγιώνονται, ορκάνουν πάνω σορκάν. Τζέσι ζανένι χαμηλά πετάσσονται που πάνω, τζεκάμνου συγγυαλόου τους, τζάλιν κλίματαρκάν. Το κλάδεμα τα κλίματα τα ωφελεί, τα βλέπεις να ψηλώνουν, να μεγαλώνουν, οριά με την οριά. Κι έτσι σαν είναι χαμηλά πετάγονται από πάνω και κάνουν για λόγου τους και άλλη κλιματαριά». Τότε τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως με τις άθλιες συνθήκες κρατούσαν χιλιάδες νέους από όλο το νησί. Στα τέλη του 1957, 4 νέοι από τα καλύτερα μέλη της ΕΟΚΑ έπαιρναν εντολή από τον αρχηγό να δραπετεύσουν από τα κρατετήρια της Πύλας. Ανάμεσά τους και οι δύο ήρωες του Αχυρώνους που ζουν τώρα στην Αθανασία, ο Ανδρέας Κάριος και ο Φώτης Πίτας. Το τολμηρό σχέδιο έπρεπε να καταστρωθεί με μυστικότητα και να εκτελεστεί με ακρίβεια. Τίποτε δεν πρόδιδε υποπτική κίνηση στο στρατόπεδο εκείνο το ανοιξιάτικο πρωινό της 12ης Μαρτίου του 1958. Οι κρατούμενοι είχαν χαρά, γιατί ο λαός τους θυμήθηκε και πάλι. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, γεμάτο φρέσκα, μοσχομυριστά, ξανθοπόρφυρα πορτοκάλια έφτανε στην κουζίνα του στρατοπέδου. Για τους πολλούς ήταν ένα δώρο του λαού για τα παιδιά του τα κλεισμένα στα σερματοπλέγματα. Για τους Άγγλους ήταν μια οικονομική ανακούφιση, αφού ο προϋπολογισμός δεν θα επιβαρυνόταν με το φρούτο των κρατουμένων. Για τους 4 όμως και 2-3 άλλους μοιημένους, τούτο το όχημα ήταν ο άγγελος της ελευθερίας. Το μέσο που θα έκανε πραγματοποιήσιμα τα όνειρά τους για να ανέβουν στο βουνό και να συνεχίσουν τον αγώνα. Οι καρδιές χτυπούσαν δυνατά. Οι 4 είχαν προσευχηθεί θερμά για την επιτυχία του επικίνδυνου σχεδίου.

Μην περιμένετε να κλάψω για το χαμό των παιδιών μου. Χαλάλι της πατρίδας τα δυο μου βλαστάρια που της πρόσφερα. Ετούτη είναι η μεγάλη μας μάνα και δεν με νοιάζει γιατί την αγάπησαν πιότερα από μένα τα παιδιά μου. Τέτοια είπε η μαυροφόρα Φλουρέντζα με τα 80 σχεδόν χρόνια στην πλάτη, το γενναίο φρόνημα στην καρδιά και το περήφανο χαμόγελο της λεβεντογεννήτρας μάνας. Τα είπε απλά, ενώ το δάκρυ έσταζε καυτό, γιατί αναθυμήθηκε με μια στα δυο της παλικάρια που πέσαν για τη μεγάλη μάνα, τον Ανδρέα και τον Γιώργο της. Έλυσε τη μαύρη μαντήλα και σκούπισε το δάκρυ. 7 παιδιά της έστειλε ο Θεός. Τα γέννησε και τα ανάθρεψε σε ένα φτωχό κάλυβο γεμάτο γαλήνη και στοργή. Ποιος μπορούσε να φανταστεί πως εκεί μέσα πλάθονταν γίγαντες. Από όλους ξεχώριζε για την εργατικότητα και τη φιλομάθειά του ο Ανδρέας. Φύτεμα και πότισμα της πατάτας η δουλειά του πατέρα. Στο πόδι του οι 5 γη και 2 κόρες. Ο Ανδρέας, μια και δεν μπορούσε να φοιτήσει στο γυμνάσιο, έπαιρνε μαθήματα λογιστικής και αγγλικής διαλληλογραφίας. Μελετούσε στα ενδιάμεσα της σκληρής δουλειάς, καθώς το νερό έτρεχε αθόρυβα στα βλάκι για να ποτίσει τα πατατοχόραφα. Σε ένα γράμμα προς τον καθηγητή του της λογιστικής έγραφε: «Δεν σπαταλώ ούτε λεπτό, πότισμα και μελέτη, δεν ευρίσκω και πολύν καιρόν». Η ακεραιότητα του χαρακτήρος του και το ήθος του τον έκαναν από νωρίς σεβαστό στο Αυγόρου, το χωριό του. Πολύ νέος κατέλαβε θέση ηγετική και πρωτοποριακή στις εθνικές οργανώσεις ΠΕΚ και ΠΕΟΝ. Η δράση του ήταν πολύπλευρη. Μερικά κείμενα είναι αρκετά για να καταλάβουμε το σθένος του, την πίστη στις μεγάλες ιδέες και την αγάπη του στην Ελλάδα. Σε μια του επιστολή, 15 Ιανουαρίου του 1947, που αναφέρεται σε ζητήματα οργανωτικά της ΠΕΚ, κατέληγε: «Εις όλα αυτά με θάρρος και πεποίθηση προς τα σαρχάς αμφωτέρων των οργανώσεών μας, δώσατε την ανάλογον απάντηση. Είμεθα Έλληνες και αγρότες μάλιστα, και ουσ δεν επιτρέπομαι να μολύνει τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμά μας». Η ιδιότητα του ηλιοκαμένου αγρότη, του ανθρώπου που αυλακώνει, σκάβει ή χτενίζει τη γη, του ανθρώπου που την ποτίζει με υδρότα και μόχθο και ρίχνει σπόρο με πίστη, περιμένοντας καρπό, του ήταν καύχημα. Το διαβλέπουμε σε μια στροφή ενός ποίηματός του με τον τίτλο «Είμαι αγρότης». «Είμαι αγρότης, πόσο ωραία, να πέσω με σφαίρα στα στήθια, πολεμώντας για την αλήθεια, για τα συμφέροντα, τα εθνικά». Δούλευε για την πραγμάτωση των μεγάλων σκοπών, χωρίς να αποβλέπει σε θέσεις. Η σκοπή του ήταν αγνή και ανιδιοτελής. Κάποτε βρεθήκαν μερικοί να τον κατηγορήσουν για αρχομανή. Ο Ανδρέας παραιτήθη αμέσως από τη θέση του γραμματέως της οργανώσεως. «Έχω παραιτηθεί από γραμματεύς», έγραφε σε κάποιο φίλο του. «Ως απλούν μέλος θα μου δοθεί ευκαιρία να εργαστώ εντονότερον. Αφαιρών από μερικούς την ιδέα ότι η πηγή των ενεργειών μου είναι η αρχομανία. Εγώ δεν είμαι αρχομανής. Επιθυμώ να ειδώ την ΠΕΚ μεγάλην και ισχυράν, και εγώ ας είμαι το ταπεινότερον και απλούστερον των μελών της.

Η Ελλάδα τον μάγευε, αγαπούσε όμως με πάθος και το νησί του. Όταν κάποτε πρόκειτο να ταξιδέψει για την Ελλάδα, έγραφε σε ένα ξαδελφό του: «Πόσο με μαγεύει η σκέψη πως θα έχω την ευκαιρία να αναπνεύσω έστω και για λίγες μέρες τον αέρα της ελεύθερης πατρίδος. Αλλά και την Κύπρο μας, το νησί με τον μακραίωνα πολιτισμό το αγαπώ, το λατρεύω. Γι' αυτό πάλι η καρδιά μου και στους βωμούς του θα προσφέρω και αυτή μου τη ζωή αν χρειαστεί, όταν θα έρθει η Άγια».

Είχε εντωμεταξύ παντρευτεί. Ο Θεός του στείλε και το πρώτο χαριτωμένο αγγελούδι. Κι όμως τίποτε δεν στάθηκε ικανό να τον ανακόψει στην πραγμάτωση των ιερών του πόθου. Το μεγάλο μεθύσι της Κύπρου άρχισε. Ο Ανδρέας έσυρε το χορό από τους πρώτους και ρίχθηκε στο εθνικό γλέντι της Κυπριακής Λεβεντιάς. Ο κατακτητής τον είχε επισημάνει από καιρό. Τώρα τον φοβήθηκε. Γι' αυτό και φρόντισε να το μαντρώσει από νωρίς, χωρίς καμιά κατηγορία, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Τον φυλάκισε με άλλους δύο αδελφούς του, τον Γιώργο και τον Ορθόδοξο. Μα ταντριωμένο η θέση δεν είναι τα σειρματοπλέγματα, είναι οι επάλξεις, τα άρματα και η φωτιά. Έμεινε εκεί για λίγο, ώσπου έφτασε η αλυσμόνητη μοίρα, για το μεγάλο τόλμημα, την ηρωική απόδραση.

Αδέλφια, ο κάθε αγωνιζόμενος είναι και ελεύθερος. Όλοι αδερφωμένοι, μονιασμένοι με του Θεού τη βοήθεια, ας βαδίσουμε το δρόμο του Γολγοθά, τον δρόμο προς τη λευτεριά. Αυτά έγραφε ο Φώτης Πίτας 4 ημέρες πριν από την επική μάχη του Λεοπετρίου σε κάποιον κρατούμενο. Ήτανε τότε κάπου στο μέτωπο.

Λίγες μέρες πριν από τις θερινές διακοπές του 1955, ο σπουδαστής Φώτης έκανε φανερή την παρουσία της ΕΟΚΑ στο διδασκαλικό κολέγιο. Μια βόμβα εξεράγει στους διαδρόμους του κολεγίου που, όπως τουλάχιστον πίστευε ο δυνάστης, υπέσκαπτε τις συνειδήσεις εκείνων που θα πήγαιναν να διδάξουν τα παιδιά της αποικίας του. Εκείνο το κτίριο, το έργο της αποικιοκρατίας, ήταν γεμάτο υποκρισία και μίσος ανθεληνικό. Το σκοτεινό σχέδιο των Άγγλων απέβλεπε να μεταβάλει σε επιθύμια όργανα τους δασκάλους του τόπου, οι οποίοι θα αποτολμούσαν εν ψυχρό να προδώσουν την αποστολή των και να φέρουν εις πέρας το καταχθόνιο έργο, δηλαδή τον αφελληνισμό της κυπριακής ψυχής. Σε εκείνο το άντρο της Αγγλοκρατίας όλα τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική, εκτός βέβαια από τα ελληνικά. Την ελληνική ιστορία δεν την εδίδασκε Έλληνας, αλλά Τούρκος καθηγητής. Ο σπουδαστής Φώτης με την πράξη του εκείνη εδήλωνε την παρουσία της αλίγιστης ελληνικής ψυχής, στην οποία φωλιάζει ολοζώντανη η αγάπη προς την πατρίδα και η πίστη στις ακατάλυτες αξίες για τις οποίες μάχεται η φυλή των αιωνίων εφήβων. Ωστότε η ζωή του Φώτη ήταν ζωή προετοιμασίας, άριστο σε ήθος και επιμέλεια στο γυμνάσιο της Αμοχώς του. Ξεχώριζε ανάμεσα στους συμμαθητές του και αργότερα ανάμεσα στους σπουδαστές του διδασκαλικού κολεγίου. Η Αγγλία τον είχε εκτιμήσει για τα σωματικά και πνευματικά του χαρίσματα και του πρόσφερε υποτροφία που του εξισφάλιζε γρήγορη άνοδο στο διδασκαλικό λειτουργήμα. Αλλά αυτός δεν εδέχεται τέτοιες προσφορές. Η εθνική του συνείδηση θεωρούσε τότε την υποτροφία σαν συνθηκολόγηση με την όθο κατάσταση που επικρατούσε στην Κύπρο. Δεν ήθελε να

αναρριχηθεί φιλώντας τα πόδια των αφεντάδων, δεν έστεργε να αναδειχθεί ελαίο αγγλοκρατίας. Της ψυχής του τις λεπτές χορδές τις δονούσε πάντα ο πόθος για την απελευθέρωση του νησιού του. Πρωτοδιορίστηκε στην Άχνα, κεφαλοχώρη του κάμπου της Μεσαωρίας. Σαν δάσκαλος μετάγγιζε στις αγνές ψυχές Χριστό και Ελλάδα. Στο σχολείο ήταν αγαπητός και σεβαστός, στο χωριό υπόδειγμα. Εκεί ανέπτυξε και έξοχη δράση εξωσχολική, εθνικοθρησκευτική. Το έργο του κατηχητικού το είχε στην πρώτη γραμμή. Ήξερε να μιλά απευθείας στις παιδικές ψυχές και να τις ενθουσιάζει, προσφέροντάς τους άδολη πίστη, ελπίδα και θάρρος. Ταυτόχρονα ήταν και αρχηγός ομάδος της ΕΟΚΑ που δρούσε στη γύρω περιοχή. 8 μήνες ύστερα από την Παγκύπριο πυρκαγιά της 1ης Απριλίου, το Νοέμβριο του 1955, ο αστυνομικός σταθμός της Άχνας δεχόταν την επίθεσή του. Ο Φώτης πολέμησε με τα παλικάρια του γενναία, με αποτέλεσμα να παραδοθεί ο σταθμός και αυτός να αποκομίσει φεύγοντας όλο τον οπλισμό που ήταν πράγμα σπάνιο και απαραίτητο για την ΕΟΚΑ. Η αυτοκρατορία κινητοποίησε στρατό για τη σύλληψή του. Ο ήρωας αναγκάστηκε να αφήσει την αγαπημένη του διδασκαλική έδρα. Δρασκελάει φαράγγια, πηδάει λόφους και μάχεται με τους άλλους σταυραετούς για να προσφέρει τη λευτεριά στη σκλαβωμένη γη. Έτσι πολεμούσε ως τις 10 Ιανουαρίου του 1957, όταν συνελήφθη από τα όργανα των Άγγλων. Οδηγείται στον αστυνομικό σταθμό της αμοχώς του και υποβάλλεται σε ανίκουστα και απάνθρωπα βασανιστήρια. Ας αφήσουμε όμως τον ίδιο να μας τα διηγηθεί απλά, λιτά, χωρίς τόμφο και καφυσιολογία, στο αυτόγραφο ημερολόγιο του. Πέμπτη, 11 του 57. Με συνέλαβε η αστυνομία, η ώρα 4 π.μ. Ξυλοκόπημα από τα 5 π.μ. έως τις 11 π.μ. στο σταθμό αμοχώς του. Το απόγευμα 3 με 5 και 9 με 11 μετά μεσημβρία ξυλοκόπημα. Ημέρα φρίκης, αγωνίας, πόνου, σπάσιμο πλευρών, παράλυσης δυνάμεων, ουρεμία, κρύο.

Παρασκευή 11 πρώτου 57. Δεν μπόρεσα να σκεπαστώ με τις πατανίες από απώλεια δυνάμεων. Φρικτή πόνη, ξυλοκόπημα από 8 έως 10 προ μεσηβρίας και 3 με 5 μετά μεσηβρία. Δεν έφαγα τίποτε από την Τετάρτη, μόνο νερό. Με δυσκολία περπατώ, με πολλές προσπάθειες σηκώνομαι. Μέρα και νύχτα γονγίζω από τους πόνους. Κάθε κίνηση και γονγισμός, ξαπλωμένος με μαξιλάρι ψωμιά. Τραβώ με το χέρι τα μαλλιά μου για να σηκώσω την κεφαλή μου. Σάββατο 12 πρώτου 57. Η νύχτα πέρασε με φοβερούς πόνους και αγωνία. Από τις 8 έως τις 10 προ μεσηβρίας με ξυλοκόπησαν άγρια.

Κυριακή 13 πρώτου 57. Ακούω την καμπάνα του Αγίου Γεωργίου εξορεινού να κτυπά. Η καρδιά μου κτυπά, αναγαλιάζει. Παρακαλώ τον Παντοδύναμο να με βοηθήσει, να μου δώσει κουράγιο και θάρρος για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στο μαρτύριο. Παρακαλώ να με ενδυναμώσει, να με αξιώσει να ειδώ την Κύπρο μας ελεύθερη. Ημέρα αγωνίας. Το απόγευμα μπαίνουν στο κελί, με φοβερίζουν.

Δευτέρα 14 πρώτου 57. Την Κυριακή, χθες, έκανα το τάμα μου. Μια λαμπάδα ίση με το ανάστημά μου. Νυκτατρόμου και αγωνίας. Ξυλοκόπημα από τις 8 έως τις 10 προμεσημβρίας και 3 με 5 μετά μεσημβρίαν. Πάλι σχεδόν νηστικός. Ένα γάλα, γιαούρτι και νερό. Προσευχή. Τρίτη 15 πρώτου 57. Μια νύχτα που θα τη θυμάμαι σ' όλη μου τη ζωή. Στις 11 μετά μεσημβρίαν με πήραν στο γραφείο, όπου βρήκα ό,τι μου είπαν. Δύο ηλεκτρικούς προβολής, πολύ ισχυράς εντάσεως. Με υποχρέωναν να κάθομαι μέχρι την ροδοδάκτυλη αυγή μπροστά σε αυτούς, σε απόσταση 12 έως 15 ιντσών. Ζέστη, με ψήσανε σιγά σιγά. Τα χείλη μου σχημάτισαν κρούστα.

Τετάρτη 16 πρώτου 57. Ο υδρότας τρέχει αδιάκοπα. Αισθάνομαι ισχυρούς πονοκεφάλους. Μου περιγράφουν σκηνές φρίκης, πως θα με κρεμάσουν κλπ. Απώλεια αισθήσεων. Με περιλούν νερό. Συνέρχομαι. Με μεταφέρουν στο κελί μου δύο Τούρκοι, υποβαστάζοντάς με από τις μασχάλες. Όλη μέρα την Τρίτη δεν με άφησαν να κοιμηθώ. Τρίτη και Τετάρτη, ημέρες τρόμου, ανακρίσεων και αγωνίας. Σάββατο 19 πρώτου 57. Οι ανακρίσεις συνεχίζουν ηχθημερών. Η καμπάνα χτυπά στην εκκλησία του Αγιώργη. Προσεύχομαι, παρακαλώ, ευχαριστώ. Κυριακή 21 57. Με ξύπνησε το χαρμόσυνο σήμαντρο της εκκλησιάς. Προσεύχομαι, αρχίζω να ψάλω ό,τι ήξερα και ό,τι μπορούσα να θυμηθώ από τη Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα τραγουδούσα πατριωτικά άσματα. Τρίτη 12 πρώτου 57. Καθώς με βγάζουν το πρωί και μεσημέρι και το βράδυ, ακούω τις γοερές κραυγές ανακρινωμένων προσώπων. Ασφαλώς τους χτυπούν με τον ίδιο κτηνώδη τρόπο που με χτύπησαν και μένα. Πέμπτη 24 πρώτου 57. Πληροφορούμε ότι φωνεύθηκε ο Μάρκος Δράκος, ένας από τους καλύτερους αγωνιστές. Με λυπεί αυτό κατάκαρδα, αλλά και δεν χάνω το θάρρος και τις ελπίδες μου. Πιστεύω στην ελευθερία της Κύπρου. Αργά ή γρήγορα θα έρθει. Κυριακή 27 πρώτου 57. Μετά από τα πρωινά τροπάρια και ψαλμούς που γνώριζα, άρχισα να σκέφτομαι να σχεδιάζω κάτι στον τοίχο. Συλλαμβάνω την ιδέα. Η ελευθερία με το σπαθί ξεγυμνωμένο και τη σημαία ψηλά. Πέμπτη 31 πρώτου 57. Ανοίγει η πόρτα. Τρίζουν οι αμπάρες. Παίρνω τη σούπα μου από λουβάνες, κρεμμύδια κλπ. Μετά από λίγο ανοίγει ξανά η πόρτα και μου λένε να ετοιμαστώ. Μου βάζουν τις χειροπέδες. Με παίρνει το παράπονο. Με ανεβάζουν στο αυτοκίνητο και με μεταφέρουν στην Κοκκινοτριμηθιά. Νέα ζωή. Έληξε το μαρτύριο. Αρχίζει νέο.

Το μαρτύριο άρχισε ημέρα Πέμπτη και τελείωσε ημέρα Πέμπτη. Στην Κοκκινοτριμηθιά άρχισε νέους αγώνες με τους άλλους γνωστούς και άγνωστους κρατουμένους. Εκεί γνωρίστηκε και με τον Ανδρέα Κάριο. Ο γενναίος αναγνωρίζει αμέσως το γενναίο. Έσμιξαν οι μεγάλες ψυχές τους. Τον αγώνα που ακούσια διέκοψαν, βάλθηκαν να τον συνεχίσουν με περισσότερη ένταση και ορμή ανάμεσα στους ελεύθερους φυλακισμένους. Ήταν δύο υπέροχοι νέοι που πρωτοστατούσαν σε κάθε χριστιανική εκδήλωση. Ταπεινοί, συνετοί, δραστήριοι. Ποτέ δεν έδωσαν αφορμή για παρεξήγηση. Επεβάλλοντο με το ανεπίληπτο παράδειγμά τους. Η αρετή τους ακτινοβολούσε στο πρόσωπο. Οι συμβουλές τους, σοφές και οικοδομητικές, μιλούσαν σ' όλων τις καρδιές. Το παράδειγμα του Κάριου με εδίδασκε. Ο ενθουσιασμός του με ενίσχυε. Η αγάπη του με οικοδομούσε. Η πίστη του με στήριζε.

Μακάριος ξεχώριζε κοντά στα άλλα για τη βαθιά γνώση της Αγίας Γραφής. Ήταν δεινός συζητητής γύρω από θέματα θρησκευτικά, τα οποία κατήχε ιερά, αν και ήταν μονάχα του Δημοτικού. Πιστικός στο λόγο, απλός στους τρόπους, διεύθυνε κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής με πολλή επιτυχία. Ήταν τότε οι γνώσεις του γύρω από θέματα της πίστεως, ώστε ένας απόφυτος γυμνασίου ομολόγησε: «Όποια απορία έχω για δογματικά, ερμηνευτικά και απολογητικά θέματα, καταφεύγω στον Κάριο». Τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς τα θεώρησε σαν ιδιαίτερη ευκαιρία αυτοκαταρτισμού και ιεραποστολής. Πολλές πλανεμένες ψυχές βρήκαν το δρόμο της χάριτος χάρη στον Κάριο. Ταυτόχρονα κατέστρωνε σχέδια ιεραποστολικά για μελλοντική δράση, σαν θα ερχόταν η ώρα της Λυκιάς Λευτεριάς.

Ο Φώτης Πίτας συχνά αποτραβιόταν σε κάποιο ήσυχο μέρος και βυθιζόταν στη μελέτη και την περισυλλογή. Του άρεσε η ενδοσκόπηση μακριά από τις φωνές. Εκμεταλλευόταν κάθε στιγμή, κάνοντας πολύωρη και γόνιμη συντροφιά με ηθοπλαστικά βιβλία. Λιγόλογος πάντα, αλήγιστος στις αρχές του, συνετός και μετρημένος, έδινε τον τόνο στους κύκλους της Αγίας Γραφής και πλούτιζε τη συζήτηση με τις όριμες και μεστομένες σκέψεις του. Και οι δύο ήρωες, Πίτας και Κάριος, είχαν τους πόθους και τα σχέδιά των. Ήθελαν να βγουν έξω, να πολεμήσουν για την πατρίδα και αν η ανάγκη το καλούσε, να προσφέρουν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στον ιερό της πατρίδος Βωμό. Ναι, έπρεπε να αποδράσουν από εκεί μέσα.

Η έγκριση του αρχηγού διγενή για δραπέτευση ήρθε από μέρες. Το σχέδιο κατεστρώθη με λεπτομέρεια και μυστικότητα. Η νύχτα πέρασε γεμάτη προσμονή και προσευχή θερμή. Το αυτοκίνητο με δώρο τον ξανθό καρπό, τα βαροσχήτικα πορτοκάλια έφτασε. Άγγλοι στρατιώτες και Τούρκοι αστυνομικοί το φρουρούσαν και επόπτευαν το ξεφόρτωμα. Κάποιοι βάλθηκαν να τους κουβεντιάζουν, να τους λένε αστεία και να τους αποσπάσουν την προσοχή. Έτσι οι τέσσερις κρατούμενοι που ήσαν σε μακρινά χωριστά διαμερίσματα και παρά τον αυστηρό αποκλεισμό έφτασαν αθέατοι και κλειστήκαν κάτω από το όχημα σε μια ειδική κρύπτη. Το πώς είναι μυστικό του αγώνος και σε αυτό έχουν άλλοι το λόγο. Πάντως είναι μια ηρωική διάσωση που οφείλεται σε θαύμα. Ο ένας εκ των τεσσάρων γλίτωσε από βέβαιο θάνατο γιατί τον σκέπασε του Θεού το χέρι.

τελείωσε κάποτε το ξεφόρτωμα. Οι φρουροί έκαναν διπλή έρευνα στο αυτοκίνητο και το βρήκαν εντάξει. Έφευγε εκείνο στις 11 το πρωί της 12ης Μαρτίου του 1958, άδειο φαινομενικά, στην ουσία όμως φορτωμένο με τον πιο πολύτιμο φορτίο. 4 φρογερούς αγωνιστές της ΕΟΚΑ που έμελε να αποβούν δυναμικά στελέχη. 2 από αυτούς, ο Κάριος και ο Πίτας, θα δημιουργούσαν στην Κύπρο το σύγχρονο χάνι της γραβιάς.

αυτοκίνητο έφτασε στο ηρωικό παραλίμνη και άδειασε το φορτίο του σε ένα παραλιακό περιβόλι. Ορίζοντας της θάλασσας, πλάτινε της γενναίας ψυχής του στον ορίζοντα. Πέρα στο βάθος κάποια ψαροπούλα λυκνιζόταν σταν άλαφρο κύμα και από πάνω της παθάτα, χιονάτα, καμαρωτά τα πουλιά της νοσταλγίας η γλάρη. Η παρουσία τους, καθώς διέγραφαν ολόλευκες περισπομένες πάνω από τον βαρκάρι, ήταν μια νότα νοσταλγική στη θαυματουργική διαφυγή. Νοσταλγίες και πόθη αναδεύθηκαν στις ψυχές των ελευθερών παλικαριών. «Μόλις εφθάσαμε», διηγείται ο ένας από τους τέσσερις, «η πρώτη μας μέριμνα ήταν να ευχαριστήσουμε τον Θεό όλοι μαζί σκηνή προσευχή και να τον παρακαλέσουμε θερμά όπως μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε πλήρως εις την μεγάλη κλίση της πατρίδος μας και να αγωνιστούμε μέχρι θανάτου δι' να την ελευθερώσομεν. Είχα μαζί μου πιστόν σύντροφον και την Καινή Διαθήκη, δια τούτο το απόγευμα επροχωρήσαμε εις ένα απόμερον και ήσυχον μέρος ενός περιβολιού και μελετήσαμε το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Οι διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίες και τεσοπές της γης. Τι δύναμη να αντλήσαμε από αυτό το κεφάλαιο της Αγίας Γραφής.

Χωρίστηκαν και οι τέσσερις με ένα θερμό αδελφικό ασπασμό το βράδυ της 1ης Απριλίου του 1958, αφού έδωσαν υπόσχεση πως θα μείνουν για πάντα αδελφωμένοι. Ο ένας έφυγε για την Πιτσιλιά, ο άλλος για τη Σολέα, ο Πίτας και ο Κάριος για τη Μεσαωρία. Ο καθένας τους ήταν και ένα ηφαίστειο. Λάβα σκόρπιζε στο διάβα του. Ο δυνάστης τους φοβόταν. Έκαμε το παν για να τους ανακαλύψει. Μάταιος κόπος. 5 μήνες ύστερα από την απόδρασή του, ο Πίτας έστελνε τούτη την επιστολή σε κάποιο κρατούμενο. Το κείμενό της δείχνει τον αγνό πατριωτισμό του, τις ανησυχίες του και την πίστη του για την τελική νίκη. Αγαπητέ μου, 5 μήνες έχουν περάσει από τότε που ο Κύριος μας κάλυψε με το πέπλο του για να περάσουμε μπροστά από τα μάτια του λυσσασμένου Άγγλου φρουρού. Αυτή τη στιγμή φέρνω στη σκέψη μου τις χιλιάδες αδέλφια που νυχθημερών στενάζουν κλεισμένοι στου κατακτητού τα ναζιστικά στρατόπεδα. Τις 2.000 οικογένειες που έχουν από χρόνια στερηθεί τον πατέρα, τον αδελφό ή και τους δύο μαζί. Είναι οι στιγμές που η καρδιά του ανθρώπου ραγίζει από παράπονο. Ραγίζει και θέλει να γίνει 1.000 κομμάτια, βλέποντας το δράμα του ελληνικού κυπριακού λαού, την τραγωδία της Κύπρου μας. Μια δράκα Έλληνες αγωνίζονται για να διώξουν μια αυτοκρατορία, να αντιμετωπίσουν ένα βάρβαρο λαό σαν τους Τούρκους και να ανταπεξέλθουν στους κόκκινους εχθρούς του αγώνος. Και αναλογίζομαι, μήπως δεν είναι οι ίδιοι αυτοί Έλληνες που για εκατοντάδες χρόνια ζούσαν σκλαβωμένοι σε μια λιθαργική κατάσταση που δύσκολα πίστευε κανείς πως είναι Έλληνες. Ναι, από την ίδια ύλη είναι φτιαγμένη η καρδιά της Κύπρου, από την οποία τράφηκε και η καρδιά των μαραθωνομάχων, των Σπαρτιατών, των κλεφτών του 21 και των παλικαριών του 40. Όσο πιο σύντομα θα εξαγνιστεί η Κύπρος μας για να ριχτεί στην αγκαλιά της μάνας. Αδέλφια, ο κάθε αγωνιζόμενος είναι και ελεύθερος. Όλοι αδελφωμένοι, μονιασμένοι με του Θεού τη βοήθεια, ας βαδίσουμε τον δρόμο του Γολγοθά, το δρόμο προς τη λευτεριά. Με αδελφική αγάπη, Φώτης. Η επιστολή γράφτηκε από τον ήρωα 4 ημέρες πριν από την επική μάχη στο Λιοπέτρι.

Από τις 30 Αυγούστου του 1958, ο Φώτης είχε φτάσει στα Κοκκινοχώρια μαζί με τον άλλον ήρωα, τον Ηλία Παπακυριακού. Ήταν και ο Ηλίας ψυχή γεμάτη πόθο για τη λευτεριά της Κύπρου. Γεννημένος στη Λιθράγκομη της αμοχώς του, 25 Ιανουαρίου 1936, ποτίστηκε από νωρίς με τα ελληνοχριστιανικά ιδανικά. Από μικρός παρουσίαζε πρώιμη εξυπνάδα και ωριμότητα. Στο γυμνάσιο διακρινόταν για την επίδοσή του στον αθλητισμό. Σαν ανέμισε το ράσο του εθνάρχης και σαν σάλπισε πολεμικό πεάνα ο διγενής, ο τελειόφυτος μαθητής του γυμνασίου Ηλίας δεν δίστασε να αφήσει τα μαθήματα για χάρη του αγώνος. Δεν πρόφτασε να πάρει το απολυτήριο του γυμνασίου. Το σχολείο του όμως, τιμώντας την προσφορά της ζωής του και τον αγνό του πατριωτισμό, του απένιμε το απολυτήριο με τα θάνατο. Ως τις αρχές του 1957 εργάζεται για τον αγώνα θαραλέα και τολμηρά μέρα νύχτα. Κάποτε προδόθηκε. Αναγκάστηκε τότε να φύγει από το Βαρόσι, δίνοντας τον όρκο πως δεν θα συλληφθεί ποτέ ζωντανός. «Ιθάμε στους ζωντανούς αγωνιστές ή στους πεθαμένους», είπε στη μάνα του. Την ασπάστηκε και έφυγε. Έσμιξε κι αυτός με τα άλλα παλικάρια της ΕΟΚΑ που κατέπλησαν τον κόσμο με τα ανδραγαθήματά τους. Το λεβέντικο αναστημά του, η επιβλητικότητα και η αγάπη του προς το Θεό και την πατρίδα τον έκαμαν σεβαστό και αγαπητό ανάμεσά τους. Με ένα του λόγο κατακτούσε όλους. Ο λαός τον γνώριζε με το όνομα Μακρύς. Η οργάνωση τον ήξερε Ξάνθο, Σακτούρι, Τέλων, Ιώβ. Τα κατορθώματά του στην περιοχή Λύσης Άσιας από τον Μάρτιο του 57 και έπειτα σπάζουν το ηθικό του εχθρού και αναπτερώνουν το φρόνημα του λαού. Τους άνδρες του συμβουλεύει, τους εμπνέει, τους ελέγχει. Μερικούς τους τιμωρεί αυστηρά όταν δεν στέκονται στο ύψος τους. Μια νύχτα του Ιουλίου του 58, περπατώντας με κάποιο συναγωνιστή του, βλέπουν απέναντί τους τους προβολείς ενός στρατιωτικού αυτοκινήτου. Οι Άγγλοι τους είχαν ρίξει κιόλας τις πρώτες ρηπές. Δεν χάνει το θάρρος το Μακρύς. Οπλίζει με αστραπιαία ταχύτητα το αυτόματό του, βάλει ενάντια στους προβολείς και τους σπάζει. Με μια απλώνεται παντού σκοτάδι. Οι εχθροί ρίχνουν στα σκοτεινά. Και ο Μακρύς το ίδιο. Αποτέλεσμα, τραυματισμός του ηρώου στο πόδι και θάνατος δύο Άγγλων στρατιωτών. Δεν λυπήθηκε που τραυματίστηκε. Του στήχησε όμως, γιατί δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στην ηρωική επίθεση που έκαμε ο αθάνατος Πίτας ενάντια στο δυνάστη στη Λύση. Ο Μακρύς, λόγω στρατιωτικού αποκλεισμού, κλείστηκε τότε σε έναν οχυρώνα. Σε λίγες μέρες πήγε σε ένα δεύτερο οχυρώνα για περισσότερη ασφάλεια. Το κλείσιμο τον ωφέλησε. Το πόδι του γιατρεύτηκε. Στις 30 Αυγούστου συναντάται με τον Πίτα. Οι δύο ήρωες συνάντησαν ύστερα στα περιβόλια ανάμεσα Λιοπετρίου και Αυγόρου τους άλλους δύο, τον Κάριον και τον Σαμάραν.

Χρήστος Σαμάρας ήταν από το Λιοπέτρι, ζωηρός και καλόψυχος, εύθυμος και υπομονετικός με τη χωριάτικη παρησία. Πήγε μονάχα ως την τρίτη δημοτικού και έζησε για 3 χρόνια βοσκός. Ύστερα ρίχτηκε να καλλιεργεί τη γη, όμως διάβαζε. Στη βοσκή είχε μαζί του στη βούρκα, δερμάτινο σακί, βιβλία εθνικά και θρησκευτικά. Τις Κυριακές, με σιδερωμένη την κυπριακή αλατζιά, στεκόταν στο ψαλτικό, στο πόδι του ψάλτη πατέρα του. Αργότερα τελειοποίησε τη μουσική του και έγινε ένας σεμνός ψάλτης. Πρωτοστατούσε σε όλες τις εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ήταν από τους ιδρυτές της ΟΧΕΝ του χωριού του και στέλεχος γερό. Η καρδιά του ήταν σπλαχνική, συμπονετική. Η μάνα του διηγείται πως μια φορά ο Χρήστος είδε στο δρόμο ένα ζητιάνο ντυμένο στα κουρέλια. Έτρεξε ο Χρήστος και έβγαλε τα ρούχα του και τα άλλαξε με το ζητιάνο. Στην ΕΟΚΑ κατετάγει από νωρίς. Την πρώτη ημέρα της εμφανίσεως της ΕΟΚΑ, 1η Απριλίου 1955, ήταν με την ομάδα των παλικαριών του Αυξεντίου που έδρασε την ιστορική εκείνη ημέρα. Στις αρχές του 1956 αφήνει οικογένεια, γυναίκα και παιδιά και έφευγε για τα βουνά. Σ' όλο το διάστημα είχε ηγηθεί σε πολλές μάχες με πλούσια εθνική δράση. Συνεργάτες και φίλοι του στενείου Αυξεντίου, ο συγγενής του Κάριος και άλλοι. Στο χωριό του ερχόταν μυστικά. Ο ερχομός του συνδυαζόταν με έργο κοινωνικό και εθνικό. Κρυμμένος στην εκκλησία, συνεφιλίωνε τους συγχωριανούς του. Πρίκησε τότε μια φτωχή κοπέλα. Έτρεξε και βρήκε τον αραβωνιαστικό της που την είχε εγκαταλείψει και του συνεφιλίωσε. Εκείνη την περίοδο βοήθησε από τις λίγες οικονομίες του έναν πολύτεχνο οικογενειάρχη. Πολλές φορές οι εχθροί του αγώνος της Κύπρου, οι κομμουνιστές, τον έπαιρναν είδηση και τον επρόδωναν στους Εγγλέζους, οι οποίοι για αντίπεινα συνελάμβαναν τον ιερέα του χωριού και τον βασάνιζαν. Ο Σαμάρας έμαθε κάποτε πως το μικρό του παιδάκι έπεσε στο λάκκο και πνίγηκε. Έτρεξαν μερικοί καλοθελητές να βάλουν σκάνδαλα στο σπίτι του και να του πούν πως για το ατύχημα έφταιγε η γυναίκα του. Μα εκείνος απήντησε ήρεμα. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος και αφύλετο.

Οι πιο αγαπημένες του φράσεις στα χρόνια τα πολεμικά ήταν «Εάν μη κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρύπνηση εν οφυλάσσον» και «Πρώτα υπερπίστεως και ύστερα υπερπατρίδος». Ένας συμπολεμιστής του του παρατήρησε κάποτε πως δεν πρέπει να πολύ διαβάζει την Καινή Διαθήκη. Οπότε ο ήρωας του απήντησε «Ένας για να είναι πατριώτης πρέπει να είναι καλός χριστιανός».

9 μέρες πριν από την επική μάχη του Αχυρώνος, ο Σαμάρας, κυνηγημένος από τους Εγγλέζους, κρύφτηκε σε μια θυμονιά. Οι στρατιώτες πέρασαν από δίπλα του, αλλά δεν τον ανεκάλυψαν. Ακόμη και τα ανιχνευτικά σκυλιά τους τον προσπέρασαν. «Έγινε θαύμα», είπε ο ήρωας και συμπλήρωσε. «Μόλις έφυγαν οι στρατιώτες, παρουσιάστηκε μπροστά μου ένας γέροντας. Ήταν ο Απόστολος Ανδρέας. Στάθηκε ο λευκασμένος πρεσβύτης», συνεχίζει ο Σαμάρας, «με κοίταξε με το φωτεινό του πρόσωπο, μου είπε πως αυτός με γλίτωσε και πρόσθεσε: «Μετά από 9 μέρες θα χυθεί το αίμα σου».

όλα προχωρούσαν καλά στο ηρωικό Λιοπέτρι. Σε εκείνο το χωριό παπλώνεται στον κάμπο τον πλατή της Μεσαρκάς, που σα γιορκίσει τα ίζιμάνες τσεπεδιά. Οι τέσσερις αγωνιστές της ΕΟΚΑ λύουν ζητήματα της οργανώσεως, εκπαιδεύουν τους νέους στην τεχνική του αγώνος και ταυτόχρονα τους εμπνέουν. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα της 1ης Σεπτεμβρίου όταν τα σκυλιά του Λιοπετρίου ξεκουλουριάστηκαν, τέντωσαν τα αυτιά και δοκίμασαν να γαυγίσουν. Αρκέστηκαν όμως να αληχτήσουνε ανατριχιαστικά. Το τυφλό ένστικτο κάτι τους προμηνούσε. Σε λίγα λεπτά ακούστηκαν καθαρά θόρυβοι στρατιωτικών οχημάτων, πηδήματα και βαρύ ποδοβολητό. Πλάκουσαν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και απλώθηκαν σε όλο το χωριό. Γύρω-γύρω τόζουσαν πλήθος όργανα της αποικιοκρατίας. Οι πληροφορίες ήταν σαφείς και ακριβείς. Ο Κάριος, ο Σαμάρας, ο Παπακυριακού και ο Πίτας σκέφτηκαν προς στιγμή να δραπετεύσουν, μα βρέθηκαν αντιμέτωποι με το στρατό και παραιτήθηκαν. Απεφάσισαν να μπουν σε ένα αυτοκίνητο που τους περίμενε και καθώς εκείνο θα βγαινε, αυτοί θα πυροβολούν συνεχώς ώσπου να σπάσουν και να ξεφύγουν από τον κλειό. Τόλμησαν. Οι πυροβολισμοί τους σκότωσαν ένα στρατιώτη. Έγιναν όμως αφορμή να αρχίσει από παντού καταιγιστικό πυρ. Μία λύση απόμενε: να συμπτυχθούν στο χωριό, να πολεμήσουν και να πέσουν με ένδοξο θάνατο. Για παράδοση, ούτε σκέψη.

Οι τέσσερις κλείστηκαν τότε στον αχυρώνα του Καλή. Για τον Παπακυριακού ήταν ο τρίτος αχυρώνας της ζωής του. Ήταν Τετάρτη πρωινή. Ένα αυγινό καχεκτικό αεράκι δοκίμασε να φυσήξει, αλλά προτίμησε να σταματήσει. Ξύπνησε το λιοπέτρι. Ο στρατός μάζεψε όλους τους κατοίκους και ως τις 3 το απόγευμα έκανε ανακρίσεις. Άλλοι στρατιώτες πήγαν προς τον αχυρώνα. Τον έψαξαν προσεκτικά. Δεν βρήκαν τίποτα. Πήγαν και δεύτερη φορά. Ερεύνησαν. Τίποτε. Πήρε να βραδιάζει. Η φθινοπορεινή νύχτα σκέπασε τη φύση με τον πένθυμο πέπλο της. Ο καθαρός ουρανός ήταν κατάστικτος από τα τρεμάμενα αστέρια που κοίταζαν κάτω δειλά, φοβισμένα. Οι λιοπετρίτες ξαγρυπνούσαν σιωπηλά με την αναπνοή συγκρατημένη, αλλά με πίστη και ελπίδα στο Θεό. Στον ταπεινό τον αχυρώνα οι ήρωες ετοιμάζονται. Της πνοής τους τον ρυθμό τον κυβερνούν μέσα στην αντάρα που πρόκειται να ξεσπάσει. Δεν τους φοβίζει η άγρια φάρα. Η ψυχή τους δεν λογιάζει αριθμό. Είναι έτοιμοι να χτυπήσουν και να πέσουν. Να πεθανίσκεις εν χαρά για τούτη γη τσεμόνων. Σε λίγο τούτος ο τόπος ο παραγνωρισμένος θα γίνει κάστρο απόρθητο, οχυρό άπαρτο, προσκύνημα, σύμβολο.

πέρασαν τα μεσάνυχτα. Οι στρατιώτες πάνε στο σπίτι του Καλή. Χτυπούν βαριά την πόρτα. Ανοίγει. Τα ερωτήματα και οι απειλές πέφτουν βροχή. Πού κρύβονται οι καταζητούμενοι? Ο Κύπριος χωρικός σιωπά. Ο Βράχος. Μιλά ο Βράχος. Ο Βράχος βλέπει και ακούει. Τίποτε άλλο. Κάποιος στρατιώτης άρπαξε τον οικοκύρη, τον οδήγησε στον Αχυρώνα, τον έβαλε για προκάλημα και άρχισε να πυροβολεί προς την καμωμένη από ξερολιθιά χαμοκέλα. Οι αγωνιστές σιγούν, δεν απαντούν, ούτε με φωνές, ούτε με πυρά. Λύσαξαν οι Άγγλοι και τα έβαλαν με τον Καλή και την οικογένειά του. Τον απείλησαν, τον κτύπησαν, μα εκείνος έμεινε αμίλητος.

Ξημέρωσε η Δευτέρα Σεπτεμβρίου. Νέες φωνές, νέες απειλές, νέους αποκλεισμούς στο χωριό, νέο κύμα βασανιστήριων για τον Παναγιώτη τον Καλή. Πήρε να ανεβαίνει ο ήλιος και να πυρώνει τη γη. Οι στρατιώτες πλησίασαν τον Αχυρώνα και άρχισαν να τον κυκλώνουν, όταν άρχισε από μέσα η επίθεση των ηρώων. Η μάχη ήταν σκληρή, μα οι ψυχές των αγωνιστών δεν λυγίζουν. Κάστρα γίνονται τα στήθη, λιονταρίσχες οι καρδιές, ψηλά κρατάνε τη Θεία Δάδα και πολεμούν. Ένας Άγγλος που ήξερε τα ελληνικά τους φώναξε δυνατά και τους ζήτησε να παραδοθούν. Και τότες βρόντισε από τον Αχυρώνα η φωνή του θρυλικού Σαμάρα: «Μολόν λαβέ». Η ελληνική ιστορία επανελήφθη για άλλη μια φορά. Ο Λεωνίδας ξανάζησε. Σταμάτησαν για λίγο οι πυροβολισμοί για να αρχίσουν πυκνότεροι και σφοδρότεροι και από τα δύο μέρη. Κόλασε η φωτιά και το μολύβι. Το οχυρό κτυπιόταν με βαριά όπλα. Τριών τύπων χειροβοβίδες έριξε.

κυρίας των υπερασπιστών του οχυρού. Πόσα δεν είπαν εκείνες οι ευσεβείς Κύπριες με δάκρυα και θέρμη στον παντοδύναμο. Όλα τα εικονοστάσια του λιοπετριού και όλα τα σπίτια είχαν γίνει επί 4 ώρες ένα τεράστιο προσευχητάρι. Πώς λοιπόν να λυγίσουν οι αγωνιστές?

Στο Αυγόρου, το χωριό του Κάριου, η μάχη ακουγόταν καθαρά. Οι καπνοί της ανέβαιναν ψηλά και έδιναν την εντύπωση μιας τεράστιας πυρκαγιάς. Η ψυχή της μάνας έχει κάτι αθέατους δέκτες που συλλαμβάνουν μυστικά και ξαφνικά κάποιες γνώριμες φωνές των σπλάχνων της φωνές. Το ίδιο συνέβη και με την Φλουρέντζα του Αυγόρου, τη μάνα του Κάριου. Άκουσε την αντάρα της μάχης και κάτι ψυχανεμίστηκε. Βγήκε στο ξοπόρτι, έβαλε την ανοιχτή παλάμη πάνω από τα φρύδια για να τη σκιάζει τον ήλιο, κάρφωσε το βλέμμα κατά το λιοπέτρι, είδε αχνά τους καπνούς, σταυροκοπήθηκε και πρόφερε «Δύναμη γέ μου, να πεθάνεις Λεβέντης».

Κάποια στιγμή, ο ένας από τους αγωνιστές έκαμε ηρωική έξοδο μέσα από τους καπνούς, πυροβολώντας ασταμάτητα. Ήταν πίδημα θανάτου. Το ξέρε, μα το έκαμε. Έπεσε σαν ήρωας.

έγινε νέα έφοδος του στρατού για να καταληφθεί ο Αχυρώνας. Απεκρούστη όμως με καταιγιστικό πυρ. Κορμιά στρώθηκαν κατά γης. Κάποιος στρατιώτης προχώρησε πιο μέσα, αλλά δέχθηκε μια ρηπή πολυβόλου. Απάντησε με αποτέλεσμα να σκοτώσει τον δεύτερο ήρωα.

Πέρασε το μεσημέρι. Οι προσπάθειες του κατακτητού απετύχαν ανοιχτρά. Έφρυξαν από το κακό τους οι σιδηρόφρακτοι. Οι ήρωες θα είχαν κερδίσει τη μάχη. Ή μήπως δεν την είχαν ουσιαστικά κερδίσει? Αν οι εχθροί πολυάριθμοι, άριστα εξοπλισμένοι, με υπεροχή όπλων ασύγκριτη, πολεμώντας από θέση ως ισχύος, δεν μεταχειρίζονταν απαράδεκτο τρόπο και απάνθρωπο. Δεν ξέρω αν οι διεθνείς κανονισμοί πολέμου και ο στοιχειώδης ανθρωπισμός, πρέπει να υπάρχει και στον πόλεμο ανθρωπισμός, επιτρέπουν στο ισχυρότερο στρατόπεδο τέτοια σαδιστικά μέτρα. Οι γενναίοι της Αγγλίας, ύστερα από βαριές απώλειες, πέτυχαν να ανέβουν στη στέγη του Αχυρώνους. Άνοιξαν μια τρύπα και από εκεί έριξαν άφθονη βενζίνη στο στιβαγμένο Άχυρο. Κατέβηκαν και με ένα φλογοβόλο ανέφλεξαν το έφλεκτο υλικό. Τους δύο ήρωας που προσπάθησαν να πεταχθούν έξω πυροβολώντας, τους κάλυψαν οι καπνοί, τους έζωσαν οι θεόρατες φλόγες και τους χτύπησαν οι σφαίρες από τα δαιμονισμένα πολυβόλα. Κόπασαν οι ρηπές, σιγή θανάτου απλώθηκε παντού, ενώ οι φλόγες αγκάλιαζαν και έγλυφαν τον ρημαγμένο Αχυρώνα. Και ενώ οι καπνοί ανέβαιναν ψηλά, κατακόρυφα, οι ψυχές αγνές, καθάριες, πετούσαν στην Αθανασία με συνοδεία τους καπνούς της μάχης και τη δόξα.

οι άλλοι τρεις πέθαιναν λεβέντες. Οι τέσσερις έμπαιναν στην Αθανασία. Στην εκκλησιά του Λιοπετριού, στον Άγιο Ανδρόνικο, με τις παλιές τοιχογραφίες, κλαίει ο κόσμος. Ο παπάς μνημονεύει και δέεται υπέρ των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευσεβώς πεσόντων. Και ένας ψάλτης σεμνός στέκεται στο δεξί στασίδι, σκουπίζει τα δάκρυα, καταπίνει τον πόνο, πνίγει το παράπονο και με τρεμάμενη φωνή συμπληρώνει: «Αιωνία η μνήμη αυτών. Είναι ο πατέρας του Σαμάρα».

Από τις 2 Σεπτεμβρίου του 1958, αγαπητοί μας φίλοι, το Λιοπέτρι εξασφάλισε υψηλούς τίτλους εθνικής αξιοπρεπίας. Η θυσία των ηρώων του Αχυρώνος το ανέβασε στα ύψη των Θερμοπυλών. Από εκείνο το φθινοπορεινό δειλινό, ο Πίτας, ο δάσκαλος των παιδιών, έγινε ο εθνικός δάσκαλος της φιλοπατρίας και του καθήκοντος. Ο δάσκαλος όλων όσοι αγαπούν την ελευθερία. Μπήκε και αυτός στη χωρία των διδασκάλων του γένους. Και μαζί με τους 3 συντρόφους του, έγινε ανεξάντλητο κεφάλαιο παραδειγματισμού της ελληνικής νεολαίας. Όσοι από τους ελεύθερους λαούς της γης θέλουν να αναβαπτιστούν σε ιδανικά, ας πάνε στο Λιοπέτρι, ας πάρουν λίγο καψαλισμένο χώμα, ζυμωμένο με αίμα και δάκρυα. Είναι το ίδιο με εκείνο που είναι στρωμένο το χάνι της γραβιάς, με εκείνο που σκεπάζει τον τόπο της θυσίας του Σαμουήλ, του Καψάλη, του ηγουμένου Γαβριήλ. Ας το πάρουν οι λαοί και ας το κάμουν φυλακτό, κρεμώντας το στα στήθη. Θα νιώσουν στις καρδιές αισθήματα αληθινού μεγαλείου.

στο Λιοπέτρι, ένα σεμνός αδριάντας με τους τέσσερις ήρωες, τον ένδοξο λόχο, στέκεται στο ταπεινόν Ασιερονάριν. Οι Λιοπετρίτες, δουλεύοντας για την αναστήλωση του Αχυρώνος και το στήσιμο του μνημείου, βρήκαν στον ανατιναγμένο χώρο πολλές καινές διαθήκες. Άλλες καψαλισμένες και άλλες ανέγκυχτες. Ήταν το βιβλίο των ηρώων που κάνει ήρωες. Ήταν η τροφή που τους έθρεψε και τους θέριεψε. Το μυστικό της κάθε αληθινής νίκης.

ένα ξαναγέννημα στη σκέψη, ένα αναπετάρισμα στο νου και τις αισθήσεις και μια ζωογόνα διάθεση για αναδημιουργία και ανάπλαση δρασκελίζουμε όλοι μας, αγαπητοί φίλοι, το μήνα Σεπτέμβρη. Ευχηθήκαμε το καλό μήνα, καλή πνευματική χρονιά και αφήνοντας πίσω μας την ανέμελη και χαλαρή ζωή του καλοκαιριού, ο καθένας μας από τη δική του σκοπιά βάζει καινούργια αρχή στη ζωή του, κάνει αρχή μετανοίας, επαναπροσδιορίζει την πορεία του.

καινούριο ταξίδι λοιπόν, φθινοπορεινό. Μικρό ή μεγάλο δεν έχει σημασία. Αρχινά για όλους μας με αρινό προορισμό. Αυτή είναι η λαχτάρα ολονών μας και εκεί όλοι προσβλέπουμε. Στην άνοιξη και το καλοκαίρι. Μακριά από χειμώνες και παγετώνες. Χωρίς πολλές φουρτούνες. Χωρίς απρόοπτα. Και ο καιρός να είναι εύθυος. Για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Στην πρόσκαιρή μας Ιθάκη, χωρίς απώλειες. Με ορθό το κεφάλι. Με χαμόγελο. Με λεβεντιά. Γιατί πάντοτε εκείνο που στο τέλος μετρά είναι η κατάληξη. Υπομένω, επιμένω, παραμένω στην οδό της χριστιανικής ασκήσεως μέχρι τέλους. Ο Θεός και πλάστης μου βροντοφωνεί. Αγώνησε υπέρ της αληθείας και συμπορεύσομαι με τα σου.

στις αποσκευές μας, αγαπητοί φίλοι. Ιδιαίτερα για τους νέους, τέτοιο καιρό πλεονάζουν τα όνειρα, οι προσδοκίες, η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτή τη χρονιά θα τα πάω καλύτερα, μπορώ, θα τα καταφέρω, πάντα με τη συντρόφευση και τη χάρη του Χριστού και της Παναγίας μας. Τα νέα όνειρα έρχονται να αντικαταστήσουν τα παλιά, νέοι αγώνες να προστεθούν στους υφιστάμενους. Τα παλιά αξιολογούνται, κάθε καλό που αποκτήθηκε μένει για να δώσει τους δικούς του καρπούς του πνεύματος. Κάθε επιτυχία αποτελεί ένα ακόμη σκαλοπάτι για τον τελικό στόχο. Κάθε όμορφο φυλάτεται ως γλυκιά νοσταλγική ανάμνηση. Και τα άλλα, αυτά που μας κράτησαν άγρυπνους τα βράδια, που μάτωσαν την ψυχή μας. Αυτά, φίλοι μας, ανάλογα με το βάρος της πίκρας και της οδύνης που κουβαλούν, αφήνονται πίσω να ξεχαστούν, να σβήσουν, όπως αυτά που μένουν κάτω από κάποιο πετραχύλι και πάβουν να σε βασανίζουν.

Ναι, δεν είναι μόνο τα όνειρα που έχουν τη θέση τους στο καινούριο τούτο ξεκίνημα. Είναι και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό και περισσότερο αναγκαίο. Τα εφόδια. Γιατί πώς θα βγούμε ανοχήρωτοι και αθωράκιστοι, μα διαφαρέτρα, στο πέλαγος, στο στίβο, στην κάθε μικρή ή μεγάλη μάχη. Κάποιος μας περιμένει πάντοτε να μας θωρακίσει, να μας αναπαύσει. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου εμάς. Και έχουμε τόση ανάγκη την αγάπη Του και την προστασία Του.

Για κάποιους, αγαπητοί ακροατές, ο Σεπτέμβρης δεν είναι παρά η συνέχεια του Ιούνι. Ένα διάλειμμα μονάχα από την καθημερινή ρουτίνα και μετά πάλι στον στίβο. Σε αυτούς ευχόμαστε καλή συνέχεια. Για άλλους, ο Σεπτέμβρης είναι μια ολότελα νέα αρχή. Όσοι πέτυχαν μια θέση σε κάποιο πανεπιστήμιο, ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους με αδειμονία. Σε αυτούς ευχόμαστε καλό ξεκίνημα. Και όσοι τέλειωσαν τις σπουδές τους, ετοιμάζονται να ανοίξουν τις φτερούγες τους για την επαγγελματική τους πορεία. Αναζητούν να βρουν μια θέση στον τομέα για τον οποίο αγωνίστηκαν και μόχθησαν. Σε αυτούς, καλή επιτυχία! Φίλοι μας, καλή και ευλογημένη νέα πνευματική χρονιά σε όλους, όπου και να είστε, και καλή υπομονή!

Ξαναγύρισε αθόρυβα, συνεσταλμένα, με τα γλυκά της χρώματα και τους ήπιους τόνους, η αρχή της συνδίκτου, η νέα εκκλησιαστική χρονιά, η 1η Σεπτεμβρίου, και η Εκκλησία παρακαλεί: «Επέστη η είσοδος του εν ιαυτού φιλέορτη, βοήσομεν εκτενώς. Κύριε, ευλόγησον τα έργα των χειρών σου και καταξίωσον ημάς, λυσιτελώς περαιώσε την του χρόνου περίοδον».

με το φθινόπωρο, φίλοι μας, το ξεκίνημα της νέας δημιουργίας, χωρίς τυμπανοκρουσίες και πανηγυρισμούς. Αντίθετα μάλιστα, τόνοι και χρώματα και εντυπωσιασμοί στη φύση, όλα σε ύφεση, γιατί το φθινόπωρο προσφέρει σιωπηλά το ήσυχο σύνθημα: «Η αρχή έρχεται από μέσα». Η εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος προσφέρει στη ζωή και στον άνθρωπο το πλαίσιο της τροφής προς τα μέσα. Τα δέντρα αποθέτουν την πλουμιστή των καλών ημερών φορεσιά τους, φυλώματα θαλερά και λουλούδια. Ο ουρανός παίρνει το ήσυχο χρώμα που σου επιτρέπει περισσότερο να τον κοιτάζεις νοσταλγικά, χωρίς να σε θαμπώνει. Χαμηλώνει το φως και οι εξοχές φανερώνουν σαν να στοχάζονται την γοητεία των φωτοσκιάσεων σε μονοπάτια του δάσους και σε ραχούλες. Οι επιδείξεις των πουλιών συμμαζεύονται. Η συμφωνία της σιγαλιάς δειλά-δειλά απλώνεται στη φύση. Είναι η ώρα όπου η εξωτερική δραστηριότης, ο οργασμός της καρποφορίας και της επιδείξεως σταματά. Στη βαθιά σιωπή, η φύση στρέφεται στα βάθη της γης για να ετοιμάσει το θαύμα της ανοίξεως. Έτσι κανόνισε ο δημιουργός το ρυθμό για τη φύση. Αλλά αυτός ο ρυθμός της σιωπής δίνει την κλίση της εσωστρέφειας και στη ψυχή του ανθρώπου. Όλα μας καλούν να στραφούμε προς τα μέσα, στα βάθη μας, και εκεί στη σιωπή του στοχασμού και της ηρεμίας να ανακαλύψει η ψυχή μας, μακριά από τον βαρβαρισμό των θορύβων, την ομορφιά του δικού της τοπίου, την αξία του δικού της φωτός και του δικού της λόγου.

Για τον άνθρωπο φίλη μας το φθινόπωρο δεν είναι μόνο μια χρονική περίοδος, μικρή ή μεγάλη, μέσα στο χρόνο. Είναι χρονικά διαλύματα, διάσπαρτα στην καθημερινή ζωή, με όλες τις εποχές και τις περιστάσεις. Είναι οι ώρες της περισυλλογής και της σιωπής. Ώρες που ο ίδιος ο άνθρωπος επιλέγει για να στραφεί μέσα του, να κουβεντιάσει με την ψυχή του, μακριά από τον φλίαρο λόγο που μαστίζει τον εσωτερικό μας κόσμο και ευτελίζει την αξιοπρέπεια και τη σοβαρότητά μας. Στη σιωπή, για να ακουστεί με ευκρίνεια ο λόγος της ευθύνης για τα πεπραγμένα μας, τα φανερά και κρυφά, για αυτά που απλώνουν παράνομα τα πλοκάμια τους μέσα μας, διαθέσεις και λογισμοί αθέμητοι και αμαρτωλοί που σκοτεινιάζουν τη συμπεριφορά μας και την καθαρότητα του ψυχικού μας κόσμου.

είναι θέμα προσωπικής ευθύνης και πνευματικής ισορροπίας να ανασύρει κανείς την επιφάνεια, την συνείδηση της αξίας της ψυχής του, την ωραιότητα της αγιότητος για την οποία μας έχει πλάσει ο Δημιουργός μας, την ευτυχία μας.

επιστροφής της ψυχής μας στον πλούτο, στη σιγή του δικού μας φθινοπόρου, για να απλωθεί η γαλήνη και να ακουστεί η φωνή του Θεού, συγχωρητική, διδακτική, καθοδηγητική, παρήγορη, ελεγκτική, φιλική, πατρική, για να μας πει πού να βρούμε τη ζωής μας το νόημα και την ομορφιά της αιώνιας αξίας μας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ταξίδι. Λονδίνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Πράγα, Μαδρίτη, Βιέννη, Ρώμη, Μιλάνο, Κάιρο, Ντουμπάι, Μαλβίδες, Σαγκάι, Εδιμβούργο, Μόσχα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκοσία, Κέρκυρα, Σαντορίνη, Κρήτη, Ναύπλιο, Ρόδος. Δημοφιλείς προορισμοί, πολυέλξεις για χιλιάδες τουρίστες, πολυπόθητοι τόποι για ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι με αυτοκίνητο, με τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο. Με οποιοδήποτε μέσο θέλει και ονειρεύεται να πραγματοποιήσει κάποιος ένα ταξίδι. Γιατί σε ποιον δεν αρέσουν τα ταξίδια, αγαπητοί φίλοι? Ακόμη και εκείνοι που δεν το παραδέχονται, ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, ακόμα και εκείνοι που δεν αγαπούν την περιπέτεια και δεν αντέχουν τις ταλαιπωρίες, κατά βάθος ονειρεύονται ένα ταξίδι σε κάποιο άλλο τόπο, μακρινό και όμορφο. Μπορεί να μην ταξιδεύουν πραγματικά, ταξιδεύουν όμως με τη φαντασία τους.

Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας. Ναι, φίλοι μας, η ζωή μας είναι ένα ταξίδι και μάλιστα χωρίς επιστροφή. Ένα ταξίδι με τρένο, όχι βέβαια ταχεία αμαξοστοιχεία, για να προλαβαίνουμε να θαυμάζουμε το τοπίο. Δεν κινείται όμως και πολύ αργά, όπως το λεωφορείο, γιατί όταν κοιτάζουμε πίσω μας, συνήθως μονολογούμε πώς πέρασαν τόσο γρήγορα τα χρόνια.

ταξίδι με τρένο η ζωή μας. Γιατί δεν βαριέσαι ποτέ τη διαδρομή. Το σκηνικό παρουσιάζει πολλές αναλλαγές. Πότε διασχίζεις κάμπους και βλέπεις χωράφια, πότε ανεβαίνεις σε υψώματα και περνάς μέσα από σκοτεινά τούνελ, πότε ταξιδεύεις παράλληλα με κάποιο αυτοκινητόδρομο και βλέπεις τα αυτοκίνητα που τρέχουν, πότε περνάς μέσα από πόλεις ή έξω από χωριά και βλέπεις τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί και τα σπίτια τους. Άλλοτε πάλι περνάς από μικρές ή μεγάλες γέφυρες που βρίσκονται πάνω από κάποιο ποτάμι και έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να διευκολύνουν την κυκλοφορία της αμαξοστοιχίας. Το σκηνικό τότε μπορεί να σου κόβει την ανάσα αν η γέφυρα είναι πολύ ψηλά και το ποτάμι ορμητικό. Η ομορφιά του τοπίου όμως σε αποζημιώνει για τον όποιο φόβο αισθάνεσαι.

Κάπως έτσι όμως δεν είναι και η ζωή μας. Γεμάτη εναλλαγές, πολλές φορές τόσο γρήγορες που δεν προλαβαίνουμε να αντιδράσουμε και να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δυσκολίες και προβλήματα υψώνονται μπροστά μας σαν βουνά, θλίψεις και βάσανα που πρέπει να περάσουμε σαν να διασχίζουμε τούνελ, έντονες καταστάσεις, αγωνίες, φόβοι, σαν να περνάμε από μια γέφυρα και κάτω υπάρχει γκρεμός ή ένα ορμητικό ποτάμι. Υπάρχουν όμως και οι κάμποι, τα λιβάδια, οι πόλεις, τα γραφικά χωριά, οι χαρές της ζωής, οι ήρεμες και ευτυχισμένες περίοδοι.

Ταξίδι με τρένο έχει σαφώς έναν τελικό προορισμό, αλλά και πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς, όπως ακριβώς και η ζωή μας. Άλλοι σταθμοί βρίσκονται σε χωριά, άλλοι σε πόλεις. Σε κάποιους σταθμούς το τρένο σταματά αρκετή ώρα, γιατί ανεβαίνουν και κατεβαίνουν πολλοί άνθρωποι, ενώ από κάποιους άλλους φεύγει αμέσως. Και η ζωή μας έχει σταθμούς, φίλοι μας. Διάφορα γεγονότα που σταματούν για λίγο ή πολύ την πορεία μας. Γεγονότα πολύ σημαντικά ή λιγότερο σπουδαία και σοβαρά, τα οποία μας επηρεάζουν, έχουν συνέπειες στο υπόλοιπο ταξίδι μας και ενίοτε παίζουν καταλυτικό ρόλο στη συνέχιση της πορείας μας και στον τελικό μας προορισμό. Σπουδές, εργασία, καριέρα, γάμος, οικογένεια, φίλοι, σταθμοί στη ζωή μας που χωρίς αυτούς το ταξίδι μας θα ήταν μονότονο, κουραστικό και δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον.

Έχουμε όμως και συνταξιδιώτες. Δεν είμαστε μόνοι μας στο τρένο της ζωής. Η οικογένεια και οι φίλοι μας, οι συνάδελφοι και οι γειτονές μας, οι συνάνθρωποι μας, είναι όλοι οι συνταξιδιώτες μας. Βρισκόμαστε όλοι μαζί στο τρένο της ζωής. Με την οικογένειά μας καθόμαστε σε διπλανές θέσεις, ενώ στο ίδιο βαγόνι βρίσκονται και οι φίλοι μας και οι πολύ δικοί μας άνθρωποι. Όσο για αυτούς που κάθονται σε κάποιο άλλο βαγόνι, θα τους συναντήσουμε όταν αποφασίσουμε να κάνουμε μια βόλτα στα υπόλοιπα βαγόνια της αμαξοστοιχίας. Οφείλουμε πάντως να προσπαθήσουμε να είναι το ταξίδι για όλους όσο πιο ευχάριστο, άνετο, ασφαλές και επικοδομητικό γίνεται. Η ίδια μας η ζωή δηλαδή να είναι έτσι

αφήσαμε τελευταίο τον οδηγό του τρένου. Αλλά είναι ο πιο σημαντικός. Χωρίς αυτόν, το τρένο δεν κινείται και εμείς δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ποιος είναι ο οδηγός του τρένου της ζωής μας? Μα δεν πρόκειται για άνθρωπο, αλλά για τον ίδιο τον Θεό Πατέρα μας, που μας έπλασε με την απέραντη αγάπη και σοφία Του. Αν το τρένο της ζωής μας το έχουμε εμπιστευτεί σε κάποιον άνθρωπο, τότε ποτέ δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό, τον ουρανό. Οι άνθρωποι έχουν ο καθένας τη δική του θέση στο τρένο και στη ζωή μας. Όχι όμως τη θέση του οδηγού, αλλά τη θέση που ταιριάζει και αξίζει στον καθένα. Ο οδηγός μας είναι και πρέπει να είναι μόνο ένας, εκείνος. Εκτός αν δεν θέλουμε ο τελικός μας προορισμός να είναι ο ουρανός, τότε αλλάζουν τα πράγματα και ο καθένας αναλαμβάνει τις συνέπειες των επιλογών του. Αν όμως τελικός προορισμός δεν είναι ο ουρανός, το ταξίδι δεν έχει νόημα. Μπορεί να είναι διασκεδαστικό, περιπετειώδες, συναρπαστικό, αλλά δεν θα οδηγήσει κάπου.

σε εμπιστευτούμε, αγαπητοί μας φίλοι, για οδηγό του τρένου της ζωής μας, τον ίδιο το δημιουργό μας. Εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς τι χρειαζόμαστε πραγματικά, τι μπορούμε να αντέξουμε, αλλά και τι θέλουμε, αφού αυτός μας χάρισε την ύπαρξη. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να απολαύσουμε πραγματικά το ταξίδι της ζωής μας, το οποίο είναι συναρπαστικό, ό,τι κι αν μας συμβεί, ό,τι κι αν μας προκύψει στη διάρκεια του. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε αμέριμνοι, με ξενιασιά και ασφάλεια, και να χαρούμε κάθε στιγμή του ταξιδιού, κάθε τοπίο που βλέπουμε. Μόνο όταν έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον οδηγό και είμαστε σίγουροι για τον προορισμό μας. Φίλοι ακροατές, καλό μας ταξίδι!

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός σου, Συ ιετός ευλογίας, Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεν σε, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου, και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρη το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, Συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς με δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ την ιτού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρετος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον από άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες Θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέαν έδειξε κτήσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρου πλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθεν οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εντις κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή τον παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν της ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νόμ φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο εσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερίσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρίως συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύροντο Τρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του Σιβώντα,
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσο σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστει...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τας αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου των Ισαμένη, δι' αυτών βοάσει, Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κερίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων αναποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και την μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρ εν δοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατακυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες

Έλλη, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών, μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς, μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν, εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής, δειλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων, μη μνηστείς ανομιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε

τον απεώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων θησαυρός και κρυμμένος σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα έσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απεώνωση ευαρίστησαν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, ή άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ου καν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών μισούντες αλλήλους φθονούντες αλλήλεις οργιζόμενοι καταλήλων την αγάπην αποσάμεθα την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα
τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους κανταύθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο σχολείο σήμερα. Αρχίζει το σχολείο για τους μαθητές. Παρέες-παρέες προχωρούν προς το γυμνάσιο με το ανάλαφρο βήμα των τρυφερών τους χρόνων. Έχω μια αγωνία. Πώς θα μας φάνει το γυμνάσιο? Θα είναι εύκολα ή θα τα βρούμε μπαστούνια? Ο Μάριος έδειχνε προβληματισμένος. Έλα μωρέ, θα προσπαθήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Όρεξη για διάβασμα να έχεις, τον καθησύχασε ο Περικλής, ο διανοούμενος της παρέας. Έκανε ο Δάκης. Όταν είσαι έξυπνος θα καταφέρνεις. Τι σου να σου κάνει το διάβασμα όταν είσαι τούβλο? Μιλάει τώρα το Τζίνι, τον ειρωνεύτηκε ο Παναγιώτης. Ναι ρε, Τζίνι, δεν σου γεμίζω το μάτι, παρεξηγήθηκε ο Δάκης. Ήτανε το παρατσούκλι του και ήταν αποδεκτό από όλους. Άλλοι το έλεγαν ειρωνικά και άλλοι το πίστευαν πραγματικά. Ο Δάκης είναι περίπτωση. Έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στην εξυπνάδα του. Από τότε που ένιωσε τον κόσμο δεν άκουγε τίποτε άλλο. Βρε το ευλογημένο, πανέξυπνο, κάτι απαντήσεις που δίνει σαν μεγάλος άνθρωπος. Κορδωνόταν ο Δάκης. Φούσκωνε σαν παγώνει ο πατέρας του ο Πέτρος. Ο γιος του, το καμάρι του. Είχε μόνο ένα κορίτσι, την Ασπασία, που τη φώναζαν Σούλα και στεναχωριότανε.
1: Τα κορίτσια είναι για μαμάδες και νοικοκυρές, έλεγε.
0: Λίγο πριν φύγει ο 20ος αιώνας, αυτός κουβαλούσε τα μυαλά των παππούδων του από το χωριό.
1: Στο αγόρι στηρίζεται το σόι. Αυτό συνεχίζει την οικογένεια.
0: Προτού να κλείσει τα 6 της η Σούλα, γεννήθηκε ο γιος. Αναστήθηκε ο Γεροευρυπίδης, ο πατέρας του. Κερνούσε όλο τον κόσμο ο Πέτρος. Γνωστούς, συγγενείς, φίλους, γείτονες. Σε αυτή τη χαρά με την πάροδο του χρόνου ήρθε να προσθεθεί και άλλη, η εξυπνάδα του γιου. Το κέντρο ενδιαφέροντος του πατέρα είναι πια ο μικρός Ευρυπίδης, που το βαρύγδουπο όνομά του αντικαταστάθηκε από το υποκοριστικό Δάκης. Ερχόταν από την δουλειά κουρασμένος, καθότανε στον καναπέ, τον έπαιρνε στα γόνατά του και έλεγε:
1: «Έλα να μιλήσουμε τώρα οι άντρες του σπιτιού».
0: Όταν πήγε ο Δάκης στην πρώτη δημοτικού, η Σούλα έγινε μαθήτρια γυμνασίου. «Δεν τη θέλω τη δασκάλα, συνέχεια με μαλώνει», γκρίνιαζε ο Δάκης. «Έχω μια φιλόλογο καταπληκτική. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα», έβγαζε τον ενθουσιασμό της η Σούλα. Η μάνα, η Αγγελική, τους άκουγε και τους δύο. «Γιατί σε μαλώνει, κάτι κάνεις?» «Τίποτα δεν κάνω, γυρίζω και μιλάω με το παιδί που κάθεται πίσω, κακό είναι?» «Μέσα στην τάξη προσέχουμε μόνο τη δασκάλα», του χάιδεψε το κεφαλάκι μάνα. «Και εσύ για πες για τη φιλολογό σου». «Ουφ, τη βαριότανε την αδελφή του». Άκουγε που συζητούσαν για τα πενέματα των δασκάλων της, τον έπιανε η ζήλια και ήταν μικρούλης. «Τι καλό κορίτσι, τι καλή για μαθήτρια. Αμάν πια αυτή η καραμέλα». Και όταν αυτός είναι μέσα στην τζατήλα για τη δασκάλα του, αυτή να πενεύει τη δική της, πάει πολύ. Και δεν ήταν περαστικός ο ενθουσιασμός της αδελφής του, κάθε μέρα μεγάλωνε. «Κάνει το μάθημα τόσο ζωντανό, θα ρίσκει και παρακολουθείς παράσταση. Καταφέρνει να μας προκαλεί το ενδιαφέρον». Και όσο ενθουσιασμένη ήταν η Σούλα, τόσο περισσότερο διάβαζε. Όχι μόνο τα φιλολογικά, αλλά όλα. Δεν ήταν απλά καλή μαθήτρια, ήταν άριστη. Στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου πήρε και αριστείο και βραβείο.
1: «Ρέση, μας ντροπιάζουν οι γυναίκες ρε άντρα. Η δασκάλα όλο παράπονα έχει. Δεν προσέχεις το μάθημα, στο διάλειμμα δέρνεις τα άλλα παιδιά. Τι θα γίνει με σένα?»
0: Σκύβοντας, ύστερα συνωμοτικά:
1: «Είπαμε να είμαστε σκληροί άντρες. Μην το παρακάνουμε. Στο σχολείο πρέπει να συμμορφώνεσαι. να ακούς τη δασκάλα. Αλλά πού να συμμορφωθεί ο Δάκης. Αυτός είχε την εντύπωση πως το παιδί θαύμα που όλοι πρέπει να υποχωρούν μπροστά του ήταν αυτός. Το διάβασμα το θεωρεί περιττό. Αλλά επειδή έχει ανοιχτό μυαλό, στα μαθηματικά και στη γλώσσα είναι καλός. Στα βοηθητικά, όπου χρειάζεται διάβασμα, πατώνει. «Διάβασε, βρε παιδάκι μου», φωνάζει η μάνα. «Διάβασε, εμένος είμαι, τι θέλεις», αντιδρούσε με νεύρο, με φωνή, ούτε μίγα στο σπαθί του. «Μικρός είναι», έλεγε ο πατέρας. «Θα μεγαλώσει και θα στρώσει».

μεγαλώσει και θα στρώσει, έλεγε ο πατέρας. Και μεγάλωσε ο Δάκης. Πρώτη μέρα που δρασκελάει το κατόφλι του γυμνασίου. Όταν τελείωσε ο αγιασμός, πήρε το λόγο διευθυντής. Μετά τα καλωσορίσματα και τις ευχές για καλή σχολική χρονιά, άρχισε να χωρίζει από το μικρόφωνο τα τμήματα των τάξεων. Άρχισε από την τρίτη τάξη, από τα εύκολα, μια και τα τμήματα ήταν περίπου χωρισμένα από τις προηγούμενες χρονιές. Κάθε τμήμα για να πάει από την αυλή στην τάξη συνοδευόταν από ένα καθηγητή, που προφανώς τους είχε αναλάβει. Μετά την ανακοίνωση των τμήματων της Δευτέρας, ήρθε η σειρά της πρώτης. Τώρα το Α4. Από Παπάζογλου μέχρι και Ψαρού. Εδώ είμαστε, χαμογέλασε ο Δάκης. Το επώνυμό του είναι Σέργης. Αλλά η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με το όνομα της καθηγήτριας. Το Α4 θα ακολουθήσει την κυρία Μάνου. Κεραυνός στο κεφάλι του. «Όχι ρε», του ξέφυγε. «Τι έπαθες», το ρώτησε ο Μάριος. «Άσε, είναι η φιλόλογος της αδερφής μου». «Ε και?» Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άλλοι τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα του. Τόσα χρόνια ζούσε με το μύθο της Μάνου και τη μαχόταν με πείσμα. Θα μου πεις, τι του φταίγε η γυναίκα, αφού δεν την είχε δει ποτέ. Πώς δεν του φταίγε? Πρώτα-πρώτα, όποιος υπερέχει του χτυπάει στα νεύρα. Και αφού η αδελφή του είναι τόσο ενθουσιασμένη, θα πει ότι είναι κάτι διαφορετικό αυτή η δασκάλα. Έπειτα υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Ο Μάριος τον χτύπησε στον ώμο. Κοίτα σύμπτωση, να σου τύχει η ίδια καθηγήτρια. Ο Μάριος δεν ήξερε, ούτε και ο Δάκης. Δεν ήταν σύμπτωση. Στις 2 του Σεπτέμβρη προς το μεσημέρι την επισκέφτηκε στο σχολείο η Σούλα. Το συνήθιζε από τότε που αποφύτησε. Πήγαινε τέτοιες μέρες μόνη ή με συμμαθήτριες για να ευχηθεί στην αγαπημένη της καθηγήτρια καλή σχολική χρονιά. Να τι πάλι και φέτος. Τώρα είναι φοιτητρία της φιλοσοφικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πέρασε πρόσφατα στις πανελλαδικές εξετάσεις και ήρθε να μοιραστεί τη χαρά της. «Χαίρομαι τη χαρά σου, Σούλα μου», της είπε η φιλόλογος συγκινημένη. «Θέλετε να μου δώσετε μια χαρά ακόμη?» «Τι εννοείς?» «Να πάρετε το τμήμα του αδελφού μου». Τα λογάριασε η Σούλα και υπολόγισε πως φέτος η Μάνου θα πάρει πάλι την πρώτη τάξη και πρόσθεσε. «Σας παρακαλώ». «Γιατί άραγε επέμενε?» Η Σούλα ήταν όριμο κορίτσι στα 18. Ανησυχούσε για την εξέλιξη του Δάκη. Πίστευε πως η Μάνου θα τον κάνει να αγαπήσει το μάθημα και γενικά το σχολείο. Από τη μία ήταν αυτός ο σκοπός της. Από την άλλη πως θα κατάφερνε να τον συμμορφώσει. Τόσα και τόσα άτακτα παιδιά κατάφερνε να τα φέρει στα νερά της. Θα κατάφερνε και το Δάκη. Δεν ανέφερε όμως τίποτα στην καθηγήτρια για το ποιόν του αδελφού της. Την άφησε στα σκοτάδια. Εκείνη πάλι σκέφτηκε. Αφού θα πάρω που θα πάρω δύο τμήματα της πρώτης. Το ένα ας είναι του Σέργη. Είχε πείρα πόσο καλή και φρόνιμη είναι η Σούλα. Νόμισε πως αυτή είναι η εικόνα όλων των μελών της οικογένειας, αφού είχε γνωρίσει και τη χαμογελαστή και η ποια μαμά.

εικόνα όλων των μελών της οικογένειας, αφού είχε γνωρίσει και τη χαμογελαστή και η ήπια μαμά. «Εντάξει, Σούλα μου, θα γίνει», το υποσχέθηκε και το τήρησε.

Μπροστά η καθηγήτρια, πίσω ολόκληρο το τμήμα, ακολουθεί και τη τυβίζει. Συμπαθητική αίθουσα, λουσμένη από τον ήλιο του φθινοπόρου, αλλά μόλις μπήκαν και κάθισαν στις θέσεις τους, μια παγωνιά απλώθηκε. Μια βουβή παγωνιά που φέρνει η αβεβαιότητα και το άγνωστο. Πόσα ερωτήματα βγαίνουν από μέσα τους και η καθηγήτρια ένα ένιγμα. Αλλά όχι, δεν είναι ένιγμα. Τους χαμογελάει, τους καλωσορίζει, τους εύχεται. Η παγωνιά λίγο-λίγο υποχωρεί. Τη ζέστανε και ο ήλιος που μπαίνει πλούσιος από τα παράθυρα. Τη ζέστανε ένας άλλος ήλιος που οι αχτίδες του φέρνουν κατευθείαν ζεστασιά στην καρδιά. Ελπιδοφόρα τα μηνύματα. Τα ερωτήματα υποχωρούν μπροστά στο πλατή και αβίαστο χαμόγελο που εκπέμπει αχτίδες από την έδρα. Λέγομαι Εύα Μάνου και θα κάνουμε μαζί τα φιλολογικά. Ποια είναι πάλι τα φιλολογικά? Δεν τους άφησε με την απορία, τους εξήγησε. Εγώ συστήθηκα. Καιρός να συστηθείτε κι εσείς. Πώς θα φωνάξω κατάλογο και εσείς θα απαντάτε παρόν ή παρούσα? Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να μαθαίνω τα ονόματά σας. Μόλις άκουγε ένα παιδί το όνομά του, σήκωνε το χέρι και έλεγε την ανάλογη λέξη. Η ανάγνωση του καταλόγου προχωρούσε. Σέργης Ευρυπίδης. Παρών. Φωνή δυνατή. Σχεδόν τραχιά. Όχι, όχι. Δεν μπορεί. Δεν είναι αυτός αδελφός της Σούλας. Εκείνη έχει πρόσωπο λευκό, παιδικό, χαρακτηριστικά ήρεμα, βλέμμα αθώο. Τέτοια αντίθεση. Μπροστά της βλέπει ένα πρόσωπο σκληρό, βαθιά μελαχρινό. Και αυτά τα μεγάλα μαύρα μάτια. Το βλέμμα του, κάτι το δυσέβρετο σε παιδί τόσο τρυφερής ηλικίας. Μαχαίρι έτοιμο να σε καρφώσει. Μια χαμηλώνει απότομα, σχεδόν ενοχικά, σαν να μετάνοηνε και ξανά σε κοίταζε απειλητικά. Αυτό το πονηρό παιχνίδισμα των βλεφάρων με τις μεγάλες γυριστές βλεφαρίδες, αυτή η καρφωτή επιθετική ματιά, αποτύπωνε στο σκληρό πρόσωπο όλο το πρόβλημα, τη συννεφιά που φόλιαζε στην προεφηβική ψυχή. Δεν πάβει όμως να είναι παιδί. Και αυτό το παιδί από σήμερα είναι μαζί με τα άλλα η δεύτερη οικογένειά της. Τα βλέμματά του συναντήθηκαν για πρώτη φορά σαν διασταυρωμένα ξύφη. Το ξύφος της δασκάλας έτοιμο να βοηθήσει. Το ξύφος του μαθητή έτοιμο να επιτεθεί.

0: Μετά τον αγιασμό γύρισε στο σπίτι Κατσούφης. «Καλώς τον Βάκη μου, πώς πέρασε σήμερα πρώτη μέρα?» Εκείνος σαν να μην άκουσε. Προσπέρασε τη μάνα και κατευθύνθηκε προς την αδελφή του με ύφος βλοσιρό. «Εσύ της είπες να πάρει το τμήμα μου?» «Τι λες, δεν καταλαβαίνω.» «Στη μάνου, εσύ της είπες να πάρει το δικό μου τμήμα?» Της ήρθε μέχρι τα χείλη να πει ναι, αλλά δεν βγήκε. Κάπου σκάλωσε. Φοβήθηκε τελευταία στιγμή να ομολογήσει την αθώα συνωμοσία. Είδε το βλέμμα του. Εκείνη για το καλό του πάσχιζε. Αλλά όπως φαίνεται, αυτός δεν δέχεται τέτοιου είδους δώρα. «Όχι.»
1: «Όχι. Το λες με τα σωστά σου?»
0: Τη σκληράδα διαδέχτηκε ένα ενεγματικό χαμόγελο.
1: «Όπως και να έχει, δεν θα καλοπεράσει δικιά σου.»
0: Ναι, αυτό τον πείραζε, πως ήταν δικιά της. Ήταν το ίνδαλμα της αδελφής του. Κατά βάθος, την αριστούχα αδελφή του δεν ανεχότανε. Ήθελε όλους τους επένους να τους έχει αυτός. Γιατί ήταν σίγουρος πως την έτρωγε στην εξυπνάδα. Μα έλα που αυτή είναι διαρκώς με ένα βιβλίο και διαβάζει. Αυτό κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό τον υποσκέλισε. Γι' αυτό όλοι οι συγγενείς μιλάνε για τη Σούλα με θαυμασμό. Τώρα όμως αυτός έχει γερό χαρτί στο χέρι. Θα τη βγάλει ψεύτρα και φαντασιόπληκτη. Θα αποδείξει πως το ίνδαλμα της Σούλας είναι απλά μια φούσκα, μια μπαλόνα που θα ξεφουσκώσει με το άγγιγμα μιας καρφίτσας. Και την καρφίτσα την κρατάει στο δικό του χέρι. Μόνο που δεν θα γίνει με μιας. Σιγά σιγά. Η μάνα άκουσε τα τελευταία λόγια του γιού της. «Δεν θα καλοπεράσει η δικιά σου. Δεν της άρεσε αυτό. Τι κρύβει μέσα στην ψυχή του αυτό το παιδί? Από την πρώτη μέρα μισεί την καθηγήτρια. Ας περάσει λίγος καιρός να τη γνωρίσει. Αχ, Σούλα μου, πόσο ανοιχτή καρδούλα έχεις. Πώς την αγάπησες την κυρία Μάνο από την πρώτη στιγμή. Και το έδειχνες με λόγια και με πράξεις. Όπως τότε, όταν ήσουν στην τρίτη γυμνασίου. Στην εκδρομή στο Παρίσι.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και που μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τελειώνουμε σήμερα το αφιέρωμά μας αυτό στις αγρυπνίες των πανηγύριων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Έχουμε μείνει μετά τα λειτουργικά και συνεχίζουμε με το Άξιο Νεστή. Όταν έρθει η ώρα του Άξιο Νεστή, οι δύο χωροί μαζεύονται μπροστά από την εικόνα τη Θαυματουργή της Παναγίας που βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάρι του ναού και ψάλουνε το Άξιο Νεστή.

Από εκεί και μετά, οι εκκλησιαστικοί, οι μοναχοί δηλαδή που έχουν τα διακονήματα του ναού, σβήνουν όλα τα κεριά και όλα τα καντήλια στον ιερό ναό και έτσι όλοι ετοιμάζονται σιγά σιγά για τη Θεία Κοινωνία. Ο αριστερός χορός, αφού έχει επιστρέψει πλέον στο αριστερό αναλόγιο, θα ψάλει το κοινωνικό. Μετά το μεταφόβου, ψάλεται αργά το «του δείπνου σου του μυστικού», όσες φορές χρειαστεί μέχρι να τελειώσει η Θεία Μετάληψη. Συνήθως κατά παράδοση στο Άγιον Όρος, ψάλεται αργά σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

όταν η πανήγυρη της Ιεράς Μονής είναι σε κάποιον Άγιο, τότε μπροστά στην εικόνα του Αγίου τοποθετείται ένα τραπεζάκι με τα κόλυβα του Αγίου. Έτσι, μετά την οπισθάμβωνο ευχή και πριν από το «Ή» το όνομα Κυρίου, ο δεξιός χορός ξεκινάει να ψάλει το απολυτίκιο του Αγίου. Με «Δόξα Πατρί» ο αριστερός χορός ψάλει το κοντάκιο του Αγίου και μετά πάλι ο δεξιός χορός με «Κενίν και Αΐ» ψάλει το «Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων». Αφού ο διάκονος έχει θυμιατίσει, ευλογούνται τα κόλυβα από τον αρχιερέα.

ακολουθεί το ή το όνομα Κυρίου και η συνήθις απόλυση. Μετά την απόλυση της λειτουργίας και τη διανομή του αντιδώρου, συνήθως ακολουθεί ένα μικρό κέρασμα στο συνοδικό, δηλαδή στο μεγάλο επίσημο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής, και στη συνέχεια η πανηγυρική τράπεζα. Η πανήγυρης δεν έχει τελειώσει με την απόλυση της λειτουργίας, αλλά και η τράπεζα είναι και αυτή μέρος της ακολουθίας. Έτσι λοιπόν, ο αρχιερέας, ο οποίος προεξάγει της πανηγύρεως, και αφού όλοι οι πατέρες και όλοι οι προσκυνητές έχουν καθίσει στην τράπεζα, έρχεται τελευταίος με πομπή. Και μπροστά του είναι ο εφημέριος, ο οποίος κρατάει την εικόνα του Αγίου, οι εκκλησιαστικοί, οι μοναχοί δηλαδή, οι οποίοι κρατάνε τα εισοδικά και τα θυμιατά, τα λεγόμενα κατζία, αλλά και οι ψάλτες, και όλοι μαζί με πομπή μπαίνουν μέσα στο χώρο της τράπεζας ψάλλοντας το απολυτίκιο του Αγίου ή της εορτής. Εκείνη την ώρα επίσης χτυπάνε και οι μεγάλες καμπάνες. Την ώρα του γεύματος όλοι κάνουν ησυχία και ένας μοναχός διαβάζει ένα λόγο πανηγυρικό για την εορτή, και συνήθως ακολουθούν οι ευχαριστήριοι λόγοι. Στο τέλος της τράπεζας γίνεται η λεγόμενη ύψωση της Θεοτόκου, την οποία θα προσπαθήσουμε επιγραμματικά να εξηγήσουμε από ένα ειδικό πρόσφορο που έχει ως φραγίδα μόνο το μονόγραμμα της Θεοτόκου. Ο ιερέας που κάνει την προσκομιδή βγάζει μια μεγάλη τριγωνική μερίδα. Αυτή η μερίδα, και αφού έχει μπει σε κάποιο ειδικό σκεύος, έρχεται την ώρα της τραπέζης και από τους μοναχούς που έχουν το διακόνημα αυτό υψώνεται στην τράπεζα, λέγοντας κάποιες συγκεκριμένες προσευχές. Αφού λοιπόν η ύψωση γίνει τρεις φορές, οι ψάλτες αρχίζουν να ψάλουν το άξιο νεστή. Τότε ο τραπεζάρης παίρνει την μερίδα αυτήν της Θεοτόκου και ακολουθεί ο εκκλησιαστικός, ο οποίος με το ειδικό θυμιατό, το οποίο λέγεται κατζίον, θυμιάζουν και γυρνούν σε όλη την τράπεζα. Οι πατέρες αλλά και όλοι οι προσκυνητές παίρνουν ένα ψίχουλο από αυτή τη μερίδα, το οποίο σταυρώνουν στο θυμιατό και αμέσως μετά το καταλύουν. Αφού πλέον έχει τελειώσει και το άξιο νεστή με την ύψωση της Θεοτόκου, τότε πάλι με πομπή όλοι γυρνάνε μέσα στον Ιερό Ναό και εκεί γίνεται δέηση. Μετά από τη δέηση κάνει απόλυση ο αρχιερέας, ο προεξάρχων της πανηγύρεως, και ο δεξιός χορός ψάλλει το πολυχρόνιο αυτού. Έτσι λοιπόν τελειώνει η πανηγυρική αυτή η Θεία Λειτουργία.

0: Και τον ενταλάσσει μακρά. Και ήλιος ήλιος γερνούνται δέσποτα της αμαρτίας μου και καλύτερο. Έλεγε η μου πάρκε φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και εσύ την δόξα να αναφέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αλή και εις σε όλα στον αιώνο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αλή και εις σε όλα στον αιώνο. Κύριε Ιησού,

το απόγευμα της ίδιας μέρας γίνεται ο κτητορικός Εσπερινός και το κτητορικό Μνημόσυνο. Το Μνημόσυνο δηλαδή που είναι αφιερωμένο σε όλους τους κτήτορες και την επόμενη ημέρα η κτητορική Θεία Λειτουργία. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται όλη η τάξη της πανηγύρεως της Ιεράς Μονής.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε προσφυλής μας ακροατέ είναι χωρίς αμφιβολία γεμάτος από πόνο και θλίψη, από βάσανα και στενοχώριες. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στο προηγούμενό μας αγιογραφικό ανάγνωσμα μας συνέστησε να είμεθα ωφέλιμοι και επικοδομητικοί. Ο ένας να στηρίζει τον άλλον, ο ένας να παρηγορεί τον άλλον, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, ο ένας να αγαπάει τον άλλον. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο επωνομαστής μαθητής της αγάπης, λέγει «Πάσο μισόν των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνος εστίν». Και είδατε ότι πας ανθρωποκτόνος ουκ έχει ζωήν αιώνιον εν εαυτό μένουσαν. Όποιος μισεί τον αδελφό του είναι φωνιάς, και ξέρετε ότι κανένας φωνιάς δεν έχει ζωήν αιώνιον μέσα του. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιον τρίτον, στίχος 15. Κανένας μας δεν έχει το δικαίωμα να γκρεμίζει τον άλλο, αλλά οι σχέσεις μας μεταξύ μας πρέπει να είναι ωφέλιμες και επικοδομητικές. Ποτέ δεν πρέπει να γινόμεθα αφορμή ο αδελφός μας να χάνει τη γαλήνη του, να στερείται την αισιοδοξία και να οδηγείται στην αμαρτία. Γι' αυτό και εμείς θα συνεχίσουμε να μελετούμε το Λόγο του Θεού για να αντλούμε δυνάμεις, για να παίρνουμε κουράγιο, για να οικοδομούμεθα, για να προγευόμαστε από τη γλυκύτητα του Παραδείσου. Και σήμερα κρατούμε στα χέρια μας το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου από το 5ο κεφάλαιο, του στίχους 12 και 13. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί, ιδένε τους κοπιώντας εν ημίν και προϊσταμένους ημών εν Κυρίω και νουθετούντας ημάς. Και ηγείστε αυτούς υπερεκπερισσού εν αγάπη δια το έργον αυτών, ειρηνεύεται εν εαυτής». Με πιο απλά λόγια, σας παρακαλούμε δε αδελφοί να αναγνωρίζετε εκείνους που κοπιάζουν μεταξύ σας και είναι προϊσταμενοί σας εν Κυρίω και σας νουθετούν, και να έχετε προς αυτούς πολύ μεγάλη εκτίμηση και αγάπη για το έργο τους. Να έχετε μεταξύ σας ειρήνη. Η Εκκλησία μας διακρίνεται δια την τάξην και την ακρίβειαν προσφυλής μας ακροατέ. Η Εκκλησία δεν είναι ένας ασύντακτος συρφετός, αλλά ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο αποτελούν ο κλήρος και ο πιστός λαός. Και όταν λέγουμε ιερών κλήρων, εννοούμε τους κληρικούς όλων των βαθμίδων, διακόνους, πρεσβυτέρους και επισκόπους, οι οποίοι ως λειτουργοί του υψίστου διακονούν τα μυστήρια του Θεού και υπηρετούν τον πιστό λαό που αποτελεί το πλήρωμα της Εκκλησίας. Όλοι οι ιερωμένοι που περικυκλώνουν το φρικτόν θυσιαστήριον μεταφέρουν τη φωτιά του Παναγίου Πνεύματος σε όλους τους χριστιανούς και επιτελούν έργον Αποστόλου, αφού εις αυτούς εδόθη το χάρισμα να κατεβάζουν τις ευλογίες του ουρανού κάτω εις την γην και να ανεβάζουν τους ανθρώπους από την γη στους ουρανούς.
ιερείς με το χάρισμα της ιεροσύνης υπηρετούν το ιερόν θυσιαστήριον, μεταδίδουν τα άχραντα μυστήρια και επιμένουν το πλήρωμα της Εκκλησίας καθοδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιον. Ο Απόστολος Παύλος, όταν προς φιλής μας ακροατέ γράφει να αποδίδεται τον οφειλόμενο σεβασμό εις τους σκοπιώντας, τους προϊσταμένους, τους νοθετούντας, εννοεί τους ιερωμένους, τους διακόνους, τους πρεσβυτέρους και επισκόπους, οι οποίοι λόγω του υψηλούτων υπουργήματος διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο εις την ζωή και το έργο της Εκκλησίας. Αυτοί επιτελούν έργων αποστόλων και διαχειρίζονται ως καλοί οικονόμοι τα μυστήρια του Θεού, δια των οποίων οι χριστιανοί γίνονται κοινωνοί της χάριτος του Θεού. Αυτούς τους ιερωμένους που τελούν τα μυστήρια, που κατηχούν, διδάσκουν και επιμένουν το πίμνιον της Εκκλησίας του Χριστού, οφείλουμε να τους αγαπούμε, να τους σεβόμαθα και να τους περιβάλλουμε με την εμπιστοσύνη μας και με την αγάπη μας. Αυτό είναι χρέος και καθήκον παντός χριστιανού. Άλλωστε, τιμώντας τους κληρικούς, δεν τιμούμε τους ανθρώπους, αλλά τιμούμε εκείνον τον οποίον εκπροσωπούν. Όταν ασπαζόμεθα το χέρι ενός ιερωμένου, ζητώντας την ευχή του, δείχνουμε όλο μας το σεβασμό στον απεσταλμένο του Θεού. Αυτό το χέρι που μας βάπτισε και μας κατέστησε πολίτας της βασιλείας των ουρανών, αυτό το χέρι που μας μύρωσε και μας χάρισε τις δωρεές του Παναγίου Πνεύματος, αυτό το χέρι που μας στεφανώνει και μας ενώνει σε αδιάσπαστη ενότητα με τη σύντροφο της ζωής μας, το χέρι που τίθεται επί της κεφαλής μας κατά την ώρα που ο Πνευματικός διαβάζει τη συγχωρητική ευχή, αυτό το χέρι που τελεί τα μυστήρια και μας μεταδίδει τις ευλογίες του Θεού, αυτό το χέρι που μας μεταδίδει τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτό το χέρι ασπαζόμεθα και αυτό το σεβάσμιο πρόσωπο τιμούμε και σεβόμεθα. Άλλοτε προς φιλής μας ακροατέ, οι χριστιανοί εσέβοντο και ευλαβούντο τους ιερωμένους της εκκλησίας μας. Όταν περπατούσε ένας κληρικός εις των δρόμων, όλοι τον χαιρετούσαν με σεβασμό, εισπάζοντο το χέρι του και ζητούσαν την ευχή του. Άλλοτε στις δημόσιες εκδηλώσεις στην πρώτη θέση τοποθετούσαν τον ιερωμένο και παντού όπου κι αν εμφανιζόταν απολάμβανε ιδιαιτέρου σεβασμού και αγάπης. Οι χριστιανοί θεωρούσαν μεγάλη τους τιμή και ιδιαίτερη ευλογία να τους επισκεφθεί στο σπίτι των ο ιερεύς, και όχι μόνον με μια απλή επίσκεψη, αλλά και να τελέσει κάποια αγιαστική πράξη, ένα ευχέλιο, έναν αγιασμό ή να ασκήσει τα ποιμαντικά του καθήκοντα, μεταφέροντας την ευλογία της Εκκλησίας. Στις ημέρες μας αυτού του είδους οι επισκέψεις έχουν μειωθεί κατά πολύ και ακόμη. Άλλοτε οι γονείς θεωρούσαν μεγάλη τους τιμή ένα από τα παιδιά τους να γίνει κληρικός και να αφιερωθεί στην Εκκλησία. Στις ημέρες μας όμως υπάρχουν γονείς οι οποίοι πάνε κόντρα με το θέλημα του Θεού όταν ένα από τα παιδιά τους εκφράσει την επιθυμία να περιβληθεί το τιμημένο ράσο και να υπηρετήσει ως λειτουργός των ιερών θυσιαστήριων. Είναι σε όλους μας γνωστά τα θλιβερά επεισόδια
και οι δυναμικές αντιδράσεις εκείνων των γονέων που στοχεύουν να αποτρέψουν τα παιδιά τους από τις ιερατικές κλήσεις. Προσφυλής μας ακροατέ, το χρέος όλων μας είναι σεβασμός και εμπιστοσύνη στο τιμημένο Ράσο. Ο ιερωμένος είναι πάνω και ψηλότερα από τον άγγελο, ναι πάνω ακόμη και από τον βασιλέα και τον οποιονδήποτε επίγειο άρχοντα. Η κοσμική να τιμάται τους ιερείς σας, κι αν τύχει ένας ιερεύς και ένας βασιλεύς, τον ιερέα να προτιμήσεις, κι αν τύχει ένας ιερεύς και ένας άγγελος, τον ιερέα να προτιμήσεις, διότι ο ιερεύς είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Αυτά έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στους χριστιανούς της εποχής του και στους χριστιανούς όλων των εποχών. Εδώ οπωσδήποτε θα υπάρξουν κάποιες αντιρρήσεις. Μα αν θέλει ο Θεός, με αυτού του είδους τις αντιρρήσεις θα ασχοληθούμε στην επόμενή μας συνάντηση.

λιχνούστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματος μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Ψάλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την θέση μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον όρο μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνη την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας με ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύησα

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη να γαλιάσουν δεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα άνολο καυτόματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Της υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης,

ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσαν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

Αχιλλείου και Βυσσαρίων ως Λαρίσης, Λουκάς Συμφέρου Πόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου.

των Αγίων Ανδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμσών και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου Θαραλέου και Τρίφωνος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και αίεση τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρούν, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Πορφύριο τον Καυσουκαλυβίτη. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Εγώ δε είδιστα εκδαπανηθήσουμε υπέρ των ψυχών ημών. Αν εκδιήγητες είναι οι θυσίες του γέροντα χάριν της αδερφότητος. Τα 5 πρώτα χρόνια για λόγους ξενιτίας οι αδερφές δεν μετέβαιναν στην πόλη. Όλες τις αγορές και τις συναλλαγές με τον κόσμο τις είχε αναλάβει ο παππούς. Κατέβαινε λοιπόν πεζή στο Αλεποχώρι και με το λεωφορείο επήγαινε στα Μέγαρα για να εξυπηρετήσει τη Μονή. Ο τότε δήμαρχος των Μεγάρων, βλέποντας πόσο εταλαιπωρείτο, αγόρασε ένα γαϊδουράκι και το εχάρισε στη Μονή. Τώρα οι μετακινήσεις και οι μεταφορές των προμηθειών έγιναν πιο εύκολες. Αλλά το μικρό υποζύγιο ήθελε τη φροντίδα του. Γι' αυτό ο παππούς έκτισε μόνος του ένα στάβλο και μία αποθήκη για τις τροφές του ζώου. Αργότερα οι νέοι των Μεγάρων, επειδή έβλεπαν τους κόπους που υφίστατο ο ιερεύς του υψίστου, διανύοντας πεζός και βαρυφορτωμένος τόσο μεγάλες αποστάσεις, έκαναν έρανο μεταξύ τους στο καφενείο και του εδόρισαν ένα μεταχειρισμένο τζιπ. Σημειωθεί το ότι τα παιδιά εκείνα δεν είχαν ακόμη άμεσες σχέσεις με την Εκκλησία. Αυτό το αυτοκινητάκι είχε ο παππούς μόνιμο συνέκδημο σε όλες του τις αποδημίες όταν εξυπηρετούσε ή την αδερφότητα ως μεταγωγός ή το λαό του Θεού ως πορεύς του Θείου Λόγου. Με το ίδιο τζιπ επίσης επί μία εικοσαετία εξυπηρετούσε τους προσκυνητάς όταν ο τότε χωματόδρομος γινόταν άβατος λόγω των χειμερινών βροχών. Πολλοί τον διατηρούν ακόμη στη μνήμη τους να τρέχει μετά την κυριακάτικη Θεία Λειτουργία με το επιτελείο των αδερφών για να ελευθερώσει τα αυτοκίνητα που είχαν κολλήσει στις λάσπες και κινδύνευαν μέσα στις κακοτοπιές. Άλλοι τον ενθυμούνται να επισκευάζει τα χαλασμένα οχήματα ύπτιος μέσα στα λασπόνερα. Χαρακτηριστικό της ανιδιοτελούς αγάπης και ταπεινώσεως του γέροντα ήταν η τελεία εν γνώση υπακοή του σε μικρούς και μεγάλους. Κάποτε είχε παγιδευθεί μέσα στη λάσπη ένα ταξί και ως συνήθως εκάλεσαν τον παππού να το ξεκολλήσει. Ο οδηγός, ο οποίος ήταν από άλλη πόλη και δεν εγνώριζε το γέροντα, τον διέταξε με πολλή αυθάδεια να προσαρτήσει το αυτοκίνητό του στον τζιπ λέγοντας «Πέσε κάτω να το κοτσάρεις και εγώ θα σε πληρώσω». Όλοι οι παριστάμενοι και το συνεργείο των αδερφών αντέδρασαν με το θράσος του. Ο παππούς όμως του χαμογέλασε συγκαταβατικά και χωρίς καμία δυσανασχέτηση εξάπλωσε μέσα στις λάσπες για να προσδέσει τα δύο αυτοκίνητα και να ρυμουλκίσει το ταξί. Οι αδερφές τότε για άλλη μια φορά κατενόησαν εκ των πραγμάτων τι σημαίνει εν Χριστώ υπακοή και ταπείνωσης. Είχαν συνεχώς κοντά τους την αλάνθαστη πηξίδα που τους υπεδείκνυε την οδό της κενώσεως. Όταν ο πατήρ Θαμασκηνός απεφάσισε να αναστηλώσει εκ του μηδενός τη Μονή του Μακρινού, ήλπιζε στη συμπαράσταση των Αγίων που είχαν εξαγιαστεί σε αυτόν τον χώρο. Επίστευε και διακήρυτε ότι τα ερυπωμένα εκείνα κτίσματα που είχαν απομείνει ήσαν οι αιώνιοι Απόστολοι της αγιαστικής χάριτος και της αυθάρτου δόξης των Αγίων οι οποίοι έζησαν εκεί, και έλεγε «Εκληθήκαμε να αγιάσουμε και να γίνουμε Απόστολοι εις τους αιώνας όπως οι πατέρες που έζησαν προημών σε αυτά τα σκηνώματα, διότι τα οστά αυτών που αγίασαν εδώ καθώς και τα ντουβάρια της Μονής συνεχίζουν την Αποστολή. Αυτά τα ντουβάρια που είναι ποτισμένα με τα δάκρυα των Αγίων μας έφεραν στη Μονή και πρέπει να φανούμε άξιοι της Αποστολικής
διαδοχής.

Πνευματική θεμελίωση της μονής. Όταν ο πατήρ Δαμασκηνός ανεστήλωνε την μονή επάνω στα συντρίμια με ανικάστους αγώνας και ποταμούς υδρότων, ανύψωνε συγχρόνως και το πνευματικό οικοδόμημα της μοναστικής αδερφότητος και θεμελίωνε αυτό επί την πέτραν. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Είχε βαθύτατο το αίσθημα της ευθύνης ενώπιον του Θεού, της Εκκλησίας και των αδερφών. Εγνώριζε ότι η ίδρυση κάθε μονής έχει οικουμενικό και αιώνιο χαρακτήρα, διότι έκαστος μοναχός ιερουργεί όχι μόνο των ειδικών του αγιασμών, αλλά και των αγιασμών όλων των ανθρώπων, ολοκλήρου της Εκκλησίας και πάσης της κτήσης.

βασικά πνευματικά ερίσματα της μοναχικής ζωής. Εγγεγραμμένη το επισκόπο. Εκ προημίων, ο πατήρ Θαμασκηνός θέλησε να ασφαλίσει τη μονή μέσα στο οχυρό της Εκκλησίας, επειδή επίστευε ότι εκτός Εκκλησίας δεν θεραπεύεται και δεν σώζεται ο άνθρωπος. Καλλιεργώντας την αγάπη των αδερφών προς την Εκκλησία, ετώνιζε συχνά την ρίση του Αγίου Κυπριανού Καρχιδόνος. Όποιος δεν έχει την Εκκλησία μητέρα, δεν δύναται να έχει τον Θεό πατέρα.

επιθέσεις στις προϊστώσεις. Ο παππούς, παρότι ο ίδιος ήταν ο ιδρυτής της Μονής, δεν έπρατε τίποτε άνευ της γνώμης της ηγουμένης, διότι διακήρυτε ότι στο γυναικείο μοναστήρι κάθε ευθύνη και αρχή επικεντρώνεται στο πρόσωπο της προϊστώσης. Όλη του η προσπάθεια λοιπόν ήταν να εδραιώσει την θέση της γερόντισσας στην αδερφότητα. Εγνώριζε ότι το χάρισμα της ηγουμένης είναι ιδιαίτερα δωρεά του Αγίου Πνεύματος και ότι ο Κύριος μέσω αυτής επιδαψιλεύει στις μοναχές τα ιατήρια φάρμακα της σωτηρίας. Συσπυρώνοντας λοιπόν τις αδερφές γύρω της, ετώνιζε ότι η υπακοήστη γερόντισσα μεταβαίνει στο πρόσωπο του Χριστού και ότι η προεστώσα είναι ο αγωγός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος μέσα στο κοινόβιο.

ακοή. Ο παππούς επίστευε ότι το κοινόβιο είναι μετόχη του παραδείσου. Γι' αυτό όταν έθετε τα θεμέλια της μονής, είχε κατά νου την ουράνια πόλη, η οποία είναι θεμελιωμένη επί πολυτίμων λίθων των αρετών. Πρώτο στερεό θεμέλιο στο κοινόβιο έθεσε την υπακοή, δείχνοντας τις άπειρες διαστάσεις της με το παράδειγμά του και τους λόγους του. Το παν στην μοναχική ζωή είναι να κατανοήσουμε την αξία της υπακοής. Από εκεί και πέρα αρχίζει η απόλαυση της ελευθερίας. Κάθε εκοπή θελήματος θεωρείται ευκαιρία αγιασμού και ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά της φυλαυτίας. Την εκοπή του θελήματος θεωρούσε σαν την μεγαλύτερη άσκηση στο κοινόβιο.

αποταγή. Η εκοπή των θελημάτων προϋποθέτει την απονέκρωση από τα κοσμικά φρονήματα και την αποξένωση από τις μάταιες αναστροφές. Ο γέροντας ετώνιζε ότι η αποταγή του μοναχού πρέπει να είναι εξ αρχής οριστική και ολοκληρωτική. Μεγάλη δε σημασία έδινε στην μοναχική ξενιτεία. Περιφρουρώντας τις αδερφές, τις νουθετούσε να μην έχουν συζητήσεις με κοσμικούς ανθρώπους, γιατί ο μοναχός ζημιώνεται από κάθε κοσμική αναστροφή.

ακτιμοσύνη. Εμποτισμένος με τα φρονήματα των Αγίων, ο γέροντας ήταν απειλαγμένος από κάθε υλική προσήλωση και μέρημνα. Ετώνιζε ότι ο μοναχός, για να πετάξει στην σφαίρα των αήλων, πρέπει να είναι τελείως αδέσμευτος από γήινες κτήσεις. Ετώνιζε δε ότι η φιλοκτιμοσύνη καλλιεργεί την βιωτική μέρημνα, σκοτίζει το νου και θολώνει τους οφθαλμούς της ψυχής. Όταν έχουμε ακτιμοσύνη και αμεριμνία, θα αποκτήσουμε θείο πλούτο και φωτισμό του νου και θεία ενασχόληση. Να είμαστε αμεριμνοί όπως τα παιδιά στην κοιλιά της μάνας. Εμείς να φροντίζουμε μόνον να αυξάνουμε εις αγιότητα και να θησαυρίζουμε τον άειλον πλούτον των ουράνιων. Τη σπουδή μη οκνηρή, ακρίβεια βίου. Ο εκλεκτός αυτός διάκονος του Κυρίου, ο πατήρ Δαμασκηνός, θεωρούσε το διακόνημα όχι ως απλή σωματική άσκηση, αλλά ως μέσον πνευματικής καλλιεργίας. Έλεγε δε στις αδερφές: «Με το διακόνημα δίνεται εξετάσεις, επειδή η πνευματική κατάσταση του μοναχού αντικατοπτρίζεται στη συνεργασία. Στην διακονία παρουσιάζονται όλες οι αρετές και όλες οι αδυναμίες. Εκεί παρέχονται οι δυνατότητες να πέσουν με την πάροδο του χρόνου τα οχυρά της Ιησαίος». Ο παππούς και η γερόντισσα είχαν κατανοήσει ότι η συνεργασία των αδερφών είναι ο στίβος των μοναχικών αθλήσεων. Γι' αυτό στα διακονήματα συμμετείχαν όλες οι αδερφές, χωρίς εξαιρέσεις εκ περιτροπής. Έτσι εκαλλιεργείται η φιλαδερφία, η ταπείνωση, η υπακογή, η άσκηση, η αυταπάρνηση, η ισότης και η υποχωρητικότης στο θέλημα του εταίρου. Ο παππούς συνιστούσε στις μοναχές να πνευματοποιούν κάθε διακόνημα επισημένοντας: «Όταν διακονώ δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να εξυπηρετώ με την αγάπη μου πρώτα το Θεό και κατόπιν τους αγαπητούς του Θεού». Λοιπόν, το μόνο μας διακόνημα είναι η τήρηση των εντολών, δια της οποίας αποδεικνύουμε την αγάπη μας προς τον Κύριο. Από την πρώτη ημέρα της εγκαταστάσεως της αδερφότητος στη Μονή ετέθη πρόγραμμα το οποίο ετηρείτο απαρεγκλήτως. Έλεγε η γερόντισσα: «Είχαμε βάλει με τον παππού μία καλή αρχή όταν ξεκινήσαμε. Όλα και όλα, παρόλη τη μεγάλη κούραση, επειδή δουλεύαμε 18 ώρες το 24ωρο, ο κανόνας κανόνας, η ανάγνωση ανάγνωσης, η εκκλησία εκκλησία, και δόξα να έχει ο Θεός. Το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα μεταφέραμε ζεμπίλια με μπάζα και μετά εκάναμε τον εισπερινό και το απόδειπνο. Δεν είχαμε άλλη ώρα. Ουδέποτε όμως παραλείψαμε ακολουθία. Είμεθα δε ανένδοτη στην ακριβή τήρηση του πρωινού εγερτηρίου. Με τον ήχο του ταλάντου αρχίζαμε όλοι τον κανόνα. Δεν γνωρίζαμε τι θα πει συγκατάβασης στην ανθρώπινη φύση».

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.